σοβαρότατος, μουσουμαρισμένος, πάντα με το γυαλάκι του. Η ερωτελεστία ακόμα και το πώς θα καθίσει. Ένα άτομο ακέραιο από πάνω ή σαν κάτω. Και δίπλα, σύντροφος αγόριστος, η κιθάρα του. Ο κύριος Πάνος Γαβαλάς. Οι οπαδοί του επώνυμοι και φανατικοί και τον ακολουθήσανε από την πρώτη μέχρι την τελευταία μέρα. Ήταν η λεγόμενη γαβαλική. Η φωνή του ένα βελούδο. Ένα βελούδο μπασοβαρύτονο, αψεγάδιαστη. Δεν είχε να του βρεις το παραμικρό. Και περπάτησε ο κύριος Πάνος Γαβαλάς

0: γιατί ήταν κύριος ο Πάνος. Σε κάθε του ενέργεια, σε κάθε του πράξη. Και ο λόγος του, συμβόλαιο. Και ποτέ με μαγαζί δεν υπήρξε ένταση. Και ο πατέρας μου, λέει ο γιος του Γιάννης ο Καβαλάς, δεν ήταν ούτε χάρτινος, ούτε γυάλινος. Ήταν αυτός που ήτανε. Βραδιά λοιπόν αφιερωμένη σε ένα τραγουδιστή που αφού τον βάλαμε στην καρδιά μας έμεινε και θρονιάστηκε για πάντα. Ο Διπορικό λοιπόν απόψε το βράδυ και κοντά μου δίπλα μου έχω τη συνεργάτη δάμου την Αμαλία τη Λίνα Αλεξανδροπούλου.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Απολαύσαμε το Ζιγάνο ψυχάρισμα. Ήτανε το πρώτο τραγούδι που έγραψε σε στίχους του Βασιλιάδη του Τσάτα.

0: απολαύσαμε από τα πρωτόλια του τα πρώτα άσματα τα οποία είπε. Τη ζωή του σερέτησα σε σύνθεση του Καπλάνη, του Κώστα του Καπλάνη, η στίχηνα της Ευτυχίας του Παπαγιανοπούλου, δεύτερη φωνή του κάνει η Μεριλίντα και ο Φώτης ο Δούσης. Και το μένα με λένε Περικλή, το Απόστολο του Γαλδάρα, σε στίχους του Κώστα του Βίλμου. Ο Δημονίκο λοιπόν στον πάνω του Καπαλά. Δεν ήταν χάρτινος, ούτε γυάλινος. Οι συνεντεύξεις του στα ΜΜΕ ελάχιστες. Και δεν υπάρχουν περιπτώσεις που να απασχόλησε τον τύπο. Σχεδόν ούτε για τις καλλιτεχνικές του επιλογές. Ακόμα και όταν στα νεότερα χρόνια ο τύπος άρχισε να ασχολείται περισσότερο με το τραγούδι, οι δικές του επιλογές απήχαν από εκείνες που τραβούσαν τα φώτα των μέσων, των ΜΜΕ.
1: Δεν ήταν γυάλινος. Δεν υπήρχε βέβαια η τηλεόραση στα χρόνια του. Ακόμη και όταν υπήρξε, σχεδόν ποτέ δεν ασχολήθηκε μαζί του. Ούτε όμως και με το ραδιόφωνο είχε παρτίδες. Αποτέλεσε σχολή μόνο και μόνο για την αντιμετώπιση του από τα μέσα. Και μάλιστα σήμερα. Αλλά πρώτα απ' όλα αποτέλεσε μία ξεχωριστή σχολή μέσα στο λαϊκό τραγούδι της εποχής του.

0: απολαύσαμε το απόψε ίσα για φιλή του Γιώργου του Μητσάκη, όπου εδώ ο μεγάλος Γαβαλάς κάνει δεύτερη φωνή στην Άννα τη Χρυσάφη και του Μάνου του Χατζηδάκη. Έγινε το υπέροχο τραγούδι «Είμαι άντρας» σε στίχους του Αλέκου του Σακελάριου, του Γιώργου του Γιαννακόπουλου, όπου σιγότο του κάνει η Ελένη η Λαμπύρη.
1: Σε μια εποχή κατά την οποία κυρίαρχο στοιχείο στην ερμηνεία ήταν ο έντονος μελοδραματισμός, ο Γαβαλάς διατήρησε τις αποστάσεις. Τραγούδισε τα ίδια θέματα, τα ίδια συναισθήματα. Το έκανε όμως με θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στην επερηφάνεια και στο κλάμα. Σε μια εποχή που η Ανατολή σάρωνε, δεν άπλωσε πάνω στις μελωδίες τη γνώριμη λαγνία που κυριαρχούσε, αλλά την αυτοσυγκράτηση μιας κανταδορικής ματιάς. Σε μια εποχή κατά την οποία η εκμετάλλευση των κοινωνικών δεδομένων στα θέματα των τραγουδιών υπερέβαλε, ο ίδιος επέμενε να είναι ένας κατεξοχήν ερωτικός τροβαδούρος, ψυχαγωγός. Τέλος, σε μια εποχή κατά την οποία όλοι ήθελαν να γίνουν έντεχνοι και πολιτικοποιημένοι για να παίξουν το παιχνίδι της σύγχρονης δημοσιότητας, ο ίδιος παρέμεινε λαϊκός τραγουδιστής.
0: Βέβαια, όταν υπερτερούν τα παιχνίδια ορισμένων με τη δημοσιότητα, το καθένας ξαναγράφει την ιστορία του ανάλογα με το πόσο συχνά εμφανίζεται στη τηλεόραση, δεν ξέρω αν το όνομά του εξακολουθεί να έχει την ίδια έγκλη. Ωστόσο, πολλά από τα τραγούδια του παραμένουν σε πρώτη σύνθεση ερμηνευμένα είτε από τον ίδιο είτε από τις νέες γενιές τραγουδιστών, καθώς εξακολουθούν να διασκεδάζουν τους σύγχρονους θαμώνες. Η Λάρη, όνειρο δεμένο στο μουράγιο, κάθε λιμάνι και καλυμός, σιγανοψυγάλισμα, λαϊκό τσατσά, μπορεί να έφυγες, πού να γυρνάς, γλυκέ μου τύρανε, και αρκετά ακόμα τραγούδια που πρωτοείπε ο Πάνος Γαβαλάς στα 40 περίπου χρόνια της πορείας του. Πρόκειται για κομμάτια που τα έχουν ερμηνεύσει πολλές φορές στα νεότερα χρόνια, σε δίσκους, σε πάλκα, και είναι πραγματικά κρίμα να αποσυνδέονται από τις σπουδαίες πρώτες εκτελέσεις τους. Τη φυσιογνωμία δηλαδή και το ήθος του ανθρώπου που τις δρομολόγησε. Αυτή η αναφορά γίνεται με αφετηρία το γεγονός ότι ο άνθρωπος που τα ερμήνευσε πρώτη φορά έφυγε νωρίς. Και εδώ που τα λέμε, ούτε όταν ζούσε έπαιξε παιχνίδια δημοσιότητας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά, αυτή μας η προσέγγιση είναι και η πρώτη με την οποία καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να καταγραφεί η διαδρομή του.

0: κλείνοντας τα πρώτα μας ημίωρα, απολαύσαμε το Στάσου στο 14, μια σύνθεση του Μπάμπη του Μπακάλι και του Απόστολου του Καλδάρα, σε στίχους του Κώστα του Βίρβου. Η δεύτερη φωνή που ακούστηκε ήταν ο Απόστολος του Καλδάρας. Και κάναμε μπάσιμο στο επόμενο ημίωρο με ένα υπέροχο τραγούδι του Μανώλη του Χιώτη, το «Εσύ δεν είσαι άνθρωπος». Η δεύτερη φωνή ήταν της Μέρης Λίντα και η στίχη του Χρήστου του Κολοκοτρώνη. Ο Δημορήγο λοιπόν στον Μεγάλο Γαβαλά.
1: Ο Πάνος Γαβαλάς γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου του 1926 στην Αθήνα. Οι γονείς του ήταν νησιώτες. Ο πατέρας του καταγόταν από τη Φολέγανδρο και η μητέρα του από την Ικαρία. Στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής έμαθε να φτιάχνει παπούτσια, ενώ παράλληλα έκανε πολλές ακόμα δουλειές του ποδαριού για να επιβιώσει. Την ίδια εποχή έμαθε φυσαρμόνικα και έκανε καντάδες στα σοκάκια της Κεσαριανής, ενώ αργότερα ενταγμένος στο εφεδρικό Ελλάς ψυχαγωγούσε τους συναγωνιστές του. Το 1947, σε ηλικία 21 ετών, παντρεύτηκε τη Ζωή Μουστάκη και σύντομα απέκτησε το γιο του, ενώ αργότερα έκανε και μία κόρη. Επίσης, άνοιξε και τσαγκαράδικο στην Κεσαριανή. Περίπου στις αρχές της δεκαετίας του 50, πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο Πάλκο, στην αρχή ως μπουζουξής και κατόπιν ως τραγουδιστής. Περίπου την ίδια εποχή γνώρισε τον συνθέτη Γεράσιμο Κλουβάτο, ο οποίος τον πήγε για πρώτη φορά στην Κολούμπια. Όμως οι πρώτες προσπάθειες να μπει στη δισκογραφία γνώρισαν παταγώδη αποτυχία.
0: Τα πρώτα αυτά τραγούδια που είπα σε δίσκο δεν πιάσαν και με πέταξαν 1,5 χρόνο έξω από την εταιρεία. Αφηγούνταν ο ίδιος από την Κολούμπια στην Οδεόν και ήξερα ξανά το ίδιο ταξίδι χωρίς καμιά επιτυχία και πάλι. Στο τρίτο του πέρασμα από την Οδεόν και όταν ήταν έτοιμος να τα παρατήσει, έγινε επιτυχία το σιγανοψυγάλι.

0: τρία τραγούδια για αριστουργήματα. Θα βλέπω πολύ μωρή Παγλαμά, σύνταξη του Απόστολου Καλδάρα, η στίχη πάντοτε της μεγάλης ευτυχίας. Και όπου Γιώργος και Μάλαμα. Ένα γαρδιωμένο τραγούδι του Γιώργου του Μητσάκη, το έχουμε ακούσει και σε άλλες εκτελέσεις. Μία από αυτές ήταν και με τον Νίκο τον Γούναρη. Αυτή εδώ του Γαβαλά, με δεύτερη φωνή, τη Μέρη την Αστέρη, τον καιρό του έγραψε.
1: Όταν έγινε επιτυχία το σιγανοψυχάλισμα, ήταν η εποχή κατά την οποία, ύστερα από την κλασική περίοδο του ρεμπέτικου με πιο χαρακτηριστικό τραγουδιστή τον πρόδρομο Τσαουσάκη, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους νεότεροι τραγουδιστές, οι οποίοι διαμόρφωναν σιγά σιγά το δικό τους ύφος. Ο Καζαντζίδης και ο Γαβαλάς ήταν ανάμεσα στους πρώτους. Μάλιστα, κατά μία εκδοχή, ηχογράφησαν τα πρώτα τους τραγούδια σχεδόν ταυτόχρονα. Βέβαια, η αναγνώριση του δεύτερου καθυστέρησε περισσότερο. Από την εποχή που κυκλοφόρησε το σιγανοψυχάλισμα και πέρα όμως, άρχισε να δρομολογείται μια μεγάλη καριέρα που διήρκησε περισσότερο από 30 χρόνια. Μέχρι το 1961 συνεργάστηκε με την Οντεόν. Η Γλάρη, σε μουσική του Νίκου Μεϊμάρη, γειτονά του, Κουρέα στην Κεσαριανή, το Φεύγω Γεια Σου Γεια Σου, η Μάγισσα Θεσσαλονίκη, όπου έκανε τις πιο επιτυχημένες εμφανίσεις του, όταν πλέον ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, αλλά και τα «Μένα με λένε Περικλή», «Θα βρω μουρμούρι Μπαγλαμά» ή το «Στάσου στο 14», το Αποστόλου Καλδάρα. Είναι μερικά μόνο από τα τραγουδιά εκείνης της πρώτης επταετίας διαδρομής του. Από τις αρχές του 1962, ενώ είχε πλέον καθιερωθεί, μεταγράφηκε στην τότε Κολούμπια. Ακολούθησε μία ακόμη χρυσή πενταετία. Αν δει κανείς τον κατάλογο με τις ηχογραφήσεις του αναχρονιά, θα διαπιστώσει ότι σχεδόν το 40% του συνόλου των ηχογραφήσεών του πραγματοποιήθηκε την περίοδο 1962-1965. Συνεργάστηκε με τους Τσιτσάνη, Χιώτη, Απόστολο Καλδάρα, Μπάμπη Μπακάλι, Βασίλη Καραπατάκη, Στέλιο Χρυσίνη. Την ίδια περίοδο, και μέσα από τραγούδια που ερμήνευσε ο ίδιος, αναδείχθηκαν ο Γιάννης Καραμπεσίνης και ο Βασίλης Βασιλιάδης, ενώ πολλούς στίχους τραγουδιών που ερμήνευσε τους επεγράφω ο ίδιος. «Φύγε και άσε με», «Όσο με μαλώνεις», «Μην αγάπη μου κοντά μου», «Άμα θες να κλάψεις κλάψε», «Δε με πονάς». Αυτά, μαζί με το όνειρο δεμένο του Ξαρχάκου και το «Κάθε λιμάνι και καημός» του Κατσαρού, είναι τα πλέον εμβληματικά τραγούδια αυτής της περίοδου. Το ίδιο ισχύει και στη Λόλα του Ντίνου Δημόπουλου και το Κάθαρμα του Κώστα Ανδρίτσου, τις δύο κορυφαίες από τις λίγες βέβαια παρουσίες του στον ελληνικό κινηματογράφο, που τότε αποτελούσε το κύριο μέσο προβολής.

0: Απολαύσαμε το συγχαρητωμένο τραγούδι του «Αφού το θες» του Μανώλη Δουκιώτη, όπου κάνει δεύτερη φωνή στη Μέρη τη Λίντα. Και το «Πάλι με χαράματα», ένα δικό του τραγούδι που το έγραψε μαζί με τον Σπύρο το Περιστέρι σε στίχους του Χαράλαμπου του Βασιλιάδη, του λεγόμενου «Ο Τσάτας». Στα τέλη του 61, στο σκοπευτήριο, το μετέπειτα χάραμα της Γεσσαλιανής, συναντήθηκε για πρώτη φορά με τη μόνιμη αργότερα συνεργάτη δάτου στο πάλκο και τις ηχογραφήσεις. Τρία κούρτη. Τα πρώτα τραγούδια που ηχογράφησαν συνοδεών, το «Αθήνα» και τον «Κερατώνη» του Μάνου του Γαζιδάκη, ήταν δικές του εκτελέσεις. Το 1962 άρχισαν να ηχογραφούν μαζί με την Κολούμπια, ενώ από τις αρχές του 1963 έγιναν ντουέτο, αλλά ντουέτο και στο πάλκο. Στην Τριάννα του Χιλά, στο Τζέμι του Γοντρού, στο Βαλυρικό, στο Πανόραμα, στη Βεντέτα. Σε ό,τι καλύτερο μαγαζί υπήρχε το καιρό εκείνο. Το 1966, σε συνεργασία με τις άλλες κορυφαίες λαϊκές δυνάμεις της εποχής, αποφάσισαν να πάρουν την καλλιτεχνική αλλά και την εμπορική δυναμική τους στα χέρια τους, ασχολούμενοι και με την παραγωγή της δισκογραφίας τους. Τελικά, μαζί με την Πόλη Πάνω, δημιούργησαν για μικρό διάστημα την εταιρεία Βεντέτα.
1: Αμέσως μετά συνέχισε μόνος του με την εταιρεία Σονάτα. Με τις ετικέτες και των δύο εταιριών εξακολούθησε να κάνει επιτυχίες. «Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα», «Γλυκέ μου τύρανε», «Για σένα τα πάντα στερήθηκα», «Ζηλεύω, ζηλεύω». Όμως το επιχειρηματικό παιχνίδι χάθηκε για λόγους που αξίζουν ιδιαίτερη αναφορά και μελέτη. Γύρω στο 1971 διέκοψε αυτή η δραστηριότητα και επιχειρήσε, κάνοντας εμφανίσεις στο εξωτερικό, να καλύψει τα χρέη, μένοντας πολύ καιρό εκτός δισκογραφίας. Έτσι κι αλλιώς, η επίσημη δισκογραφία της εποχής είχε πολύ διαφορετικά ενδιαφέροντα από τα δικά του, ενώ οι μαχαιτικές του προθέσεις τον είχαν αναγάγει σε μαύρο πρόβατο.

και στο κλείσιμο του δεύτερου ημιχρόνου και της πρώτης μας ώρας τον απολαύσαμε σιγότο. Σιγότο σε μια μεγάλη επιτυχία του καιρού εκείνου, το «Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ» του Γιώργου του Μητσάκη με την Άννα τη Χρυσάφη. Και δεύτερη ώρα μας ξεκινήσαμε με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του. Τραγούδι του Νίκου του Μεϊμάρη σε στίχους του Τσάντα του Βασιλιάδη. Δεύτερη φωνή στου Λάρους ήταν η Βούλα η Γκίκα. Μεγάλη επιτυχία η Λάρη. Με τους Λάρους ξεκίναγε το δεύτερο πρόγραμμα, την βδομαδιάτικη εκπομπή που είχε για το λαϊκό τραγούδι.

Από το 1977 μέχρι το 1982 συνεργάστηκε αποκλειστικά με τη δημιουργική ομάδα του Χρήστου Νικολόπουλου, του Βαγγέλη Ατραίδη και του Γιάννη Βασιλόπουλου. Όντας πάντα ντουέτο με τη Ρία Κούρτη, έκανε μαζί τους και στην εταιρεία Music Box 4 μεγάλους δίσκους, με τους οποίους σημείωσε μία ακόμα σειρά επιτυχιών. Παρότι το μουσικό κλίμα από τη μεταπολίτευση και μετά, όταν δεν ήταν πολιτικό, ήταν ευρωελαφρύ, ο ίδιος διατήρησε τη λαϊκή του γραμμή. Στο περίφημο «Στο Σταυροδρόμι», «Το Σίκο Κάτσε», «Η Υποκρισία», αλλά και στο δικό του «Τίποτα, τίποτα», ήταν επιτυχίες αυτών των χρόνων. Ο τελευταίος δίσκος του εκδόθηκε το 1986, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει η περιπέτεια με την υγεία του. Σχεδόν μέχρι το τέλος παρέμεινε ενεργός και στο πάλκο. Έφυγε για πάντα στις 3 Δεκεμβρίου 1988, στα 62 του μόλις χρόνια. Αν μελετήσει κανείς τη δισκογραφία του Πάνου Γαβαλά, έτσι όπως έχει καταγραφεί στις μέρες μας, θα διαπιστώσει πόσο διαφοροποιείται η περίπτωσή του από εκείνες των άλλων κορυφαίων λαϊκών τραγουδιστών της εποχής του, καθώς δεν είναι μόνο η παροιμιώδης αποχή του από τα έστω υποτυπώδη στην εποχή του μέσα προβολής. Ακόμη και στην επιλογή της κατεύθυνσης και του ρεπερτορίου του, εμφανιζόταν να βασίζεται κατεξοχήν στον εαυτό του και σε αυτά που πίστευε, ενώ κινούνταν μακριά από μακροχρόνιες συνεργασίες. Ακόμη και αν υπήρχε σε αυτές η προοπτική να στηρίξουν για τον ίδιο έναν πιο ισχυρό τραγουδιστικό μύθο. Ακόμη και στις συνεργασίες που είχαν γράψει τη δική τους ιστορία στη διαδρομή του, καθώς εμφανιζόταν απρόθυμος να τη συνεχίσει ή να φροντίσει για την εξέλιξή τους. Με το Μίκη Θεοδωράκη, του οποίου η παρουσία ως συνθέτη σημάδεψε τα πρώτα χρόνια του 60 και σε επίπεδο προβολής, ήταν αδιαμφισβήτητα η πιο καλά οργανωμένη τραγουδιστική καμπάνια μέχρι τότε. Ο Γαβαλάς έκανε μόλις 2 τραγούδια. Νωρίτερα είχε ερμηνεύσει και σε δεύτερη εκτέλεση το «Βράχο βράχο τον καημό μου». Με τον Σταύρο Ξαρχάκο συνεργάστηκε μόνο για το όνειρο δεμένο, ενώ με τον Γιώργο Κατσαρό, μετά την επιτυχία του «Κάθε λιμάνι και καημός», έκαναν μαζί μόλις 4 ακόμα τραγούδια.

απολαύσαμε πάλι το περίφημο λίγα ψίχουλα αγάπη σου γυρεύω του Σταύρου του Τζουανάκου, η στίχη με δικό σα του Βίρμου, η Άννα η Χρυσάφη παίρνει το τραγούδι και ο Πάνος ο Καβαλάς κάνει ένα υπέροχο σιγότο. Ακολουθεί το «Τέτοια φωτιά δεν σβήνει». Είναι δικό του τραγούδι. Η στίχη είναι του Χαράλαμπου, του Βασιλιάδη. Οι προβλέψεις πρακτικώς δεν είναι καθόλου καλέ. Η πολιτική κατάσταση επηρεάζει την οικονομική. Η πολιτική ανομαλία παρεμποδίζει όλας τις εργασίες, ούτε εξωτερικών δάνειων, αλλά ούτε εσωτερικών. Εκτός πλέον, αν το κάνει δια της βίας το κράτος. Και τότε, αλίμονο. Πού θέλετε λοιπόν να βρούνε οι πτωχοί άνθρωποι τα αναγκαία για το χειμώνα που έρχεται. Αυτά μας έγραφε ο Γρηγόρης ο Ξενόπουλος τον Οκτώβρη του 1926. Η Αθήνα στη δεκαετία του 20 διπλασίαζε τον πληθυσμό της. Το 1920 η κατοικοί της ήταν λίγο περισσότεροι από 400.000. Το 1928 έφτασαν στις 800.000. Η μικρασιατική καταστροφή ήταν ο κύριος τροφοδότης και ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο λίγο πριν από τον πόλεμο. Ο Ηλισσός ήταν ένας ορμητικός χήμαρος που χώριζε στα δύο την πόλη. Στη μία όχθη του ήταν η επίσημη Αθήνα της εποχής, δηλαδή η Ανάκτορα, Ζάπιο, το Σύνταγμα, τα νεοκλασικά κτίρια, οι αστικοί πληθυσμοί, ενώ στην άλλη είχαν δημιουργηθεί φτωχικές συνοικίες, συνοικίες μεταναστών και προσφύγων, χωρίς ιδιαίτερες αστικές συνθήκες. Όπου θέριζαν φυματίωση, ελονοσία και όλα αυτά λόγω των άσχημων συνθήκων διαβιώσεως και της κακής διατροφής. Και μόνο η ονομασία της περιοχής που ξεκινάει από την είσοδο του Παγκρατίου περνά μπροστά στο Καλλιμάρμαρο και συνεχίζει προς τους πρόποδες του Αρδιτού και τη Γούβα του μετέπειτα κολυμβητηρίου δείχνει πολλά για την εικόνα της. Από τον προηγούμενο αιώνα ονομάζεται Βατραχονήσι, από τα βατράχια που ακούγονται συχνά πυκνά μέσα από τα φυλώματα στις όχθεις του ποταμού, η κίτρις του οποίου ήταν τέτοια που να επιτρέπει ακόμα και τη διαμόρφωση ενός μικρού νησιού.

0: έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε στις μεγάλες επιτυχίες, στα τραγούδια που ξεσηκώνουν την Αθήνα. Και πρώτα απ' όλα απολαύσαμε το «Μακριά μου θες να φύγεις», του Βαγγέλη του Περπινιάδη, σύνθεση, αλλά και στίχη. Και ακολουθεί ένα τραγούδι του φίλου του, του Νίκου του Μεϊμάρη, η στίχη είναι του Χαράλαμπου του Βασιλιάδη, σιγόντο του κάνει η Βούλα η Γκίκα, και είναι το «Σαν να ήμουν από τσίγαρο».
1: Το Βατραχονίσι όμως κάποια στιγμή ονομάστηκε Μέτς, όταν ο Βαβαρός Κάρολος Φίξ ονόμασε έτσι την εξοχική μπειραρία που άνεξε εκεί για την καλή κοινωνία της Αθήνας, από την πόλη Μέτς της Λορένης, και τη δόξα της από μια θρυλική μάχη του Γαλλοπρουσικού πολέμου του 1870. Μετά την κατάρρευση της δικτατορίας του Παγκάλου έγιναν εκλογές, για πρώτη φορά με ψηφοδέλτιο και όχι με σφαιρίδιο. Αλλά καθώς δεν προέκυψε νικητής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Παύλος Κουντουριώτης έδωσε εντολή σχηματισμού οικουμενικής κυβέρνησης, ορίζοντας πρωθυπουργό τον Αλέξανδρο Ζαΐμη και θέτοντας ως φλέγον ζήτημα την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και το υψηλό χρέος προς την Αγγλία, που έφτανε εκείνο τον καιρό τα 21 εκατομμύρια λίρες.
0: Ολοχρεωμένοι μας είναι Ελλήνοι. Αυτό το πράγμα. Όπου και να κοιτάξει το κεφάλι σε όλο δάνειο χρέος, δάνειο χρέος.
1: Σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, καθώς προχωρούσε το φθινόπωρο του 1926, γεννήθηκε στους συνοικισμούς της Γούβας, στο Βατραχονίσι, ο Πάνος Γαβαλάς, γιος του Γιάννη από τη Φολέγανδρο και της Αναστασίας από τον Εύδηλο της Ικαρίας. Οι γονείς του, μετανάστες και οι δύο, είχαν γνωριστεί στην Αίγυπτο. Εκεί είχαν παντρευτεί και είχαν αποκτήσει 4 παιδιά. Μάλιστα το ένα, που επίσης είχε το όνομα Παναγιώτης, το είχαν χάσει στην Αίγυπτο. Ενώ λίγο πριν γεννηθεί ο δεύτερος Παναγιώτης, εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα. Ο πατέρας του έκανε διάφορες δουλειές. Κάποτε δούλευε στα ταχυδρομεία της εποχής, σε μια άλλη φάση άνοιξε ταβέρνα στο Παγκράτη. Κάποια στιγμή όμως, εξαιτίας ενός ατυχήματος, τυφλώθηκε. Η μητέρα του, για να ζήσει στην οικογένειά της, δούλευε σε σπίτια. Ωστόσο και τα παιδιά βγήκαν νωρίς στη βιο πάλι. Ο μικρός Πάνος εγκατέλειψε πρόωρα το σχολείο για να κάνει οποιαδήποτε δουλειά ώστε να στηρίξει οικονομικά την οικογένεια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ωστόσο, φαίνεται ότι η μουσική τράβηξε το ενδιαφέρον του από πολύ νωρίς. Να μια δική του μεταγενέστερη αφήγηση.

0: Εκλείσαμε το ημίωρο μας με ένα προσωπικό του τραγούδι μέσα στην έρημη τη νύχτα. Ησύχηνε του Καρόλα από του Βασιλιάδη και δεύτερη φωνή κάνει η Βούλα η Γκίκα. Το πάσιμο στο επόμενο ημίωρο έγινε με ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Χάρη του Λεμονόπουλου. Το χωρίς τον ξενοδόχο λογαριάζαμε. Στο άσμα αυτό έδειχνα πάντα τη ζεμπεκιά μου. Όταν οι καιροί επέτρεπαν.
1: Όπα, όπα.
0: Επιστροφή λοιπόν στο δημορικό του Πάνου του Καβαλά. Για να ακούσουμε λοιπόν μια μεταγενέστερη αφήγησή του το καιρό που ήταν μικρός. Από όταν ήμουν μικρός, λέει, μ' άρεσε η μουσική. Έπαιξα και φυσαρμόνικα στους προσκόπους. Από εκεί ήταν ο αδερφός μου με κάτι που παίζανε οι χαμπάκες. Τότε, προπολεμικά. Και με παίρναν μαζί πιτσιρικά και πηγαίναμε και κάναμε κατάδες. Έτσι ξεκίνησα. Έμαθα κιθάρα και μετά με πήρε ο κουνιάδης μου και με πήγε σε ένα μέρος που έπαιζαν ωραίο μπουζούκι. Μ' άρεσε. Και πήγα και πήρα ένα μπουζούκι. Αυτό ήταν. Έτσι ξεκίνησε η ιστορία.
1: Σταθήκαμε τόσο πολύ στην εποχή και στο περιβάλλον όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Καβαλάς για να δικαιολογήσουμε τη δική του ξεχωριστή θέση όσον αφορά τόσο στον τρόπο ερμηνείας όσο και στις γενικότερες επιλογές του. Ήταν ένας άνθρωπος που κουβαλούσε την ισιώτικη παράδοση. Αλλά αυτή εξελισσόταν μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον όπου η καντάδα και η χαβάγια είχαν κεντρικό ρόλο. Προφανώς και για κοινωνικούς λόγους. Ενώ το μπουζούκι διεκδικούσε τη δική του θέση. Σαφώς και δεν είναι τυχαίο που εξελίχθηκε σε έναν μπελκάντο τραγουδιστή, ο οποίος συνέχεια κατάφερε να συνδυάσει τη διάθεσή του αυτή με τα λαϊκά ακούσματα που και για κοινωνικούς λόγους γνώρισαν ευρύτερη καθιέρωση. Το προσωπικό του ύφος στο τραγούδι αλλά και οι επιλογές του ρεπερτορίου του, τουλάχιστον στα χρόνια που ο ίδιος και όχι η εταιρεία ή η εποχή είχαν τον κύριο λόγο, σχετίζονταν τόσο με τις ρυθμικές διαθέσεις του νησιώτικου όσο και με τις ψυχαγωγικές ισορροπίες του ελαφρού τραγουδιού της εποχής του. Μόλον ότι δεν τραγούδησε νησιώτικα στη δισκογραφία, υπάρχουν κάποιες υποδειγματικές ερμηνείες του σε σύγχρονους μπάλους και σιρτά. Πάντα όμως η αίσθηση του ρυθμού καθόριζε τη διάθεσή του. Από την άλλη, σε μια εποχή κατά την οποία ο κοινωνικός χαρακτήρας του τραγουδιού προτασσόταν σαφώς, μετρώντας τόσο στην άμεση επιτυχία όσο και στην ευρύτερη καταξίωση ενός καλλιτέχνη, εκείνος επέμενε κατά κύριο λόγο σε έναν ψυχαγωγικό, αισθηματικό ρεπερτόριο και το μεγάλο μέρος του κοινού του φαίνεται να τον προτιμούσε σε κάτι τέτοιο.

Μαγιστρίτη γεννημένο, ήταν το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε. Δικό του τραγούδι, σε στίχους του Νίκου του Δαλέζιου. Στη δεύτερη φωνή η Μπουλαγκίκα. Και το «Γιάρ Γιάρ Αμάν» του Ηλία του Ποτοσίδη. Η στίχημα του Γεράσιμου του Τσάκαλου. Σε αυτό καθάρισε μόνος του. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο διπορικό του. Και βεβαίως ξεκάθαρη είναι η επιλογή του στον τομέα ξενιδιά, η οποία έχει θέση στην ιστορία του και με τους κοινωνικούς αγώνες αντρώθηκε. Έτσι λοιπόν, μόνος του προτίμησε ένα ρόλο ευγενούς διασκεδαστή και σαφώς φαίνεται ότι με αυτόν τον ρόλο έγινε πιο πιστικός στον κόσμο, ακόμα και αν το εξωτερικό παρουσιαστικό του, ένας αυστηρός άνθρωπος, τουλάχιστον δημόσια, δεν τον βοήθησε. Ο κουλιάδος του, που όπως αναφέρει ο ίδιος, τον οδήγησε στον κόσμο του μπουζουκιού, ήταν προφανώς ο αδερφός της γυναίκας του, της Ζωής Μουστάκη, επίσης από νησιωτική οικογένεια. Οι δύο γονείς από την Άξο, ο ένας από την Απείραθο, ο άλλος από το Φιλότι. Και αυτοί πήραν το δρόμο της ξενιδιάς, που αρχικά τους έβγαλε στα περίφημα μπουρλά της Μύρνης. Το 1922, με την καταστροφή, οι βουρλιώτες με τα όπλα στο χέρι, οι μόνιμοι κρασιάτες που φύγανε με συμφωνία με τους Τούρκους, επήγαν στην Κεσαριανή, όπου έφτιαξαν την οικογένειά τους, που ούτε λίγο ούτε πολύ μετρούσε 5 κορίτσια, τα οποία μέσα στην κατοχή έχασαν τον πατέρα τους.

0: Μάνθαρα Σαδέρνομαι, του Ηλία του Ποδοσίδη, σε στίχους του Γεράσιμου του Τσάκαλου και σε ένα βουνό απάτητο. Ένα μεγάλο δικό του τραγούδι. Γιατί ο Πάνος έγραψε πολλά τραγούδια. Ήτανε λαϊκός τροβαδούρος. Και αυτό το τίτλο τον βρίσκει μονάχα στο Γούναρι, στο Πολυμέρι, στο Μαρούδα και στο μεγάλο τον Ταλγκά. Επιστροφή λοιπόν στο διπορικό ζωής του Πάνου του Γαβαλά. Και να ακούσουμε τι μας έλεγε ο ίδιος.
1: Εγώ το επάγγελμα το ξεκίνησα το 45. Ανέφερε ο Πάνος Γαβαλάς, μιλώντας προφανώς για την ενασχόλησή του με τον Μπουζούκι. Ωστόσο, νωρίτερα υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για συμμετοχή του στο τμήμα διασκέδασης του Ελλάς με μια φυσαρμόνικα πίκολο, καθώς και για συμμετοχές σε διάφορα συγκροτήματα φύλων με κιθάρες και χαβάγες. Η αφήγηση του για εκείνα τα χρόνια μας δίνει αρκετές πληροφορίες, αλλά και μαρτυρεί μια συγκεκριμένη θέση ζωής. Τελικά το 45, κάναμε μια ταβέρνα με ένα φίλο μου τον Αποστόλη, στη Γούβα, στο Παγκράτη. Ταβέρνα απλή δηλαδή. Μετά την κατοχή δεν ξέραμε τι να κάνουμε και ξανανοίξαμε την παλιά ταβέρνα του πατέρα μου. Σερβίραμε μόνοι μας. Ανεβαίναμε πάνω, παίζαμε 2-3 κομματάκια, ξανακατεβαίναμε. Όλη αυτή η δουλειά γινότανε. Μετά μας κλείσανε, γιατί λέει μαζευόντουσαν εκεί μέσα αριστεροί. Ήρθε κάποιος και με πήρανε στη Βούλα σε ένα μαγαζί. Σιγά σιγά έγινα επαγγελματίας, χωρίς να το καταλάβω. Αλλά δεν έχω παράπονο. Ούτε από τον κόσμο, ούτε από τη δουλειά μου. Έχω ταλαιπωρηθεί, αλλά αν δεν ταλαιπωρηθείς, καμιά δουλειά δεν είναι καλή. Εξάλλου, για να την κατακτήσεις μια δουλειά και να πεις «εγώ είμαι καλός μαραγκός σιδεράς», πρέπει να την αγαπήσεις την τέχνη σου. Εμείς την αγαπήσαμε.

Απολαύσαμε ένα υπέροχο τραγουδάκι του Βαγγέλη του Περπινιάδη, το να φύγεις να μ' αφήσεις. Στίχη σύνθεση. Η δεύτερη φωνή πάντοτε η Βουλαγκίκα. Και το δεύτερο τραγούδι ήταν μία ακόμα συνεργασία του με τον Μάνο του Χατζηδάκη, ήταν ο περίφημος Κυραντώνης. Αυτή τη φορά πρώτο εμφανίζεται η μόνιμη παρτενέρ του για μια 25ετία, η Ρία η Κούρτη. Επιστροφή και πάλι στο διπορικό του Πάνου του Καβαλά. Και ξεκινάμε με μια αφήγηση του γιού του του Γιάννη, με αφετηρία βέβαια τις δικές του μνήμες, οπότε συμπληρώνει τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Ξεκίνησε ο πατέρας μου, πριν ακόμα παντρευτεί τη μητέρα μου, και δούλευε με κάτι φίλους. Δούλευε δηλαδή ερασιτεχνικά, κιθάρες, γαβάγες. Πήγαινα σε κάτι ταβέρνες Σαββατοκύριακα. Και μάλιστα σε μια ταβέρνα, κάτω στη Βάρκιζα, και δουλεύανε για ένα συμπληρωματικό μεροκάματο. Μιλάμε τώρα 16 και 17 χρονών. Με τον Νίκο τον Κολελέ. Ο Νίκος ο Κολελές ήταν φίλος του. Οι μετέπειτα θα το ξέρουν από ένα νούμερο που ήταν σε μεγάλη άθεση στα χρόνια του 60. Του Μπαρμπούτσογλου της Κόρες. Αυτό το νούμερο, μην γελάς, του Μπαρμπούτσογλου της Κόρες, δεν θυμάσαι. Που πηγαίναμε και γοροπηδάγαμε και οι τρεις χοντρές και γινότανε το κάτι να δεις και να ανακλάψει. Αυτό λοιπόν το νούμερο, μας λέει ο γιος του Καβαλά, ο Γιάννης, ήταν δημιούργημα του πατέρα μου και του Νίκου του Κολελέ. Μετά βέβαια ο Κολελές το έκανε με άλλους δύο το ίδιο νούμερο. Το βγάζανε και στο Ζαμπέτα. Αλλά και στον πατέρα μου πηγαίναν στα νυχτερινά κέντρα που δούλευε σαν τραγουδιστής πλέον και διασκέδαζε ο κόσμος με αυτό. Ήτανε δηλαδή χαρακτηριστικό εποχής. Τότε έκαναν και την ταβέρνα στο Παγκράτη στη Γούβα. Ένα υπόγειο όπου έπαιζαν και τραγουδάγανε όλοι μαζί εκεί. Κάποια στιγμή έγινε ένα μπλόκο. Είχαν και καταγγελία ενδεχομένως. Δεν ξέρω και τις λεπτομέρειες, ο πατέρας μου ποτέ δεν μιλούσε για όλα αυτά. Τους πιάσαν οι Γερμανοί και τους πήγανε στο Γουδί για εκτέλεση. Η γιαγιά μου, η μητέρα του, δούλευε τότε στο σπίτι της Πινελόπης Δέλτα, στην Κηφισιά, σαν οικονόμος. Βρήκε το στέλνος και τους παρακάλεσε αν μπορούν να τον σώσουν. Βρέθηκαν λοιπόν κάποιοι Γερμανοί, γνωστή της οικογένειας, και λίγο πρωτού πεθάνει ο πατέρας μου, μου έλεγε ότι θυμάται ακόμα το μπάτσο που έφαγε από τον Γερμανό στη Μούρη, καθώς τον έβγαλε από τη σειρά που τους πηγαίναν για εκτέλεση. Θυμόταν το Ράους και το Χαστούκι, 40 χρόνια μετά. Ήταν αποτυπωμένο. Έφαγα, λέει, ένα Χαστούκι που δεν το είχα φάει ποτέ. Έτσι όμως τον έβγαλαν από τη σειρά και τη γλίτωσε. Αλλά και μετά από εκεί όλα τα χρόνια δύσκολα. Το 47 σε πολύ δύσκολα χρόνια παντρεύτηκε τη μητέρα μου.

0: διάβολο ότι έχω τα...
1: Απολαύσαμε το «Δεν βρίσκεται ένας δικαστής», το «Ευάγγελο του Μπαλή» σε στίχους της Μεγάλης Παπαγιανοπούλου. Δεύτερη φωνή πλέον, η Ρία Κούρτη. Και το δεύτερο τραγούδι, ένα μεγάλο άσμα του Γιώργου του Μητσάκη, «Το παιδί της οικογενειάς».
2: Και συνεχίζουμε με τα λεγόμενα του γιου του Πάνου Γαβαλά, του Γιάννη, ο οποίος μας λέει για το 1947 όταν γνώρισε ο Πάνος Γαβαλάς τη γυναίκα του. Λέει λοιπόν ο Γιάννης ότι δεν ξέρω λεπτομέρειες πάλι. Ξέρω ότι τις έκανε καντάδα. Μας έλεγε η μάνα μου ότι ξεροστάλιαζε έξω από το σπίτι. Ήταν μια οικογένεια με 4 εν ζωή αδερφές. Ο πατέρας τους είχε πεθάνει στην κατοχή. Είναι κοντά οι συνοικίες στο Παγκράτη με την Κεσαριανή. Ο πατέρας μου ήταν και λίγο ανήσυχος άνθρωπος. Έτρεχε. Δεν καθόταν σε μια μεριά. Φαίνεται ότι είδε πολλές γυναίκες εκεί και άρχισε να κάνει καντάδα. Ο πατέρας μου λοιπόν φεύγει από τη Γούβα και έρχεται στην Κεσαριανή, όταν παντρεύεται τη μητέρα μου και μένει στο πατρικό της μάνας μου. Το 47 παντρεύτηκε, το 49 έκανε μένα. Είχε κάνει πια οικογένεια, είχε μένα και ενδεχομένως δύσκολα τα φέρνε βόλτα. Τότε έκανε 2 και 3 δουλειές. Και ψαράς και τσαγκάρης και έμπορος. Τον θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, έφτιαγνε παπούτσια εδώ, πήγαινε στη τζιά και τα πούλαγε, έπαιρνε από εκεί χοιρινό κρέας και ερχόταν πίσω. Έκανε πολλές δουλειές τότε. Και το βράδυ ξενύχταγε στις ταβέρνες και στα κεντράκια που υπήρχαν εκείνη την εποχή και όσο μπορούσε προσπαθούσε να δουλέψει και εκεί. Διότι δεν ήταν φίρμα. Προσπαθούσε να βγάλει ένα συμπληρωματικό μεροκάματο απλά για να ζήσει την οικογένειά του.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως με ποιο τρόπο ο Πάνος Γαβαλάς μπήκε για πρώτη φορά στο στενό πυρήνα του λαϊκού τραγουδιού. Μιλάμε τώρα γύρω στο 1950. Όπως και για πολλούς άλλους υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Άλλοτε επιβεβαιώνονται, άλλοτε όχι. Πολλές φορές κάποιες από αυτές είναι και αλληλοσυγκρουόμενες. Υπάρχει για παράδειγμα η πληροφορία ότι όντας προμηθευτής ψαριών στο θρηλυκό κέντρο Φαλιρικό, εκείνη την εποχή γνώρισε τον Βασίλη Τσιτσάνη. Συνδέθηκε μαζί του και βρέθηκε να παίζει δεύτερο μπουζούκι δίπλα του. Ακόμα και σε ηχογραφήσεις της εποχής. Η Λένα Ιστάμου, που τότε τραγουδούσε σε ηχογραφήσεις του Τσιτσάνη, κυρίως ως εγόντο στον πρόδρομο του Τσαρουσάκη, επιβεβαιώνει την παρουσία του Γαβαλά. Παράλληλα θυμάται και 2 καλοκαιρινές σεζόν που πέρασε με μπουζουξί και μόνο τον Γαβαλά.

0: κάθε βήμα μου και πόνος. Ένα ωραίο τραγούδι του Γιάννη του Παπαϊωάννου. Η δεύτερη φωνή εδώ είναι πάλι η Μπουλαγκίκα. Και ποιος πέθανε και γύρισε. Φιλοσοφικό άσμα του Πάνου του Πετσά σε στίχους του Νίκου του Χάρου. Χάρος έγραψε το στίχο. Τι θέλει να γράψει? Για την Ανάσταση.
1: Έτσι, έτσι. Πάμε λοιπόν πίσω στη Ρένα της Θάμου, που ήταν το σεγόντο του πρόδρομου Τσαουσάκη. Θυμάται λοιπόν ότι σε ένα κέντρο στα Γιάννενα, στο Μακρύ, κάπου το 50 πρέπει να ήταν, αλλά και στο Ακταίο στο Φάληρο, τότε θυμάται ένα πράο αλλά αστείο μουσικό που έλεγε πολλά σόκιν στην ορχήστρα, αλλά ακόμα δεν τραγουδούσε. Ως μπουζουξής στην ορχήστρα κατέγραφαν τον Πάνο Γαβαλά εκείνης της εποχής και οι αφηγήσεις της Ιωάννας Γεωργακοπούλου. Δούλευαν μαζί σε ένα κέντρο σταδίου στην Κάβα, εκεί όπου αργότερα λειτουργήσε το ομώνυμο θέατρο. Όταν καταγράφηκαν τα στοιχεία των πρώτων ηχογραφήσεων του Στέλιου Καζαντζίδη, βρήκαμε τον Πάνο Γαβαλά ως δεύτερο μπουζούκι δίπλα στο Γεράσιμο Κλουβάτο, αλλά και τη Ζωή Γαβαλά, τη γυναίκα του, ως δεύτερη φωνή σε τουλάχιστον δύο τραγούδια, ηχογραφημένα παράλληλα το Νοέμβρη του 1952. Το «Κέρναμε πίκρα», «Κέρναμε», του Στέλιου Χρυσίνη και η φωτογραφία του Γεράσιμου Κλουβάτου. Ρωτήσαμε λοιπόν για το συγκεκριμένο γεγονός του Γιάννη Γαβαλά. Ούτε εγώ το ήξερα αυτό. Εγώ ήξερα άλλο. Έλεγε ο πατέρας μου ότι με τον Καζατζίδη μπήκανε στη δισκογραφία την ίδια μέρα στο ίδιο στούντιο. Και μετά από λίγο καιρό, επειδή δεν έβρισκαν εύκολα γυναίκα να κάνει σεγόντα εκείνη την εποχή, ακόμα ήταν δύσκολο οι γυναίκες να ανακατεύονται στο λαϊκό τραγούδι, κάποιες φορές έπαιρνε τη μάνα μου. Η οποία ούτε λαϊκή τραγουδίστρια ήταν, ούτε καμιά σχέση με το λαϊκό τραγούδι είχε. Ούτε ποτέ της είχε ανέβει στο πάλκο ή είχε βλέψει για τέτοια πράγματα. Ήταν νοικοκυρά γυναίκα για το σπίτι της. Αλλά επειδή τραγούδαγε καλά, έτσι έλεγε ο πατέρας μου, την έπαιρνε και έκανε σεγόντα σε εκείνον. Και έτσι, ίσως, έχει κάνει και σε αυτά τα δύο τραγούδια. Σιγόντο στον Καζαντζίδη, μητέρα μου. Εγώ ξέρω ότι ο πατέρας μου βρίσκεται να ηχογραφεί μετά από παρέμβαση του Γεράσιμου Κλουβάτου, ο οποίος τότε είχε τη δική του ορχήστρα.
0: Εδώ πρέπει να σου κάνω μια παρατήρηση. Ποτέ κανένας τραγουδιστής,
1: ναι,
0: από αυτούς τους λαϊκούς τραγουδιστές, δεν έβαλε τη γυναίκα του να τραγουδήσει μαζί του.
1: Έχεις δίκιο, Αντρέα.
0: Αν και πολλών τραγουδιστών οι γυναίκες είχαν πάρα πολύ καλές φωνές.
1: Είναι ο μόνος.
0: Εξαίρεση, όχι. Εξαίρεση ήταν ο Τόλης ο Γάρμας.
1: Α,
0: που η γυναίκα του ήταν δασκάλα, ήταν φιλόλογος.
1: Καμία σχέση, καμία σχέση.
0: Και ξεκινήσανε μαζί του.
1: Ξεκινήσαν μαζί, έτσι όπως το λες, ο Τόλης ο Γάρμας. Το θυμάστε το γεροντάκι που μας τραγουδούσε στη Μεταξού.
0: Και πηγαίναμε κάτω στη Μεταξού, 90 χρονών. Και είχε ρεπερτόριο
1: μπουργάστας
0: από Χάτζη Αποστόλου, Καρδιά Παγάπη Ορφανή και έφτανε μέχρι την εποχή μας.
1: Χωρίς μικρόφωνα, με μία κιθάρα σε ένα τραπεζάκι.
0: Και κέφι.
1: Το απίστευτο.
0: Κέφι, διάθεση, ανέκδοτα. Λες και ο χρόνος δεν τον είχε ακουμπήσει καθόλου.

0: Κλείσαμε το πέμπτο το ημίωρό μας με ένα πανέμορφο τραγούδι του Παναγιώτου Πετσά, το «Κάτω στο Πασαλιμάνι». Αυτό το τραγούδι το ακούσαμε και σε μια άλλη εκτέλεση με τη μεγάλη την πόλη πάνω. Εδώ, δίπλα στον Πάνω τον Καβάλα, απολαύσαμε και τη Βούλα την Κίκα. Και το πάσιμό μας στο τελευταίο μας ημίωρο ήταν το περίφημο «Φύγε κι άσε» ή αλλιώς «Η χαριστική βολή». Ένα τραγούδι από τις μεγάλες επιτυχίες που έγραψε ο ίδιος ο Καβαλάς σε στίχους του Κώστα του Βίρβου και του Αντώνη του Κουλούρη. Τη δεύτερη φωνή την κάνει η ζωή Παναγιώτου. Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο διπορικό του.
1: Όταν άκουσε ο Γεράσιμος ο Κλουβάτος τον Πάνω τον Καβαλά στην Κεσαριανή, του είπε: «Έλα μικρέ από την εταιρεία να σε ακούσουν, να σου κάνουν δοκιμαστικό. Κι αν κάνεις να τραγουδήσεις». Έτσι ξεκίνησε, λέει ο γιος του ο Γιάννης. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ακόμα δεν μπορούμε να μαζέψουμε όλο το αρχείο του πατέρα μου. Εγώ πιστεύω ότι αρχίζει η δισκογραφία πριν το 50, όπως και ο Καζατζίδης. Βέβαια, το δισκογραφικό αρχείο του Καζατζίδη έχει βρεθεί και λένε ότι αρχίζει από το 52. Εγώ όμως, βλέποντας τη λίστα αυτή και βλέποντας ότι παίζει ο πατέρας μου μπουζούκι σε κάποια από τα πρώτα τραγούδια του Καζατζίδη και κάνει σε γόντα η μάνα μου, πιστεύω ότι ο πατέρας μου είχε ήδη ηχογραφήσει. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι και ο Καζατζίδης θα πρέπει να είχε πιο παλιές ηχογραφήσεις, όπως και ο πατέρας μου. Τουλάχιστον από την αρχή του 50. Και αυτό το λέω γιατί η μητέρα μου δεν θα πήγαινε ποτέ να κάνει δεύτερη στον Καζατζίδη. Για τραγουδίστρια δεν ήταν. Θα έπρεπε λοιπόν να έχει μπει στο στούντιο και να έχει τραγουδήσει ο πατέρας μου. Την έπαιρνε μαζί του για να του κάνει σεγόντα και έτσι τη δανείστηκε και τραγούδησε και με τον Καζατζίδη κάποια στιγμή. Έτσι κι αλλιώς είχαν πολύ καλές σχέσεις ο Καζατζίδης με τον πατέρα μου και με την οικογένειά του. Τις δικές του μνήμες από τον Πάνο Καβαλά και τη συνεργασία τους έχει καταθέσει και ο Νίκος Μεϊμάρης, φίλος του, στενός συνεργάτης του εκείνα τα χρόνια στο Πάλκο, αλλά και δημιουργός αργότερα των περίφημων Γλάρων. Ο Μεϊμάρης αναφέρει ότι γνώρισε τον Καβαλά στην Κεσαριανή μετά την απελευθέρωση. Ο Καβαλάς είχε τσαγκαράδικο στην οδό Βριούλων και ο Μεϊμάρης είχε κουρίο στην οδό Δεκελίας.

0: Απολαύσαμε δύο μεγάλες επιτυχίες του Πάνου του Καβαλά με τον Βασίλη τον Τσιτσάνη. Το «Μην αγάπη μου κοντά μου» και το «Όσο με μαλώνεις». Οι δεύτερες φωνές ανήκουν στη Βούλα Δικίκα και στο Μπέμπα τη Φινέτη. Συνεχίζουμε λοιπόν την περιγραφή του φίλου του, του Μεϊμάρη. Του Μεϊμάρη, ο οποίος έγραψε τους περίφημους γλάρους. Μας λέει λοιπόν ο Μεϊμάρης, που είχε κουρίο στην Οδό και Δεκελίας, εκεί κοντά στον Παύλο του Καβαλά, ο οποίος είχε το τσαγκαρά δικό του στην Οδό Βριούλων. «Έμαθε ότι εγώ παίζω μπουζούκι», λέει ο Μεϊμάρης. Ήρθε εκεί για να τον κουρέψω. Ερχόταν με την ποδιά ο Παναγιώτης. Φορούσε την ποδιά, γιατί βλέπεις, έβαφε παπούτσια. Αρχίσαμε την κουβέντα και μου είπε, «Εγώ παίζω λίγη φυσαρμόνικα. Κάνε ένα ακόρντο δηλαδή στην κιθάρα». Από τότε γίναμε φίλοι και αρχίσαμε τις πρόβες σιγά σιγά. Ήταν ο μοναδικός μου φίλος. Μπορώ να σου πω ότι ήταν φίλος μου και συνεργάτης μου. Ήταν μέγας καλαμπουριτζής. Μέψινε, πολύ μέψινε. Το 49 δουλέψαμε μαζί στην Κάβα, στην Οδό Σταδίου. Μεγάλο μαγαζί, τεράστιο. Ήταν η Γιώργα Κοπούλου, ο Γιάννης ο Κυριαζής, ήταν και ο Χρυσίνης. Με τον Νίκο τον Μεϊμάρη, ο Καβαλάς συνεργάστηκε πολλά χρόνια στα Πάρκα. Αργότερα τραγούδησε και δικά του τραγούδια.
1: Με βάση τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας, στη δισκογραφία μπήκε με ένα τραγούδι του Κώστα Καπλάνη. Στην ερώτηση «Πότε πρωτογυρίσατε δίσκο», το 1983 απάντησε. Το 1950. Ήταν ένα του Καπλάνη, το άδικο. Ούτε που το θυμάμαι τώρα. Τότε ήταν οι δίσκοι 78-ριδες, μετά βγήκαν οι μικροί. Το άδικο κυκλοφόρησε σε δίσκο 78 στροφών το 1954 μαζί με ένα ακόμη τραγούδι του Κώστα Καπλάνη, «Τη ζωή σε ρέτησα». Δεύτερη φωνή στον Παύλο Καβαλά έκανε η Μέρ Λίντα, που επίσης περίπου τότε έκανε τις πρώτες της ηχογραφήσεις με τον Κώστα Καπλάνη. Αμέσως μετά ο Παύλος Καβαλάς ηχογράφησε δύο τραγούδια μαζί με τη Μαρή Κανίνου, που τότε έκανε στην ίδια εταιρεία, την Οντεόν δηλαδή, τις τελευταίες της ηχογραφήσεις σε καινούργια τραγούδια του Τσιτσάνη. Το «Ζαΐρα», «Γεννήθηκα για να πονώ», αλλά και κάποιες από τις τελευταίες ηχογραφήσεις της γενικά στην Ελλάδα, καθώς αμέσως μετά έφυγε στην Αμερική για μεγάλο χρονικό διάστημα.

0: απολαύσαμε το «Δεν ξέρεις την καρδιά μου» του Βασίλη του Τσιτσάνη. Στη δεύτερη φωνή πάντα η Μπέμπα Φινέτη. Και το περίφημο «Άμα θες να κλάψεις, κλάψεις». Το Απόστολο του Γκαλδάρα. Σε στίχους του Γιώργη του Σαμολαδά. Στη δεύτερη φωνή η παρτενέρ του η Ρία η Κούρτη. Εδώ αγαπημένοι μου φτάνουμε στο σατσιόνε τέρμινι του πρώτου αφιερώματος από τα τρία αφιερώματα τα οποία ετοιμάζουμε για το μεγάλο Πάνο Καβαλά. Από μένα, από την συνεργάτη δάμου, την Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου, σας θέλουμε την αγάπη μας
1: και φυσικά την καλημέρα μας.

Ξαφνικά στις αρχές του 1970 ο κόσμος μαθαίνει ότι η ΔΕΗ που είχε αποφασίσει να προμηθευτεί έναν πυρηνικό αντιδραστήρα από τη Μεγάλη Βρετανία ξανασυζητούσε το θέμα για να λάβει οριστική απόφαση. Η είδηση δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Η κίνδυνη από τη λειτουργία αυτών των αντιδραστήρων ήταν πολύ και κανείς δεν θα είχε ήσυχο το κεφάλι του αν δίπλα του υπήρχε ένα τέτοιο σύγχρονο μέσο αλλά και πολύ επικίνδυνο. Ανακοινώθηκε μία μέρα ότι αναμένονταν εκπρόσωποι της Βρετανικής Επιτροπής Ατομικής Ενεργείας για να δώσουν ένα τέλος στο θέμα της αγοράς γιατί είχε γίνει μία εμπλοκή. Η ΔΕΗ ήθελε να πάρει τον αντιδραστήρα δίνοντας ίσης αξίας ελληνικά καπνά, αλλά σε αυτή τη λύση είχαν αντιδράσει οι Βρετανοί καπνοβιομήχανοι. Κάποιες φήμες έλεγαν ότι αν ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις θα προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός για να λάβουν μέρος και άλλα κράτη. Οι επαφές του νέου Αμερικάνου πρέσβη Τάσκα συνεχίζονταν και εκτός των κυβερνητικών παραγόντων, ψιθυριζόταν ότι θα έβλεπε και παλιούς πολιτικούς. Η κατάσταση ήταν περίεργη. Κάποιες πληροφορίες μιλούσαν για άνοιγμα της Ελλάδας προς το Ανατολικό Μπλοκ και δεν απέκλειαν να υπερκεράσει την Τουρκία που είχε δεχτεί την κάθοδο του Σοβιετικού στόλου στη Μεσόγειο. Ακόμη σημαντική ήταν και η επαναλειτουργία του κυκλώματος Αθήνας-Άγκυρας-Λευκοσίας για να βρεθεί κάποια λύση στο Κυπριακό που πάντα αποτελούσε ένα μεγάλο αγκάθι. Το 20ήμερο των εκπτώσεων το Φλεβάρι είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον κυρίως στις Αθηναίες που πάντα υπέκυπταν στις διαφημίσεις που μιλούσαν για τιμές κάτω του κόστους. Αλόγιστες πατάλες δεν γίνονταν βέβαια γιατί τα χρήματα δεν περίσευαν. Έπρεπε να μείνουν και κάποια περιθώρια για τα αποκριάτικα γλέντια που για να μετάσχεις έπρεπε να πληρώσεις αλμυρές τιμές των κοσμικών κέντρων και των ξενοδοχείων όπου δίδονταν οι μεγάλοι χωροί. Οι Δήμοι στην Αθήνα, στον Πειραιά και στην Πάτρα ετοίμαζαν παρελάσεις με άρματα και μασκαράδες. Τότε καθιερώθηκαν μάλιστα και βραβεύσεις για τις πιο ωραίες αποκριάτικες διακοσμήσεις. Ένα από τα βραβεία θα έδιναν και στα καλύτερα τραγούδια της παλαιάς Αθήνας. Το μεγάλο γλέντι γινόταν πάντα στην πλάκα την πιο παλιά συνοικία της Αθήνας. Μέσα στο καταχύμωνο είχαν και την προσγείωση ενός Boeing 747 στο αεροδρόμιο του Ελληνικού. Μιλάμε για ένα αεροπλάνο με 18 τροχούς που μπορούσε να μεταφέρει 342 επιβάτες. Οι Αθηναίοι κατέβηκαν να το δούνε και η αμερικάνικη εταιρεία TWA ήταν περήφανη για το νέο της απόκτημα. Οι αρμόδιοι έλεγαν ότι ίσως το 1971 να δρομολογηθεί το νέο αεροπλάνο στη γραμμή Αθηνών Νέας Υόρκης.

Όλα όμως τα θεωρούσαν πιθανά κάποιοι και έφεραν παραδείγματα από την ιστορία. Στις 5 Απριλίου του 1970, στον κινηματογράφο της Οδού Σταδίου Ορφέας, έγινε μια αρκετά μεγάλη συγκέντρωση με την ευκαιρία της επετείου ενάρξεως του αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο. Εκεί μίλησε ο στρατηγός Γρίβας. Οι Αθηναίοι τον θυμόντουσαν από την εποχή που αγωνιζόταν στα χρόνια της κατοχής στο Θησίο, όπου είχε ιδρύσει την οργάνωση Χ. Τον ήξεραν επίσης από τα ηρωικά χρόνια της οργάνωσης ΕΟΚΑ, που πολεμούσε τους Άγγλους κατακτητές στην Κύπρο. Τότε ο Γρίβας ήταν γνωστός με το ψευδώνυμο Διγενής και δεν είχε σταματήσει να αγωνίζεται για την Κύπρο, κατηγορώντας μάλιστα τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, που είχε απορρίψει, όπως έλεγε, την Ένωση. Ο Γρίβας στην ομιλία του εκείνη ξάφνιασε τους Αθηναίους, γιατί κατηγόρησε ανοιχτά τον Κωνσταντίνο Καραμανλή για τις αντιεθνικές, όπως ισχυριζόταν, συμφωνίες που είχε υπογράψει για το Κυπριακό. Παρόλο που το καθεστώς με τη λογοκρισία του και με άλλους τρόπους δεν επέτρεπε ανοιχτές συζητήσεις σε θέματα τέτοιου είδους, ο Ευάγγελος Αβέροφ, που ήταν επί Καραμανλή υπουργός των εξωτερικών, βγήκε και δήλωσε τότε ότι ο στρατηγός Γρίβας δεν πρέπει να τα λέει αυτά, γιατί είχε ενημερωθεί πριν αρχίσουν οι συνομιλίες για τις συμφωνίες και μάλιστα είχε δηλώσει ότι ο στρατιωτικός θα πειθαρχήσει σε όσα αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση. Στην αίθουσα του Ορφέα βρίσκονταν εκείνη την ημέρα της ομιλίας του Γρίβα πολλοί υποστηρικτές του καθεστώτος, που βέβαια έδειχναν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από τα όσα έλεγε ο Διγενής για τον Καραμανλή αλλά και για τον Μακάριο. Από εκείνη την ημέρα άρχισε να αιωρείται το ερώτημα. Ο Γρίβας θα παίξει μια μέρα χωρίς να το θέλει το παιχνίδι των συνταγματαρχών? Η προπαγάνδα της δικτατορίας μιλούσε τότε για το Μακάριο και άφηνε υπονοούμενα ότι είναι ερυθρός παπάς, Φιντέλ Κάστρο της Μεσογείου και διάφορα άλλα. Μέσα στην ασφυξία της πολιτικής σκηνής υπήρχε όμως και κάποιο γεγονός που έδινε μια διαφορετική εικόνα, μια νότα χαρούμενη, μια ίσως αισιοδοξία. Το κουκλοθέατρο του Μπαρμπαμιτούσι γιόρταζε εκείνες τις ημέρες τα 30 του χρόνια και θύμιζε σε όλους πως τα ωραία πράγματα είναι βιώσιμα σε τούτο τον τόπο και πως τα όνειρα καρποφορούν και ακόμα πως οι αγνές προσπάθειες δεν πάνε πάντα χαμένες.

0: Ενώ λοιπόν στην Κύπρο έγινε εκείνο τον καιρό απόπειρα δολοφονίας του Μακαρίου και δολοφονήθηκε ο Πολύκαρπος Γεωργάτσης, στην Ελλάδα τα πράγματα δεν ήταν καθόλου πιο ήρεμα. Θα έλεγε κανείς ότι πολλοί βρίσκονταν σε κατάσταση πλήρους συγχύσεως. Ακούστηκε μια μέρα ότι ο Αριστοτέλης Ωνάσης πρόκειται να γίνει αντιβασιλεύς και η Τζάκη Κένετη, την οποία είχε παντρευτεί ο Έλληνας μεγάλο εφοπλιστής, θα γινότανε αντιβασίλισσα. Εκείνα που τρελάθηκε ο Ζωητάκης και η Ζωητάκαινα. Την απίθανε αυτή η είδηση είχε γράψει μια γαλλική εφημερίδα, η France Demand. Πάντως, ανεξάρτητα από τα εκ του εξωτερικού προερχόμενα παραμύθια, κυκλοφορούσε και στην Αθήνα μια έντονη φήμη ότι ο δικτάτορ Παπαδόπουλος κάτι ετοιμάζει. Μετά το θάνατο του υπουργού Κώστα Βοβολίνη δεν τον είχε αντικαταστήσει. Κάτι φαίνεται περίμενε. Αυτό λέγαν πολλοί. Ίσως τα γεγονότα στην Κύπρο να τον εμπόδιζαν να προχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, τα στρατοδικεία σε διάταξη μάχης.
1: Μια δίκη στο έκτακτο στρατοδικείο της Αθήνας προκάλεσε την αθηναϊκή κοινωνία. 35 γνωστοί και άγνωστοι Αθηναίοι παραπέμπονταν να δικαστούν για συμμετοχή στην παράνομη οργάνωση Δημοκρατική Άμυνα. Ανάμεσά τους ο δικηγόρος Χαράλαμπος Πρωτόπαπας, ο φοιτητής τότε Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο καθηγητής Ισπαντιού Διονύσιος Καράγιοργας, ο επίσης δικηγόρος Χρήστος Ροκόφιλος, ο υφηγητής Γιώργος Μαγκάκης, ο εκδότης Βίκτορ Παπαζήσης και πολλοί άλλοι. Ορισμένα μέλη δεν είχαν συλληφθεί γιατί βρίσκονταν στο εξωτερικό, όπως ο δημοσιογράφος Αστέρης Τάγκος, ο Κώστας Σιμίτης, ο εφοπλιστής Νίκος Βερνίκος, ο οικονομολόγος Νικόλαος Δευλέπογλου, ο έμπορος Σπυρίδων Μερκούρης και ο σκηνοθέτης Ζίλντα Σεν και μερικοί άλλοι. Οι δικτάτορες είχαν τοποθετήσει παντού στρατιωτικούς, ακόμη και σε θέσεις που δεν δικαιολογούσαν μια τέτοια απόφαση, όπως ήταν τα κρατικά θέατρα. Την άνοιξη λοιπόν του 1970, τη Γενική Διοίκηση των Κρατικών Θεάτρων ανέλαβε ο υποστράτηγος Βασίλειος Παξινός, που ήξερε 4 γλώσσες. Προηγουμένως είχαν ακουστεί τα ονόματα του Μιράτ, του Μπαστιά και του Μουζενίδη, αλλά ξαφνικά μπήκε και στο χώρο του θεάτρου στρατιωτικός. Δήμαρχος στην Αθήνα ήταν διορισμένος ο Ρίτσος, άλλοτε δημοτικός σύμβουλος. Τις μέρες εκείνες έδωσε το κλειδί της πόλης των Αθηνών στον αδελφό του Αμερικανού Προέδρου Νίξον, που ήρθε στην Αθήνα φιλοξενούμενος του Ελληνοαμερικάνου επιχειρηματία Τόμ Πάπας. Οι κολονοκιώτες που είχαν παρακολουθήσει σε όλες τις λεπτομέρειες τη μεγάλη κλομπή κοσμημάτων που έγινε στο σπίτι μιας κολονοκιώτησας της κυρίας Έιντζελ, ξαφιάστηκαν όταν πληροφορήθηκαν ότι τα πιο πολλά βρέθηκαν στο εξωτερικό.

0: 101,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Να κρατεί λοιπόν την εβδομήτα και η αθηναϊκή ζωή συνεχιζόταν με τα λίγα ή πολλά ενδιαφέροντα. Σε 11 κινηματογράφους προευλήθη η ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη με τίτλο «Ένας Βέγκος για όλες τις δουλειές». Τότε οι φίλοι της 7ης τέχνης είδαν τον Σπάρτακο με τον Λόρενς Ολιβιέ και τον Κέρκ Ντάγκλας, το δολοφόνο των γυμνών γυναικών με την εκρηκτική Ράκελ Ουέλς, τον Πάτον με τον Τζορτζ Σκοτ και πολλές ελληνικές και ξένες ταινίες.
1: Το πολυκατάστημα Μινιών διαφήμιζε πριν έρθει το καλοκαίρι τα γυαλιά ηλίου, γιατί είχε από τότε αρχίσει η μόδα με τις επώνυμες φίρμες. Ιζαμπέλ, Ναταλή, Ντάρλινγκ, Γκρανπρί, Κομοντόρε, που είχαν από 135 έως 235 δραχμές. Ποσόν καθόλου ευκαταφρόνητο. Όλοι ήθελαν να φοράνε γυαλιά της μόδας. Και κυρίως οι νεαροί και οι νεαρές που κατέθεταν αδιαμαρτύρητα τα σχετικά ποσά με τα οποία συνήθως εξαγοράζεται κάτι το μοντέρνο. Εκείνα που ήταν επίσης πολύ ακριβά ήταν τα απαραίτητα βέβαια ηλεκτρικά είδη για τον εξοπλισμό ενός σπιτιού. Ένα ψυγείο είχε ανάλογα με το μέγεθός του από 3.600 έως 6.250 δραχμές. Μια ηλεκτρική κουζίνα Ιζόλα ή Εσκιμό είχε 2.800. Ένα πλυντήριο 4.500 δραχμές και μια τηλεόραση από 5.800 δραχμές και πάνω. Δεν ήταν λίγοι οι Αθηναίοι που αγόραζαν πρώτα τηλεόραση και μετά κουζίνα. Τη θεωρούσαν τόσο απαραίτητη. Είχε μπει για τα καλά στη ζωή της κάθε αθηναϊκής οικογένειας, παρόλο που τα προγράμματα δεν ήταν τόσο πλούσια. Υπήρχε τότε μόνο η κρατική τηλεόραση. Τα ιδιωτικά κανάλια δεν είχαν κάνει ακόμα την εμφάνισή τους. Είχαν συμπληρωθεί στα τέλη Μαρτίου του 1970, 10 χρόνια από το θάνατο του ζωγράφου Μπουζιάννη, και το Κολέγιο Αθηνών, τιμώντας τη μνήμη του, οργάνωσε μία έκθεση με τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα του μεγάλου ζωγράφου. Το θέατρο Παπά αναγκάστηκε μια μέρα να διακόψει τις παραστάσεις του έργου «Αγάπη μου Ουάουα» με τον Κώστα Ριγόπουλο, γιατί ο πρωταγωνιστής έπαθε υπερκόπωση και παρουσίασε, όπως ανακοινώθηκε, μια παροδική διάλειψη μνήμης. Μια άλλη είδηση ενδιαφέρουσα από το θεατρικό χώρο ήταν και εκείνη που έλεγε ότι ο σπουδαίος ηθοποιός Μάνος Κατράκης επρόκειτο να ηγηθεί μεγάλου θεάσου musical σε θέατρο της Οδού Πατησίων. Η εθνική λυρική σκηνή ανήγγειλε για τις αρχές Απριλίου την όπερα «Η Υπνοβάτης» του Μπελίνη, με μουσική διεύθυνση του Βίρονα Κολάση, όπως και την όπερα «Μποέμ» του Πουτσίνη, με μουσική διεύθυνση του Διονυσίου Κούτσι. Μεγάλες αλλαγές έγιναν εκείνο τον καιρό και στα ελληνικά ταχυδρομεία. Από την 1η Μαΐου του 1970, η ταχυδρομική υπηρεσία θα λειτουργούσε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Είχε αρχίσει η διαδικασία να μετατραπεί σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και θα λειτουργούσε με τα κριτήρια της ιδιωτικής οικονομίας.

0: Όμως δεν έχουμε μονάχα τα επιμέρους γεγονότα. Έχουμε και τις επώνυμες δίκες, οι οποίες περιμένουν τις αποφάσεις των στρατοδικείων ή βρίσκονται στη διαδικασία.
1: Στις 31 Μαρτίου έγινε η δίκη της εφημερίδας Έθνος στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών. Κατηγορούμενοι ήταν οι εκδότες Νικολόπουλος Κυριαζής, διευθυντής Κώστας Οικονομίδης και ο αρχισυντάκτης Καψής. Μαζί τους δικαζόταν και ο άλλοτε βουλευτής και υπουργός κ. Ζήγδης για δημοσίευμα συνέντευξη που έθιγε, όπως έλεγαν τότε, το εθνικό θέμα της Κύπρου. Οι μάρτυρες κατηγορίες υποστήριζαν ότι το δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία στο κοινό. Οι μάρτυρες υπεράσπισης, ανάμεσα στους οποίους ο τέος πρωθυπουργός κ. Κανελόπουλος και οι τέος υπουργοί Μαύρος, Ράλης, Παπασπύρου και άλλοι, υποστήριξαν ότι η δίωξη και όχι το δημοσίευμα προκάλεσε ανησυχία. Στις 2 Απριλίου εκδόθηκε η απόφαση. Καταδικάστηκαν σε ποινές 13 μηνών έως 5 ετών οι 5 υπεύθυνοι του Έθνους και ο κ. Ζήγδης. Στην εφημερίδα επιβλήθηκε επί 5 μήνες στέρηση ατέλειας του δημοσιογραφικού χάρτου. Η δίκη αυτή οδήγησε κάποια ώρα στο κλείσιμο της εφημερίδας. Στο μεταξύ, η δίκη για τη δημοκρατική άμυνα συνεχιζόταν. Οι εφημερίδες δημοσίευαν ολόκληρες σελίδες με τα πρακτικά. Το ενδιαφέρον του κοινού είχε φτάσει να είναι πολύ μεγάλο, γιατί είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι καταθέσεις των δεκάδων μαρτύρων υπεράσπισης. Οι κυκλοφορίες των εφημερίδων αυξήθηκαν και φυσικά οι εκδότες έδιναν όσο μπορούσαν περισσότερα κείμενα από τις ενδιαφέρουσες πράγματι καταθέσεις. Η ζωή συνεχίζεται. Και οι δίκες δεν αφορούν πάντα πολιτικά ή στρατιωτικά θέματα, αλλά πολλές φορές και καλλιτεχνικά. Δύο συνθέτες έχουν καταφύγει στη δικαιοσύνη για να λύσουν τις διαφορές τους. Ήταν ο Βαγγέλης Πιτσιλαδής και ο Γιώργος Κατσαρός που συμβιβάστηκαν τελικά στο μονομελές πρωτοδικείο της Αθήνας για το θέμα που είχε δημιουργηθεί με το γνωστό τότε τραγούδι «Επιπόλεως». Ο Πιτσιλαδής είχε μηνύσει τον Κατσαρό ισχυριζόμενος ότι το ρεφρέν του τραγουδιού «Επιπόλεως» του Δευτέρου ήταν όμοιο με ένα δικό του τραγούδι «Το Συρτάκι της Αφροδίτης». Στις 30 Μαρτίου στο δικαστήριο, αφού εξετάστηκαν σαν μάρτυρες υπεράσπισης του Κατσαρού οι συνθέτες Κώστας Κλάβας και Τάκης Αθηναίος και σαν μάρτυρας κατηγορίας ο μουσικολόγος Βόκος, ακούστηκαν και τα δύο τραγούδια και τελικά ο Πιτσιλαδής δέχτηκε ότι τα κοινά σημεία των δύο τραγουδιών οφείλονταν σε σύμπτωση. Ένα ρεσιτά βιολιού του Τάτσι Αποστολίδη κερδίζει πολλά εγκόμια μουσικοκριτικών. Επιτυχία επίσης σημείωσαν εκείνες τις μέρες και κάποιες συναυλίες πρωτοποριακής μουσικής. Μία δόθηκε στο Ινστιτούτο Γκέτε με έργα Ξενάκη, Μαμαγκάκη, Λογοθέτη και Αδάμη. Το Θέατρο Τέχνης ετοιμαζόταν για τη νέα περίοδο 1970-1971 να εντάξει στο πρόγραμμά του δύο καινούργια έργα του κυρίου Σκούρτη, το Μακρυγιάννης και Επανάσταση στο τσίρκο του θείου Οργουέλη. Με επιτυχία πεζόταν τότε το έργο του ίδιου συγγραφέα Νταντάδες. Στο Θέατρο Αθηνών, ο Μιράτ με τη Ζουμπουλάκη έπαιζαν το απαγορευμένο τετράδιο. Στο Ακροπόλ εμφανιζόταν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Πάντζας και ο Σταύρος Παράβα στην επιθεώρηση «Νάτανε το 21». Ο Φέτης με την Καλογεροπούλου και τον Αλέξανδράκη έπαιζαν ένα έργο του Πυραντέλο στο Θέατρο Αλάμπρα. Λειτουργούσαν και τότε στην Αθήνα περισσότερα από 20 θέατρα. Και βέβαια οι αίθουσες δεν ήταν πάντα γεμάτες. Υπήρχε κρίση? Στο ερώτημα αυτό που έθεσε ο καλλιτεχνικός συντάκτης των νέων Γιώργος Πηλίχος, απάντησαν πολλοί πρωταγωνιστές. Όλοι μίλησαν για την ανάγκη να ανέβει η ποιότητα του αθηναϊκού θεάτρου.

0: Έχουμε όμως και τις κοσμικές μας εκδηλώσεις. Και πρώτα απ' όλα...
1: τα καλλιστεία. Στο Κοσμικό Κέντρο Μονσενιέρ της Οδού Κεφαλινίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου 1970 η κοσμικότερη εκδήλωση της χρονιάς, που ήταν το Φεστιβάλ Ομορφιάς. Το οργάνωνε ο γνωστός συγγραφέας Κώστας Κοφινιώτης για την εκλογή της Μις και Στάρ Ελλάς 1970. Οι 12 υποψήφιες επρόκειτο να παρελάσουν με μαγιό και μίνι, γι' αυτό και τα τραπέζια του κέντρου κλείστηκαν την ίδια μέρα που έγινε γνωστό ότι τα καλλιστεία θα γίνουν σε αυτό το κέντρο. Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα είχε πολλές εκπλήξεις και η ορχήστρα που συνόδευε τους τραγουδιστές και τις τραγουδίστριες είχε μαέστρο το Γιάννη Σπάρτακο. Όσοι δεν πήγαν στα καλλιστεία είχαν άλλες ευκαιρίες για ποιότητος ψυχαγωγία. Πήγαν στους κινηματογράφους που πρόβαλαν την ταινία σταθμό στην ιστορία του, το West Side Story, που είχε κερδίσει 10 βραβεία Όσκαρ. Την ίδια εβδομάδα πεζόταν και η θρηλυκή ταινία Ζιβάγκο με τον Ομάρ Σαρίφ και την Τζούλι Κρίστη. Και εκείνοι που για διάφορους λόγους δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους ή να ξοδέψουν κάποια χρήματα, είχαν να δουν στην τηλεόραση των ενόπλων δυνάμεων το Peyton Place στις 8 το βράδυ, μια σειρά αμερικάνικη που κράτησε χρόνια και δεν εννοούσε να τελειώσει. Παράλληλα με τα γλέντια τους στα κοσμικά κέντρα και σε άλλους χώρους ψυχαγωγίας, οι Αθηναίοι είχαν αρχίσει να λατρεύουν τις εκδρομές. Για να γίνονται ευκολότερες, χρειαζόταν βέβαια ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο. Έτσι σιγά, όλο και περισσότεροι γίνονταν ιδιοκτήτες γιοταχή. Οι αντιπροσωπείες κάθε μέρα πλήθαιναν. Είχαν έρθει και πολλά Ιαπωνικά που έκαναν και συχνές διαφημίσεις. Εξάλλου, εκτός των καινούριων αυτοκινήτων, υπήρχαν και τα μεταχειρισμένα, που ήταν ευκολότερο να τα αποκτήσεις γιατί ήταν βέβαια φθηνότερα. Είχαν αρχίσει επίσης να προσφέρονται με μικρή προκαταβολή και δόσεις. Μερικές ενδεικτικές τιμές μεταχειρισμένων την περίοδο εκείνη, δηλαδή την άνοιξη του 1970, είναι οι εξής. Αυτοκίνητο Chevrolet 1966, αυτόματο, σε αρίστη κατάσταση με ξένο αριθμό, είχε 40.000 δραχμές. Τότε τα καινούργια Skoda είχαν 79.000. Ένα Opel Record του 55-56, πωλείτο προς 35.000 δραχμές. Ένα Dauphine Renault του 1961 το έβρισκες με 38.000 και μία BMW 700 είχε 50.000 δραχμές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η σκοτεινή διαδρομή του Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Από την προσφυγιά στην πυγμαχία, στις ΜΚΟ για τους πρόσφυγες, στον γάμο με την Αμερικανίδα και στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης. Πώς η σύζυγός του έδωσε απαντήσεις στο μυστήριο, καταγγέλλοντας τον άντρα της, προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Η συγκινητική επίσκεψη της Μαρίας Μενούνος και του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Παναγιά της Τίνου. Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Το όνειρο που έγινε στάχτη. Σπαρακτική επιστροφή των κατοίκων στα καμένα σπίτια τους. Τι λέει ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε. Γαριφαλιά Καλιφόνη. Διακοπές στις Κυκλάδες χωρίς τον Μάστορα. Έμιλι Ρεταϊκόφσκι. Το καυτό ελληνικό καλοκαίρι της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις αποδράσεις της ελληνικούς προορισμούς. Απίστευτο. Κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λότο και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πώς το βρήκε. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνό μας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στέλνετε mail. Έχω καλέσει σήμερα τον Νίκο Αμανίτη, συγγραφέα, δημοσιογράφο πρωτίστως και συγγραφέα τώρα εσχάτως, με αφορμή ένα εκπληκτικό βιβλίο που έχει βγάλει, και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, χωρίς ακόμα να το έχω ολοκληρώσει, να έχω ολοκληρώσει την ανάγνωση, αλλά πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με την ιδέα που είχε και με το πόσο ωραία την χειρίζεται σε αυτό το βιβλίο. Ο Αγνοούμενος του Ματαρώα είναι ο τίτλος του βιβλίου. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ εδώ ευχαριστώ. Μιλάμε στον Ενικό.
0: Στον Ενικό. Στον Ενικό, παρότι δεν γνωριζόμαστε, αλλά είμαστε συνάδελφοι καταρχάς.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εσύ είσαι πρωτίστως δημοσιογράφος.
1: Και εγώ σε γνωρίζω από.
0: Από την τηλεόραση. Αυτή
1: την τηλεόραση είναι... και από κοινούς, πολλούς κοινούς φίλους. Βεβαίως.
0: Εσύ είσαι πρωτίστως δημοσιογράφος.
1: Και εγώ σε γνωρίζω από.
0: Από την τηλεόραση. Αυτή
1: την τηλεόραση είναι... και από κοινούς.

0: άκουσα. Ναι. Ναι. Είχα μια απορία στα περιοδικά, ναι, από το περίφημο 1 από τα δεκαετία του 90. Στο ραδιόφωνο πάρα πολύ, στην ΕΡΤ. Έχω περάσει από την τηλεόραση, έχω περάσει από τα site. Ήμουνα μαζί με την ομάδα των νεαρών, πολύ νεότερων παιδιών που φτιάξανε την προπαγάνδα μέχρι να αποχωρήσουν από,
1: ναι,
0: εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραίο site.
0: Ναι, ναι. Και την Athens Voice επίσης.
1: Όπου και είσαι μέχρι τώρα πρόσφατα ακόμα.
0: Ναι,
1: αλλά
0: μέχρι...
1: όλα αυτά λοιπόν, κάτσε να,
0: να
1: το πω εγώ
0: το
1: τώρα,
0: ναι,
1: για να πω εδώ να καταλάβετε τι εστί Νίκο Σαμανίτης. Εκεί λοιπόν στην πανδημία, ναι, όλους κάπου μας βάραγε το πράγμα, έτσι, δηλαδή άλλον τον βάραγε ότι ήθελε οπωσδήποτε να βγει έξω, εγώ ας πούμε θυμάμαι που δεν έχω πιάσει ποτέ για δουλειά σπιτιού στο χέρι μου τίποτα, έβαφα κάτι έπιπλα στο μπαλκόνι μου, ο καθένας ό,τι του φανεί του Λολοστεφανή που λένε. Ο Νίκος λοιπόν τι αποφάσισε να κάνει, να ξεκινήσει μια έρευνα. Για πες τα εσύ, να ξεκινήσεις μια έρευνα για έναν ζωγράφο του οποίου είχες ένα πίνακα.
0: Ναι, υπήρχε, ναι, ένας πίνακας στο σπίτι, το οποίο τον θυμόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Ο οποίος μας ακολούθησε σε όλες τις μετακομίσεις που κάναμε με την οικογένειά μου και μετά το θάνατο δικών μου κατέληξε και στο σπίτι μου. Το ιδιαίτερο αυτού του πίνακα ήταν ότι το περιέβαλε ένα μυστήριο. Πρώτα απ' όλα ήταν ανυπόγραφος. Ναι. Κατόπιν, όπου το είχα ακούσει έτσι το όνομα του ζωγράφου, δεν μου έλεγε απολύτως τίποτα.
1: Και... είχες ακούσει το όνομα του ζωγράφου από τους γονείς σου? Δηλαδή λέγανε ότι αυτός ο πίνακας είναι ανυπόγραφος, αλλά είναι του Νίκου Μπαλόγιαννη ή όχι?
0: Δεν λέγανε. Κάποια στιγμή προς το τέλος της ζωής της μητέρας μου, ναι, τη ρώτησα, ναι, αστειευόμενος και όλο, ναι, λίγο, ότι αυτός ο πίνακας, ναι, μας, ναι, μήπως είναι πολύτιμος και τα λέγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Και... τότε έμαθε ότι τον είχε ζωγραφίσει ένας ζωγράφος του Μεσοπολέμου, ο Νίκος Μπαλόγιαννης, με τον οποίον εκείνη γνωριζότανε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ήτανε και οι δύο οργανωμένοι στην αντίσταση και κάνανε τα περίφημα πάρτι, τα αντιστασιακά πάρτι της κατοχής. Αυτό, ναι, ήταν μια συνήθεια πολύ διαδεδομένη. Γινόντουσαν σε διάφορα σπίτια πάρτι, μαζευόντουσαν νέοι άνθρωποι,
1: ναι,
0: με το πρόσχημα ότι θα διασκεδάσουν και τα,
1: ναι,
0: λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας περνάγανε τα βράδια τους εκεί πέρα. Όποτε ακούγανε ότι πλησίαζε κάποιος βάζανε μουσική και έπαιζε. Η Αλκιζέη τα περιγράφει αυτά πάρα πολύ καλά, ναι, και κυρίως και έτσι στρατολογούσαν νέους ανθρώπους καινούριους για, ναι, την αντίσταση ή κάνανε, ναι, τα, ναι, δικά, ναι, τους, ναι, ναι, κλπ. Εκεί λοιπόν στο ατελιέ αυτού του ζωγράφου του Μπαλόγιαννη, ναι, γινόντουσαν αυτά τα πάρτι. Εκεί γνωρίστηκε με τη μητέρα μου και αυτός της χάρισε αυτόν τον πίνακα λίγο πριν φύγει για το Ματαρόα.
1: Το Ματαρόα ήταν ένα πλοίο, να πούμε, έτσι.
0: Το Ματαρόα ήταν ένα πλοίο το οποίο πριν από 80 χρόνια ακριβώς και, λίγες μέρες, στις 22 Δεκεμβρίου του 1945, απέμπλεψε από τον Πειραιά, παίρνοντας μαζί του περίπου 200 νέους ανθρώπους, επιστήμονες, φοιτητές, καλλιτέχνες.
1: Θα λέγαμε τον Ανθό.
0: Τον Ανθό ακριβώς της Ελλάδας, της μετεμφυλιακής, όχι μετεμφυλιακής, προεμφυλιακής.
1: Προεμφυλιακής, ναι.
0: Σε αυτή την περίεργη περίοδο μετά τη Βάρκιζα,
1: ναι,
0: μετά τα Δεκεμβριανά, μετά, ναι, τη Βάρκιζα, όπου με πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Οκτάβιου Μερλέου, ο οποίος ήταν διευθυντής του, δόθηκαν από το γαλλικό κράτος 200 τόσες υποτροφίες κατόπιν εξετάσεων σε ανθρώπους που πίστευαν ότι κάτι λένε,
1: μπράβο,
0: ότι δεν πρέπει να μείνουν άλλο στην Ελλάδα, ίσως μερικοί να μην μπορούσαν, διότι κατά το πλείστον ήταν αριστεροί, είχαν αγωνιστεί στην αντίσταση, μερικοί από αυτούς και στα Δεκεμβριανά.
1: Ναι.
0: Τους πήρε λοιπόν αυτούς το Ματαρόα, κάνανε ένα ταξίδι 2,5 ημερών με το πλοίο, μετά πήγαν το τρένο και φτάσανε στο Παρίσι.
1: Δηλαδή τους πήγε το Ματαρόα που στο...
0: στον Τάραντα.
1: Στον Τάραντα.
0: Στον Τάραντα, ναι, ακριβώς.
1: Από τον Πειραιά στον Τάραντα.
0: Από τον Πειραιά στον, ναι, Τάραντα και μετά με το τρένο, Παρίσι, Ελβετία. Ναι. Διέσχισαν την, ναι, Ιταλία, ένα φοβερό ταξίδι.
1: Ναι.
0: Πολύ άσχημο, από πολύ άσχημες συνθήκες. Φτάσαν στην Ελβετία, στη Γαλλία και στις παραμονές του 1946, 29 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, φτάσανε στο Παρίσι μια πολύ κρύα και σκοτεινή νύχτα.
1: Ναι.
0: Πέρασαν τα χρόνια,
1: ναι,

0: Και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είτε κράτησαν παρέες μαζί τους ή χώρια ο καθένας, κάνανε μια πολύ σπουδαία καριέρα. Γίνανε πάρα πολύ καλοί επιστήμονες, καλλιτέχνες. Ήτανε η Έλλη Αλεξίου, ήτανε ο Μέμος Μακρύς, ο σπουδαίος γλύπτης, ο οποίος μετά έφυγε, πήγε στην Ουγγαρία και έγινε ουσιαστικά ο εθνικός τους γλύπτης, ναι, ναι, στην σοσιαλιστική τότε Ουγγαρία. Ναι. Ήταν ο Νίκος Βορώνος, ήταν ο Κώστας Οξελός, σπουδαίος φιλόσοφος, ήταν ο Κώστας Παπαϊωάννου, επίσης σπουδαίος φιλόσοφος, ήταν η Μίκα Κρανάκη, συνεργάτητα του Σάρτρ μέχρι και συγγραφέας, ναι. Ήτανε ένα σωρό άνθρωποι, ναι, οι οποίοι ο Κανδύλης, το δεξί χέρι του Λε Κορμπιζιέ, ο οποίος συνέχισε εκεί το έργο του, και ξαφνικά ο Κορνήλιος Καστοριάδης, μην τον ξεχάσω, και ξαφνικά στα τέλη της δεκαετίας του 80 ένας Γάλλος δημοσιογράφος, συνάδελφος, είπε... Ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν ένα βράδυ του Δεκεμβρίου
1: με
0: ένα τρένο στο Παρίσι. Ναι. Και από εκεί και με τη βοήθεια του Καστοριάδη άρχισε να δημιουργείται ο μύθος. Οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι μπαίνανε στις 22 Δεκεμβρίου του 1945 μέσα σε αυτό το καράβι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ξαφνικά περνάνε στο χώρο του μύθου. Διότι όλοι μαζί, γνωστοί και άγνωστοι και αγνοούμενοι, περάσανε στο μύθο. Ακούς ότι ταξίδεψε με τον Ταρέο και είναι σαν να έχει πει μέσα σε ένα λιμπροντόρο.
1: Μπράβο.
0: Πολλοί πέθαναν, όπως και ο δικός μου, ο Νικόλος Μπαλόγιαννης, χωρίς να το ξέρουν καν. Εκείνος πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1966.
1: Χωρίς ποτέ να ξέρει ότι συμμετείχε σε ένα ταξίδι το οποίο εν συνεχεία μπορούσε να αποτελεί σημείο αναφοράς.
0: Ακριβώς.
1: Ιστορικό σημείο αναφοράς.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό το ταξίδι του Ματαρόα, λοιπόν, του υπεροκειάνιου που τους πήγε.
0: Ναι, ναι. Ένα
1: πλοίο, τέλος
0: πλοίο το οποίο, ναι, μάλιστα είχε και τη δική του ιστορία, διότι είχε ερχόμενο στον Πειραιά για να πάει προς την Ιταλία, είχε συμμετάσχει στην περίφημη έξοδο των Εβραίων από τα στρατόπεδα προς το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν μέρος της μεγάλης αυτής εξόδου.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω λοιπόν στον πίνακα. Όλα αυτά μου είχαν δημιουργήσει μια περιέργεια.
1: Βέβαια.
0: Επίσης ότι έφτασε στην Αμερική και ότι είχε αλλάξει το όνομά του. Είχε γίνει Μπελτζόν.
1: Μπελτζόν από Νίκος
0: Μπαλόγιαννης. Υπήρχε ένα στοιχείο τυχοδιοκτισμού, υπήρχε το Ματαρόα, υπήρχαν όλα αυτά. Η κατοχή, η αντίσταση, τ' άφησα. Πέθανε η μητέρα μου, ήρθε ο COVID, άρχισε η καραντίνα και όπως, αντί να βάφω, όπως έλεγες εσύ έπιπλα, γιατί ούτε αυτό θα μπορούσα, ναι, να το κάνω, ναι, θα κατέστρεφα, κατέστρεφα όλο, ναι, το σπίτι.
1: Καλά, και εγώ τα κατέστρεψα, μην νομίζεις, ναι.
0: Εντάξει. Μια μέρα είπα να ασχοληθώ με τον Μπαλόγιαννη.
1: Με τον Μπαλόγιαννη. Λοιπόν, περίμενε. Διάλειμμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η διήγησή σου. Να βάλουμε ένα τραγούδι, να πω ότι τα τραγούδια που θα ακούσουμε σχετίζονται με την εποχή που πραγματεύεται το βιβλίο. Είναι από μια λίστα που ουσιαστικά δίνεις στο βιβλίο τραγουδιών.
0: Ναι.
1: Έτσι, και είναι πολύ ωραίο αυτό, μου άρεσε πολύ. Να ξεκινήσουμε με το Cheek to Cheek, με Fred Astaire.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί είναι και αυτό το τραγούδι του Μεσοπολέμου.
1: Έτσι.
0: Και έχει σχέση και με την συνέχεια της ιστορίας μας, κατά κάποιο τρόπο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση. Και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, ο Νίκος Αμανίτης είναι εδώ. Συζητάμε για την ιστορία του αγνοούμενου του Ματαρώα, το βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία και είναι και συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο την έψαξε ο Νίκος. Ελπίζω να παρακολουθείτε τη συζήτησή μας από την αρχή της εκπομπής. Σας βάζω πάντως στο κλίμα. Είμαστε στη φάση που ο Νίκος στην πανδημία ψάχνει να βρει τι γίνεται με αυτό το ζωγράφο, του οποίου έχει έναν πίνακα στο σπίτι του και λέγεται Νίκος Μπαλόγιαννης. Λοιπόν, για πες μου τώρα.
9: Λοιπόν,
8: ψάχνεις τα ίχνη του Μπαλόγιαννη.
9: Και πλέον. Από εδώ αρχίζουμε, ναι, από εδώ αρχίζει, ναι, ας πούμε, ναι, το βιβλίο. Από, ναι, εδώ αρχίζει η ιστορία μας κατά, ναι, κάποιο τρόπο. Ψάχνουμε στο Google, δεν βρίσκω πολλά πράγματα. Βρίσκω κάποια στιγμή μια ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, ένα mail. Στέλνω μια φωτογραφία του πίνακα χωρίς πολλά-πολλά και δεν πιστεύω ότι θα έχω, ναι, και καμία απάντηση. Την άλλη μέρα, λοιπόν, μου έρχεται μια απάντηση από μια κυρία έκπληκτη που ανακάλυψε έναν πίνακα του πατέρα της στην Αθήνα. Η κυρία αυτή λέγεται Ρέα Μπελτζόν, είναι κόρη του Μπαλόγιαννη Μπελτζόν πλέον στην Αμερική και είναι Αμερικανίδα υπήκος, ναι, έχει γεννηθεί στο Σαν Φρανσίσκο, ναι, περιπτώσει, και τώρα ζει στο Μεξικό.
8: Ναι.
9: Εξηγώ λίγο πολύ την ιστορία, την κατοχή και τα ρέστα. Για το Ματαρώα δεν έχει ιδέα, δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτα, δεν ήξερε καν τι είναι. Δεν ξέρει πολλά πράγματα για την ζωή του πατέρα της στην Ελλάδα. Αλλά το ότι της μιλάω για την κατοχή την κάνει να μου στείλει, να σκανάρει και να μου στείλει τις αμέσως επόμενες ημέρες ένα χειρόγραφο, το οποίο στην φυσική του κατάσταση, εγώ έχω το σκανάρι με σελίδες, είναι ένα ρολό χαρτιού μήκους 27 μέτρων όταν ξεδιπλώνεται, μέσα στο οποίο, πάνω στο οποίο ο Μπαλόγιαννης κατά τη διάρκεια της κατοχής έγραφε ένα ημερολόγιο, μου φάνηκε στην αρχή, στα γαλλικά.
8: Ναι. Μια στιγμή για να καταλάβουμε κάτι. Το χαρτί, το ρολό αυτό, για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει,
9: ναι, ναι,
8: σκεφτείτε να παίρνετε κόλλες Α4, να κολλάτε τη μία κάτω από την άλλη. Ρα.
9: Ακριβώς.
8: Και να φτιάξετε ένα πολύ μεγάλο χαρτί, ναι, 27, ναι, μέτρα, ναι, και μετά, ναι, να το κάνετε ρολό αυτό. Εκεί έγραφε, κάπως έτσι έγραφε ο Μπαλόγιαννης. Έγραφε λοιπόν στα γαλλικά και μάλιστα με μικρά γραμματάκια,
9: ναι, ναι,
8: από ό,τι έχω δει στο βιβλίο.
9: Κολυβογράμματα. Ναι.
8: Κολυβογράμματα κανονικά,
9: ναι, ναι, ναι,
8: και όχι και σε πολύ καλά γαλλικά από ό,τι κατάλαβα.
9: Σωστά.
8: Ναι, τα οποία όμως μετέφρασε άψογα ελληνικά η Ρούλα Γεωργακοπούλου, δημοσιογράφος επίσης, σύζυγος του Νίκου Αμανίτη. Έγραφε λοιπόν εκεί αυτό το ημερολόγιο, το οποίο στην πραγματικότητα όμως ήταν σαν μια διαρκή ερωτική επιστολή, έτσι.
9: Ακριβώς.
8: Σαν μια ερωτική επιστολή σε συνέχειες.
9: Ακριβώς.
8: Όλη την κατοχή, για σκεφτείτε το λίγο, είναι πραγματικά συγκινητικό, συγκλονιστικό. Ένας άνθρωπος γράφει στην αγαπημένη του, την οποία έχει γνωρίσει, να τα πω λίγο για να βάσω το πάνω στο κλίμα, δύο χρόνια πριν φύγει με το Ματαρώα, αν δεν κάνω λάθος.
9: Δύο χρόνια πριν αρχίσει, πριν την κατοχή.
8: Δύο χρόνια πριν την κατοχή, το 1939. Έχει πάει ξανά στο Παρίσι, πάλι με πλοίο έχει φύγει, με το Πατρίς. Και το γνώρισα το Πατρίς, ξέρεις γιατί? Τυχαίνει να είναι ένα καράβι στο οποίο έχω μπει.
9: Έλα.
8: Διότι το Πατρίς για μία χρονιά έκανε το δρομολόγιο Πάτρα Βενετία το 1976 νομίζω ή 77, κάπου εκεί, και ήταν το πρώτο ταξίδι που πήγα στο εξωτερικό με τους γονείς μου στη Βενετία από την Πάτρα. Ήταν μάλιστα, θυμάμαι, να μπαίνουμε με το Πατρί στη Βενετία και μου είναι μια ξέχαστη σκηνή. Όταν λοιπόν διάβασα ότι και το πρώτο του ταξίδι ήταν με το Πατρί, ο καθένας μας βρίσκει κάτι να δεθεί. Είχε λοιπόν πάει στην
9: Παρίσι,
8: είχε ερωτευτεί αυτή την κοπέλα και της έγραφε αυτό το γράμμα, το οποίο είναι γράμμα πολλών ετών και το οποίο ήρθε στα χέρια σου.
9: Και το οποίο προφανώς, επειδή χρησιμοποιούσε κόλλες από αυτές που γίνεται για να ζωγραφίσει, δεν είχε ούτε τετράδιο ούτε τίποτα, και αυτό τις κόλλαγε και έκανε 10 χρόνια περίπου, 10-15 χρόνια πριν τον Κέρουακ, ο οποίος έγραψε το On the Road χτυπώντας το σε ένα ρολό χαρτί ενιαίο. Αυτό έκανε το ίδιο ο Μπαλόγιανος. Εκεί λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τόσο εγώ όσο και η Ρούλα, η οποία προσφέρθηκε να το μεταφράσει, πολύ δύσκολη και αχάριστη δουλειά, γιατί και κακά γαλλικά και κακά γράμματα, παρασυρθήκαμε από το κλίμα το οποίο δημιουργούσε. Ζούσαμε από τη μία την καθημερινότητα της κατοχής. Αυτός γύρναγε στο ατελιέ του, το οποίο βρισκόταν στο λεγόμενο Βατραχονήσι, το οποίο είναι στο Παγκράτη, στην Αγίου Σπυρίδωνο.
8: Απέναντι από το μαγεμένο αυλό Διαγώνια.
9: Ακριβώς, στην Εραδοστένους, προλέγω τρόμος που ανεβαίνει προς το Παγκράτη.
8: Όχι, Αρχελάου.
9: Όχι, τέλος πάντων. Δεν είναι. Είναι πίσω από το τώρα που είναι το Ίδρυμα Γουλανδρή,
8: πίσω από
9: τα σκαλιά του Αγίου Σπυρίδωνα. Οδός Αγίου Σπυρίδωνος και Ακτίνου.
8: Μάλιστα.
9: Στο ατελιέ του λοιπόν, είτε στο σπίτι του στην Πλάκα, Χερεφόντος 5, το βράδυ γύρναγε, έγραφε το πώς αισθάνεται, τι συνέβη, της καθημερινότητά του, όλα αυτά, αλλά τα έγραφε στον άνθρωπο τον οποίο ήταν ερωτευμένος.
8: Στην αγαπημένη του, το
9: η οποία ήταν ζωγράφος επίσης, την είχε γνωρίσει στη σχολή καλοτεχνών, στη Κόλτε Μποζάρ. Και εκτός από το κλίμα της εποχής που δίνει, δίνει και πάρα πολλά στοιχεία από την εποχή στο Παρίσι, λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Ναι.
8: Κάτσε,
9: για μένα είναι μια
8: τραγούδι,
9: συναρπαστική εποχή.
8: Να βάλουμε ένα τραγούδι από εκείνη την εποχή, για να μπούμε λίγο στο νόημα. Ποιο λες να βάλουμε, το...
9: Μπορούμε να βάλουμε το...
8: Το Ζατεντρέ.
9: Ναι, το Ζατεντρέ. Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ζατ Αντρέ. Είμαστε με τον Νίκο Αμανίτη εδώ, το συγγραφέα του βιβλίου Αγνοούμενος του Ματαρώα. Και πάμε λίγο να πιάσουμε το νήμα τώρα. Λοιπόν, έρχεται στα χέρια σου αυτό το ημερολόγιο, ερωτική επιστολή πολλών χρόνων.
1: Όλων των χρόνων της κατοχής.
0: Του Μπαλόγιαννη προς την αγαπημένη του στο Παρίσι. Και τι κάνεις τώρα εσύ?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Περνάω ωραία τις ημέρες της καραντίνας, της πρώτης σκληρής καραντίνας.
0: Έχεις την γυναίκα σου να σου μεταφράζει.
1: Η οποία μου μεταφράζει. και παράλληλα το διαβάζω κι εγώ. Μπαίνουμε και οι δύο μέσα σε αυτό το φοβερό κλίμα της εποχής και της κατοχής και της αντίσταση, γιατί αυτός μιλάει και για τη δραστηριότητά του. Και του Παρισιού λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Ναι. Αυτός γράφει, δεν παίρνει ποτέ απάντηση, δεν τα στέλνει βέβαια, αλλά υπάρχει δυνατότητα να στέλνεις δελτάρια μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία έχει στείλει κάποια.
0: Οπότε δεν ξέρουμε και ποια ακριβώς μπορεί να έχει στείλει, ναι.
1: Ακριβώς. Αισθάνεται ότι για κάποιο λόγο η Μουν, έτσι τη λένε την κοπέλα, έχει θυμώσει και δεν το απαντάει. Είναι λίγο κυκλοθυμικός αυτός, ναι. Το βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάποια στιγμή η μητέρα της γράφει ότι η Μουν είναι παντρεμένη, οικογενειάρχη, σταμάτα να της γράφει, αυτός δεν θέλει να το πιστέψει. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως εγώ ασχολιόμουν με αυτόν, με αυτό που έγραφε στη διάρκεια της κατοχής, έτσι και αυτός έγραφε στη Μουν για να επιβιώσει.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, εγώ στη διάρκεια της πανδημίας, εκείνος για να επιβιώσει, να επιβιώσει στην διάρκεια κατοχή, της κατοχής. Και όταν τελειώνει αυτό το γράμμα, το οποίο τελειώνει την ημέρα της απελευθέρωσης, λέει ότι ο κόσμος είναι έξω, αλλά εγώ κάθομαι και φτιάχνω αφίσες, έφτιαχνε αφίσες για το ΕΑΜ και τα ρέστα. Σταματάει αυτό το χειρόγραφο και λέω, τώρα τι γίνεται.
0: Σταματάει μαζί με την απελευθέρωση.
1: Σταματάει με την απελευθέρωση. Ναι. Έχω όμως εγώ και νομίζω και ο αναγνώστης πάρει ένα σωρό πληροφορίες και ένα σωρό απορίες. Τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι δύο ερωτευμένοι, τι έγινε η Μουν. Ζούσε, γιατί δεν του έγραψε.
0: Μια στιγμή
1: πέθανε.
0: Ουσιαστικά αυτό σταματάει την ώρα που αυτό μπαίνει στο Ματαρώα πλέον για να
1: όχι,
0: πάει.
1: Όχι, αυτό σταματάει, την ημέρα της απελευθέρωσης. Δηλαδή,
0: άρα πριν μπει στο Ματαρώα.
1: 12 Οκτωβρίου του 1944.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μήνα και δύο μέρες πριν μπει στο Ματαρώα. Και δύο μήνες πριν μπει στο Ματαρώα. Κύριε, την ξαναβρήκε. Αυτό έλεγε: θα έρθω να σε βρω. Όλα αυτά που έλεγε, τα κατάφερε. Ζούσε αυτή, πέθανε. Έγινε σπουδαία ζωγράφο. Αναφέρει πολλέ φορέ. Αυτό ήταν συμφοιτητή με τον Γιάννη Μόραλι.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στην Σχολή Καλών Τεχνών στην Ελλάδα, ήταν στο ίδιο ατελιέ του Μβέρτου Αργυρού μέχρι το τέλο των σπουδών του. Και μετά ήταν μαζί με τον Μόραλι και τον Σπυρόπουλο στο ατελιέ Γκεράν στη Κολντεμποζάρ στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Και αναφέρεται πολλέ φορέ ότι τόσο ο Μόραλι όσο ο παπά, ο Λαμέρα και άλλοι φίλοι του με του οποίου ήταν στο Παρίσι και ξέρανε τη Μουν, του λέγανε ότι είναι φοβερό ταλέντο,
0: μάλιστα,
1: είναι φοβερή ζωγράφος.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, έγινε πράγματι. Και αρχίζω να ψάχνω, από εκεί έρχεται η δική μου σειρά, φίλμε τον Μπαλόγιαννη ως συγγραφέα, και αρχίζω να ψάχνω να βρω τις τύχες και τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρα αυτό... να ψάχνεις, ναι μεν τι έγινε ο Μπαλόγιαννης, που ξέρεις όμως ότι κάποια στιγμή πήγε στην Αμερική, αλλά ναι, τι έγινε και η Μουν.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε η Μουν, δεν ξέρω καν ποιο όνομα είναι της Μουν, διότι όποιο Γάλλο φίλο ρωτήσω, μου λέει δεν ξέρουμε τι ονόματος είναι υποκοριστικό, μπορεί να είναι Σιμών, Ζακλίν, Ζενεβιέ,
0: ναι, ναι, ναι, οπότε δεν μπορεί να τη βρεις σαν μια ζωγράφη που το μικρό της όνομα ήταν Μουν και να λήξει το θέμα.
1: Επίθετο δεν έχω βρει.
0: Ναι.
1: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν 20 χρονών. Το
0: 39.
1: Ναι, είχε γεννηθεί το 20. Ήταν 19 χρονών το 39. Ότι είχε από τα συμφραζόμενα που έβλεπα στο γράμμα ότι είχε έναν αδελφό ή μια αδελφή και ότι είχαν κατέβει σε ένα χωριό, σε μια περιοχή της Νότιας Γαλλίας λίγο πριν αυτός φύγει για την Ελλάδα, τον Αύγουστο του 39, μια περιοχή που λεγόταν Κανταγκάι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο εξωτικό όνομα το οποίο επίσης με τραβούσε λίγο το ενδιαφέρον. Και άρχισε να ψάχνω το Κανταγκάι. Δεν το έβρισκα πουθενά, ούτε το Κανταγκάι.
0: Ναι. Εννοείς δεν το έβρισκε στο χάρτη.
1: Στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Μετά πολλά βρήκα κάτι.
0: Δεν το έχω ακούσει ποτέ.
1: Μα ναι, πού να το είσαι ακούσει. Ήταν δίπλα σε ένα χωριό, το οποίο αναφερόταν επίσης, ονόματι Ρουσέ, κοντά στο Έξαν Προβάνς, κοντά στη Μασσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Μια πολύ ωραία περιοχή. Και άρχισα μία απίστευτη έρευνα, αδύνατη.
0: Σημειωτέ, αν είναι και πανδημία, δεν μπορείς να μπεις σε ένα αεροπλάνο να πας στη Μασαλία και να φτάσεις μέχρι το Καταγκάι, πως το είπες.
1: Ακριβώς.
0: Να ψάξεις εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Στο νεκροταφείο, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Τον Καταγκάι και σήμερα, αν ρωτήσεις τους ανθρώπους της περιοχής, δεν ξέρουν.
0: Το ξέρουν.
1: Το ξέρουν. Ίσως να ήταν το όνομα ενός σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως να ήταν μια περιοχή που πήρε το όνομά της από αυτό το
0: σπίτι. Λοιπόν, για να καταλάβω τώρα, πώς βρήκες άκρη.
1: Το βιβλίο ξεκινάει λοιπόν από τις προσπάθειές μου να βρω μια άκρη για αυτήν και από την άλλη με μια προσπάθεια να αναβιώσω αυτή την τρομακτική αλλά και συναρπαστική εποχή που ζουν δύο άνθρωποι στο Παρίσι του 39, την ώρα που εμείς ξέρουμε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι μια αντίστροφη μέτρηση προς το απόλυτο, την απόλυτη καταστροφή.
0: Αυτό είναι απόλυτα συγκινητικό, το γεγονός ότι αυτοί οι δύο ερωτευμένοι είναι νέα παιδιά τότε αυτοί, έτσι, και ζουν χωρίς να ξέρουν το αύριο, ανύποπτοι.
1: Ακριβώς.
0: Ανυποψίαστοι και ευτυχισμένοι,
1: έτσι,
0: λόγω του ερωτά
1: έτσι,
0: τους
1: έτσι.
0: Και επακολουθούν όλα αυτά που επακολούθησαν στην ανθρωπότητα.
1: Και εμείς
0: έτσι
1: το ξέρουμε.
0: Και εμείς το ξέρουμε τι έχει επακολουθήσει. Ναι.
1: Εκεί μπήκαμε πάθος μέσα έρευνα αυτή. Βρήκα και διάβασα όλες τις εφημερίδες τις γαλλικές της εποχής, ό,τι συνέβη από τον καιρό τον οποίο είχανε. Φοβερό κρύο τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση το εξής. Θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει το βιβλίο και λες στην πρώτη σελίδα, λες, μισό λεπτό, θέλω στον πρόλογο να πάω γιατί το είδα χθες. Λες την Παρασκευή 1η Ιουλίου του 1938, παρένθεση, καιρός έθριος, πρωινή θερμοκρασία 27 βαθμοί, στις 10:04 ακριβώς, ο Νίκος Μπαλόγιαννης, 27 ετών, ζωγράφος, κάνει την εμφάνισή του στο λιμάνι του Πειραιά. Το 38. Ναι. Λοιπόν, και κατάλαβα ότι είχε όντως αυτή τη θερμοκρασία τότε στον Πειραιά.
1: Βεβαίως.
0: Το έχει ψάξει.
1: Βεβαίως.
0: Εκείνη την ημέρα.
1: Αυτό που έκανα. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία μυθοπλασίας μέσα στο βιβλίο. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία μυθοπλασίας βασίζονται
0: σε
1: πραγματικά γεγονότα.
0: Ναι.
1: Όταν αυτοί βρεθήκανε στις 26 Δεκεμβρίου του 38.
0: Ναι.
1: Που θεωρώ την ημέρα που έγιναν ζευγάρι, από τα συμφραζόμενα. Πήρα και διάβασα ό,τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα, από το κλίμα, από το αυτό, πότε άρχισε να χιονίζει, παίζανε οι κινηματογράφοι, έτσι ώστε από τη στιγμή που τους βάζω μέσα και προσπαθώ να αναβιώσω το κλίμα της εποχής, να υπάρχει τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήσουν να είναι 100% πραγματικά.
0: Έχεις βάλει ένα quote του Γιώζεφ Ροτ, ας πούμε μια ατάκα, του Γιώζεφ Ροτ στην εισαγωγή σου από τη Φυγή Χωρίς Τέλος, που λέει «Δεν επινόησα τίποτα, δεν πρόσθεσα τίποτα δικό μου, σημασία δεν έχει πια η ποιητική ανάπλαση, σημασία έχει μόνο η παρατήρηση των γεγονότων».
1: Ναι.
0: Και αυτό μου άρεσε πολύ, γιατί κατάλαβα ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνεις. Αλλά πες μου λίγο, χωρίς να μου το χαλάσεις, γιατί εγώ είμαι στην αρχή ακόμα.
1: Ναι.
0: Και χωρίς να το χαλάσεις και στους ακροατές μας και αυτούς που μας βλέπουν από το YouTube. Βρίσκεις τι γίνεται με την κοπέλα?
1: Αυτό δεν μπορώ να
0: Δεν θα μας το πεις.
1: Αυτό είναι. Το βιβλίο έχει και μερικά μυστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Και η έρευνά μου είναι κατά κάποιο τρόπο αστυνομική.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο κάνω στο βιβλίο είναι να προχωράω σιγά σιγά την έρευνα και να αφήνω τον αναγνώστη να παρακολουθεί και το γράψιμο του βιβλίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάω για τον εαυτό μου, για τις δυσκολίες που έχω κάθε φορά που βρίσκω ή δεν βρίσκω κάτι. Το τι γίνεται στο τέλος,
0: να σου πω, ο πίνακας αυτός που έχεις.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θέλω να τον περιγράψεις λίγο τον πίνακα. Εγώ τον έχω δει γιατί τον έχεις στο βιβλίο. Αλλά λίγο να το πούμε στους, σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Εδώ μπορώ να δείξω λίγο, αλλά δεν φαίνεται ιδιαίτερα στην κάμερα. Πες εσύ λίγο περί τίνος πρόκειται.
1: Λοιπόν,
0: είναι ο Εθνικός
1: Κύπρος.
0: Αυτή.
1: Αυτή
0: βλέπει εσένα.
1: Αυτή βλέπει εμένα. Ωραία.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
0: Αλλά, ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένας πίνακας του Εθνικού Κήπου, όπου οι φιγούρες είναι δυσδιάστατες, δεν έχουν βάθος και το χαρακτηριστικό τους είναι τα ψηλά δέντρα και με πολλά χρώματα τα οποία επικρατούν σε όλο το κάντρο, ας πούμε.
0: Και κάθεται μια γυναίκα
1: και κάθεται
0: σε ένα
1: παγκάκι. Γυναίκα με ένα λαντό έτσι, από αυτά τα που βάζανε μέσα τα παιδάκια.
0: Σαν καροτσάκι μωρού.
1: Σαν καροτσάκι μωρού, ναι, που είναι.
0: Ναι.
1: Και κάθεται σε ένα παγκάκι.
0: Μάλιστα. Αυτός είναι αυτός ο πίνακας τώρα, πες μου λίγο για σένα μετά από αυτό το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει το να τον έχεις στο σπίτι? Πού τον έχεις? Τον έχεις κρεμασμένο στο σαλόνι?
1: Είναι, ναι, εκεί που τον είχα, δεν τον άλλαξα θέση.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί. Κάθομαι και τον κοιτάω μερικές φορές, περισσότερο από ό,τι πριν. Ήταν μέρος του σπιτιού, σας λέω, από την...
0: Να σου πω, με την, κόρη του Μπαλόγενη, που σου έστειλε όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Έχεις κρατήσει επικοινωνία?
1: Βέβαια. Η κόρη του... Ο Μπαλόγιανης είχε γεννηθεί το 1911 και πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1966.
0: Ναι.
1: Είχε γεννηθεί στο Βαλτεσινίκο της Αρκαδίας. Όταν η Ρέα, η μικρή του κόρη, είχε άλλη μία την Αθηνά, ήταν μόλις 11 χρονών. Η Ρέα κληρονόμησε το σπίτι των γονιών της στη Νέα Υόρκη, σε ένα προάστιο της Νέας Υόρκης, όταν μετά το θάνατο του πατέρα της, και έτσι κατά κάποιο τρόπο είχε στη σοφίτα ό,τι υλικό είχε αφήσει ο πατέρας, που κράταγε τα πάντα.
0: Ο πατέρας της εξακολούθησε να είναι ένας ζωγράφος, δηλαδή διακεκριμένος πλέον? Έβγαλε λεφτά από τη ζωγραφική αυτός ο άνθρωπος?
1: Πώς έζησε αυτός ο άνθρωπος? Δεν τον συναντάς σχεδόν πουθενά στην ελληνική βιβλιογραφία των εικαστικών.
0: Στην Αμερική, ας πούμε, έκανε εκθέσεις.
1: Στην Αμερική πέρασε σε ένα νέο είδος καλλιτεχνικής δραστηριότητας που λεγόταν μεταλλοτεχνία. Ασχολήθηκε με το μέταλλο. Έκανε λοιπόν μεγάλους πίνακες και κυρίως τυχογραφίες, μέταλλο τυχογραφίες, χρησιμοποιώντας κομματάκια μετάλλου, τα οποία τα έτριβε με κάποιον τρόπο και έτσι ρίχνοντας φως επάνω τους, αυτά παίρνανε ένα χρωματισμό. Ήταν μια πατέντα την οποία την είχε καταθέσει κιόλας. Έγινε αρκετά, είχε αρκετή επιτυχία στην Καλιφόρνια. Ήτανε περισσότερο, απευθυνόταν σε πελάτες βιομηχανίας.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Πάντως έβγαλε λεφτά από την τέχνη του.
1: Έζησε από την τέχνη του, έκανε την αυτή του.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι για να έτσι σπάσουμε λίγο τη διήγησή μας, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μας πεις μετά και τη σχέση που έχεις αποκτήσει με την κόρη του, αν έχεις, και αν πρόκειται να έρθει εδώ, είμαι περίεργος, σε κάποια παρουσίαση του βιβλίου ή οτιδήποτε. Πάμε να ακούσουμε I'm in the mood for love, που είναι επίσης πολύ στο κλίμα.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο Νίκος Αμανίτης είναι εδώ. Συζητάμε και τον αγνοούμενο του Ματαρό, αυτό το υπέροχο βιβλίο το οποίο έχει βγάλει. Μυθιστορία μιας ταραγμένης εποχής, το λέει απ' έξω, και έτσι είναι. Θα μου πεις μετά για τη σχέση σου με την κόρη του, ναι, Μπαλόγιαννη. Ναι. Θέλω λίγο, επειδή μου μιλάς, λες και στο εξώφυλλο μυθιστορία μιας ταραγμένης εποχής, να μου πεις λίγο αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Έτσι όπως την διάβασες και την κατέγραψες.
3: Ναι, θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι περισσότερο η βιογραφία, αν μπορούμε να το πούμε, μιας εποχής και λιγότερο η βιογραφία ενός ανθρώπου.
2: Ναι.
3: Αυτό το οποίο με απασχόλησε και το οποίο πραγματικά με συνήρπασε ήταν το να μπω βαθιά μέσα σε εποχές όπως αυτή που είπαμε πριν, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ναι, και κατόπιν, κάνοντας ένα μεγάλο flashback, ακολουθώντας τον Μπαλόγιαννη νεαρό στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα του 30,
2: ναι,
3: να ανακαλύψω την Αθήνα του Μεσοπολέμου.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά βιβλία, μελέτες για το Μεσοπόλεμο, αλλά για την κοινή ζωή στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου δύσκολα βρίσκεις πράγματα.
2: Υπάρχουν πολλά τραγούδια.
3: Υπάρχουν
2: πολλά τραγούδια. Βλέπω εδώ μου έχεις, ας πούμε, το «Θα ξαναάρθεις» με τη Δανάη, του Αττικ. Έχεις το «Λόντρα, Παρίσι»,
3: «Νιου
2: Γιόρκ», «Βουδαπέστη, Βιέννη».
3: Το «Κλές».
2: Από αυτά τα τραγούδια νομίζω ότι μπορεί κανείς να νιώσει κάπως τι γινόταν τότε.
3: Αυτό που έκανα ήταν...
2: Και από τις διηγήσεις των δικών μας.
3: Αυτό που έκανα ήταν ότι διάβασα οτιδήποτε λογοτέχνημα είχε βγει γραμμένο από τους ανθρώπους που ζήσανε εκείνη την εποχή.
2: Π.χ.
3: Ο Θεοτοκάς, ο Τερζάκης.
2: Με ένα εξεδένια πολιτεία, ας πούμε, τέτοια πράγματα.
3: Με ένα εξεδένια πολιτεία. Λοιπόν, εξεδένια πολιτεία. Και ανακάλυψα ότι ο Μπαλόγιαννης ζούσε 10 μέτρα από εκεί όπου ο Τερζάκης τοποθετεί την οικογένεια Μαλβή, τους ήρωες δηλαδή της μεταξεδένιας πολιτείας.
2: Τι λες τώρα.
3: Ανακάλυψα ότι ζούσε 100 μέτρα από εκεί που μένουν τα κορίτσια της αστροφεγιάς του Γιώτα Παναγιωτόπουλου. Λίγο πιο εκεί από το σημείο που ο Σεφέρης τοποθετεί τις συναντήσεις του με την Πύλιο τότε στις 6 νύχτες στην Ακρόπολη. Χερεφόδος 5,
2: τρομερή,
3: η οποία δεν υπάρχει.
2: Για σένα τρομερή εμπειρία, έτσι.
3: Ναι, ναι. Και έζησα, υπάρχουν και κάποιες διατριβές για την τζαζ στο Μεσοπόλεμο. Χορεύανε τζαζ, χορεύανε πάρα πολύ. Το χορό στο Μεσοπόλεμο. Δεν μπορείτε να φανταστείς τι γινότανε. Όλη η Αθήνα ήταν απέραντο dancing. Οι σχέσεις των ανθρώπων, υπήρχε ένας έντονος ερωτισμός. Υπήρχαν πράγματα τα οποία κάποια στιγμή γράφει και ο Μπαλόγιαννης και λες είναι δυνατόν. Σήμερα θα μας φαινόντουσαν να θα τους κλείναμε μέσα.
2: Πολύ, πολύ προχωρημένα.
3: Πάρα πολύ προχωρημένα.
2: Πολύ προχωρημένα. Σκέψου τι έκοψε ο πόλεμος τότε.
3: Βέβαια. Ήταν αυτό που βλέπουμε, ναι, καμιά φορά.
2: Ναι, ναι.
3: Αυτά που γινόντουσαν, όχι βέβαια αυτά που γινόντουσαν στο Βερολίνο ή στο Παρίσι, ναι, της δεκαετίας του 20 ή, ναι, για αρχές του 30, αλλά υπήρχε
2: κάτι,
3: μια
2: κάπως
3: τέτοια.
2: Ανάλογο, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και ανακάλυψα μια Αθήνα. Βρήκα τους οδηγούς, οδηγός Ιγκλέση, ο οποίος σου περιγράφει από το ποια καφενεία έχουν τηλέφωνο, από τα γαλακτοπολία τα οποία μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα, μέχρι ποια ώρα κλείνουν τα καταστήματα. Παραμονές εορτών τα κουρία κλείνουν τα μεσάνυχτα, άμα δεν να ξέρεις.
2: Τι λες τώρα.
3: Βεβαίως. Γιορτές Πέτρου και Παύλου, Αγίου Δημητρίου, είναι αργίες, Κωνσταντίνου και Ελένης βεβαίως. Όλος ο κόσμος πήγαινε στο Ζάπιο, ας πούμε. Ότι υπήρχαν ακόμα τα γεφύρια του Ηλισσού απέναντι από το στάδιο.
2: Άρα, μιλάμε τώρα για μια εξωστρέφεια, μια γιορτή, μια κατάσταση.
3: Ναι, για πολύ, όπως λες,
2: ερωτισμό και.
3: Βέβαια.
2: Και χαρά.
3: Τον φαντάζομαι λοιπόν να ζει εκεί πέρα, παρακολουθώ τις διαδρομές του από το ατελιέ του στο σπίτι του, στο Υπουργείο, δουλεύει στο Υπουργείο Παιδείας, Διεύθυνση Καλών Τεχνών, που είναι ουσιαστικά το Υπουργείο Πολιτισμού, το σημερινό δικό μας, που είναι δημιούργημα της Χούντας, το 70 τόσο δημιουργία του Υπουργείου Πολιτισμού, μέχρι τότε όλες οι αρμοδιότητες του ήταν στο Υπουργείο Παιδείας. Ακριβώς. Και παρακολουθώ την ιστορία του, παρακολουθώ τις διαμάχες μέσα στη Σχολή Καλών Τεχνών, πώς κυνηγάνε τον Παρθένη οι συντηρητικοί καθηγητές της Ακαδημίας του Μονάχου, οι οποίοι ήταν τον Ζαχαρία Παπαντονίου. Έχει και ο δικός μου ένα μπλέξιμο τον Ζαχαρία Παπαντονίου.
2: Ο Ζαχαρία Παπαντονίου ήταν και διευθυντής, νομίζω, της σχολής.
3: Ήταν διευθυντής πινακοθήκης και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε φροντίσει με τον Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου για να προσπαθήσουν να εξυγχρονίσουν κάπως. Φέρανε τον Παρθένη και τον Κεφαλινό, αλλά ήταν μια μειοψηφία. Στη συνέχεια, άλλη έκπληξη, ξαφνικά βρίσκεται ιδιαίτερος δύο υπουργών του Μεταξά.
2: Ο Μπαλόγιαννης.
3: Ο Μπαλόγιαννης. Ναι. Ο ένας από
2: αυτούς. Ο Μπαλόγιαννης, ο μετέπειτα Αμύτης.
3: Ναι, βεβαίως. Είναι απολυτής, είναι συντηρητικός. Και στα εικαστικά.
2: Μάλιστα.
3: Και ανάμεσα σε όλα αυτά μπλέκονται διάφορες ιστορίες ανθρώπων που έχει γνωρίσει. Που έχει γνωρίσει πολλούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους, τους οποίους προσπαθώ να ξαναζήσουν, να τους κάνω να ξαναζήσουν.
2: Να λάμψουν λίγο τα φαναράκια τους πάλι. Πολύ γνωστοί άνθρωποι.
3: Και, επίσης,
2: και Έλληνες και ξένοι. Και στο Παρίσι αρκετοί.
3: Ναι. Αλλά και άγνωστοι.
2: Και άγνωστοι.
3: Στον πολύ κόσμο.
2: Ναι.
3: Οι οποίοι έχουν όμως και αυτοί κάτι να πούνε. Και αυτό που λέω είναι ότι έτσι όπως βλέπω εγώ την ιστορία, η ιστορία με Γιώτα Κεφαλαίου είναι ένα μάζεμα πολλών μικρών ιδιωτικών και αγνώστων ιστοριών
2: έτσι.
3: Προσπάθησα κατά κάποιο τρόπο να...
2: Μπράβο. Είναι καταπληκτική δουλειά. Δυστυχώς έχουμε μόνο 2 λεπτά. Θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου πάρα πολύ ώρα, αλήθεια. Θέλω λίγο να μου πεις για τη σχέση σου με την κόρη του τώρα, του Μπαλόγιαννη. Δηλαδή αυτή η γυναίκα η οποία είναι τώρα πόσο, περίπου 70 χρονών, κάτι τέτοιο. Από ό,τι μου είπες, 70 χρονών περίπου, και η οποία θα έρθει στην Ελλάδα, ας πούμε, όταν παρουσιάσει αυτό το βιβλίο. Είσαστε σε επαφή, πώς να σου πω, έχετε
3: γίνει φίλοι. Είμαστε σε επαφή, γράφουμε συνέχεια.
2: Μπορεί να διαβάσει. Πώς γίνεται, θα το μεταφράσει αυτό.
3: Το έχει πάρει, το έχω στείλει. Το έχει κάνει φίλο γευτερό, το έχει σκανάρει. Προσπαθεί να βρει τρόπο να το
2: περάσει
3: το PDF, να το κάνει Word και μετά να το βρει κάποιον αυτόματο μεταφραστή, να το μεταφράσει. Βέβαια την έχει συνεπάρει το γεγονός ότι ο πατέρας της από την ανωνυμία έχει περάσει.
2: Βέβαια.
3: Έχει πάθος με τον πατέρα της, έχει ψάξει τα πάντα. Θεωρεί ότι είναι ένας καταπληκτικός ζωγράφος ο οποίος έχει αγνοηθεί και αυτά. Εγώ δεν κάνω κριτική. Δεν είμαι κριτικός τέχνης. Παρουσιάζω τον άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον.
2: Τον άνθρωπο και την εποχή, όπως λες, και την ιστορία.
3: Την ιστορία.
2: Γιατί εδώ υπάρχει ένα story.
3: Ναι. Και προσπαθώ να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις που δεν είχαμε κάνει ποτέ στους δικούς μας όταν ζούσανε.
2: Ναι.
3: Γιατί είναι μέσα και ιστορίες δικών μας ανθρώπων.
2: Ξέρετε, αυτό ας το κρατήσουμε, επειδή πρέπει να τελειώσουμε. Ας το κρατήσουμε όλοι μας στο μυαλό μας, και εσείς οι νεότεροι και οι παλιότεροι, όσοι ακόμα έχουν τους γονείς τους ή τους παππούδες τους. Μην τους αφήνετε να φύγουν από τη ζωή χωρίς να μάθετε πρώτα πράγματα που ξέρουν, και όταν σας τα λένε. Γιατί το έχω κάνει και γι' αυτό το λέω. Είμαι παθός που λένε. Όταν σας τα λένε και τα ακούτε εκείνη τη στιγμή και τα ξεχνάτε, να σκέφτεστε ότι μπορεί να σας έχουν πει κάτι πολύ σημαντικό που μετά από χρόνια θα θέλετε να το ανακαλέσετε και δεν θα μπορείτε.
3: Έτσι.
2: Άρα βάλτε τους να τα πούν και σε εσάς και σε άλλους, και στους δικούς σας ανθρώπους, στα αδέρφια σας, στους φίλους σας, στη γυναίκα σας, στη σχέση σας, οποιονδήποτε. Θα τα βρείτε μπροστά σας, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι είναι.
2: Έτσι είναι.
3: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ ωραία ακόμα συζήτηση, γιατί αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια πάρα πολύ ωραίο. Λέω να κλείσουμε με Αθήνα του Μεσοπολέμου.
3: Οπωσδήποτε.
2: Του Μεσοπολέμου δεν είναι το Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη.
3: Ναι,
2: γιατί μετά το πόλεμο τι να πας και να κάνεις και σε αυτά. Διαλυμένα ήταν όλα.
3: Ακριβώς.
2: Πριν ήταν.
3: Ναι.
2: Ότι Παρά όλες αυτές τις φοβερές πόλεις, μπρος στην Αθήνα καμιά σας δεν βγαίνει, λέει η Σοφία Βέμπο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω Ραπίτης. Στέλνουμε και την αγάπη μας στην κόρη του.
3: Ακριβώς.
2: Του Ραπίτη που την αγαπάμε πολύ.
3: Θα της το γράψω τώρα μόλις πάμε, ναι, να στείλω mail.
2: Την αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, φιλιά, καλό απόγευμα.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό απόγευμα.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Δεν ξέρω τι άλλο λένε.
2: Ευχαριστώ, τίποτα άλλο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από διευθυντής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπιου στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λόμπιου του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανο στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Είναι το άλμπουμ της Κυριακής. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Κάθε Κυριακή φροντίζουμε να ακούμε τραγούδια από κασέτες που μας συνόδευαν σε παλιές διαδρομές της δεκαετίας του 70 και του 80. Οι κασέτες αυτές με τα φτηνά υλικά αλλά τα πανάκριβα τραγούδια ζωντανεύουν και γίνονται μια δίωρη εκπομπή που κατά τη διάρκεια της ξεφυλίζουμε τις σελίδες του άλμπουμ της ζωής μας. Φωτογραφίες παλιές, πρόσωπα που είτε έχουν φύγει είτε παραμένουν κοντά μας, εικόνες που είναι συνδεδεμένες και με ένα τραγούδι. Καλησπέρα σας.

Δεν είναι λίγες οι στιγμές που περνάμε ακούγοντας ένα τραγούδι και ταυτόχρονα κοιτάζουμε και μια αγαπημένη φωτογραφία. Αυτά τα τραγούδια θυμόμαστε στο άλμπουμ της Κυριακής, αυτά τα τραγούδια που φέρνουν στο μυαλό μας αγαπημένα πρόσωπα, αγαπημένους τόπους, ίσως και αγαπημένα αντικείμενα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η διαδρομή είναι μεγάλη και είναι μπροστά μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη,
4: σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυριακή απόγευμα και ανοίγουμε μαζί το άλμπουμ των αναμνήσεων, εκεί που οι φωτογραφίες ξεθοριάζουν, αλλά τα συναισθήματα μένουν ζωντανά. Κάθε τραγούδι και ένα καρέ, κάθε στίχος και ένα βλέμμα. Μείνετε μαζί μας να ξεφυλίσουμε εικόνες που μιλούν σαν παλιές Polaroid, αν τις θυμάστε, που αρνούνται να ξεχαστούν μοιραία.

Στο άλμπουμ σήμερα οι εικόνες έχουν ήχο, μυρίζουν άνοιξη και καλοκαίρι, θυμίζουν παλιά κασετόφωνα και τραγούδια που γράφτηκαν πάνω σε ιδιαίτερες στιγμές. Ας κλείσουμε λοιπόν τα μάτια και ας δούμε τις δικές μας φωτογραφίες να ζωντανεύουν μέσα από μελωδίες που δεν έφυγαν ποτέ από το μυαλό μας.

Κάθε σελίδα του άλμπουμ είναι και ένα ταξίδι σε φωτογραφίες που δεν ανέβηκαν ποτέ στο διαδίκτυο, αλλά χαράχτηκαν βαθιά μέσα μας. Σήμερα αφήνουμε τα τραγούδια να γίνουν εικόνες και τις εικόνες να γίνουν συνέστημα. Πάμε να θυμηθούμε χωρίς φίλτρα, όπως τότε που όλα ήταν πιο αληθινά.

Ανοίγουμε το άλμπουμ και ξεφυλίζουμε στιγμές που μυρίζουν νοσταλγία. Τραγούδια που έγιναν φωτογραφίες στο μυαλό μας, γέλια που πάγωσαν σε κάποιο καρέ και βλέμματα που δεν ξεχάστηκαν ποτέ. Εδώ κάθε ήχος κουβαλά μια ιστορία και κάθε ιστορία έχει το δικό της soundtrack.

Στο άλμπουμ οι εικόνες δεν μένουν ακίνητες, ζωντανεύουν στους ρυθμούς τραγουδιών που αγαπήσαμε, φωτίζονται σαν παλιές φωτογραφίες σε σκοτεινό θάλαμο. Μείνετε μαζί μας να ενώσουμε ήχους και αναμνήσεις σε μια εκπομπή που μοιάζει με παλιό κουτί, γεμάτο όμορφες στιγμές.

σαν να ξεφυλίζεις σε ένα παλιό άλμπουμ φωτογραφιών. Έτσι είναι η σημερινή μας εκπομπή. Στιγμές που έγιναν τραγούδια. Τραγούδια που έγιναν εικόνες. Στο άλμπουμ δεν ψάχνουμε το τέλειο καρέ, αλλά το καρέ αυτό που μας έκανε να χαμογελάσουμε χωρίς λόγο.

0: πολιτικά 90,1.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κοιτάζουμε σιγά σιγά και τα ρολόγια μας, ως ήθιστε, και πάμε για το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Το άλμπουμ δεν κλείνει, το ταξίδι συνεχίζεται για μία ώρα ακόμα και τα αγαπημένα μας τραγούδια τελειωμό δεν έχουν.

Άλμπουμ λοιπόν σημαίνει αναμνήσεις και οι αναμνήσεις όπως ξέρετε έχουν ήχο. Ένα τραγούδι που έπαιζε στο ραδιόφωνο, μια φωτογραφία ξεχασμένη σε κάποιο συρτάρι, ένα βλέμμα που δεν έσβησε ποτέ. Σήμερα τα ενώνουμε όλα σε μια ραδιοφωνική διαδρομή γεμάτη εικόνες που μιλούν στην ψυχή μας. Δεύτερη ώρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με τον Θανάση Αθανασόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει.

Εδώ στο άλμπουμ κάθε τραγούδι είναι μια φωτογραφία που ουσιαστικά δεν τραβήχτηκε ποτέ, αλλά τη θυμόμαστε σαν να ήταν μπροστά μας. Οι εικόνες παίρνουν ζωή μέσα από νότες και οι νότες παραπέμπουν σε οικεία πρόσωπα. Μείνετε κοντά μας για να δείτε όσα ακούγονται και να τα ακούσετε με την καρδιά σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυριακή απόγευμα και το άλμπουμ παραμένει ανοιχτό. Φωτογραφίες που κυτρίνησαν, τραγούδια που δεν παλιώνουν, στιγμές που έγιναν ιστορίες. Είστε σταθερά συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και θα παραμείνετε εδώ, διότι όπως ξέρετε, πάντοτε υπάρχει λόγος.

Σήμερα στο άλμπουμ κάθε σελίδα είναι γεμάτη από εικόνες που τραγουδούν, από παλιά στιγμιότυπα μέχρι ξεχασμένα φιλμ. Όλα βρίσκουν τη φωνή τους μέσα από μουσικές που άφησαν εποχή. Ελάτε λοιπόν να φτιάξουμε μαζί το δικό μας ηχητικό άλμπουμ γεμάτο από ζωή και μνήμες.

Ανοίγουμε το άλμπουμ και αφήνουμε τις σελίδες να μας ταξιδέψουν εκεί που μια φωτογραφία αρκεί για να ξανακούσεις ένα τραγούδι και μια μελωδία για να θυμηθείς ξανά ένα πρόσωπο. Οι εικόνες μπλέκονται με τους ήχους και γίνονται ιστορίες που δεν υπόθηκαν ποτέ, αλλά τις κουβαλάμε πάντοτε μέσα μας.

Στο άλμπουμ της Κυριακής οι φωτογραφίες αποκτούν ζωή. Ξεθοριασμένες λιγάκι, αλλά γεμίζουν ξανά χρώμα μέσα από τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα άλλα πράγματα στη ζωή μας. Κάθε εικόνα έχει τη δική της μελωδία και κάθε μελωδία κρύβει μια μικρή στιγμή. Μείνετε εδώ μαζί μας στα Παραπολιτικά 90,1 για να φτάσουμε στο τέλος μιας ακόμα διαδρομής.

0: κάθε τραγούδι που ακούμε εδώ στο άλμπουμ είναι σαν να κρατάμε μια παλιά φωτογραφία στα χέρια μας. Την κοιτάζουμε και ξαφνικά θυμόμαστε τα πάντα. Τα πρόσωπα, τα μέρη ή τα λόγια που υπόθηκαν. Σήμερα δίνουμε φωνή σε αυτές τις εικόνες και τις αφήνουμε να μας πούν τη δική τους ιστορία.
1: Μπορεί να φύγεις, κάποτε μπορεί

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το άλμπουμ παραμένει ανοιχτό για λίγο ακόμα και μαζί του ξεδιπλώνονται εικόνες γεμάτες ζωή. Σαν παλιές φωτογραφίες που δεν έχασαν ποτέ τη δύναμή τους. Τραγούδια γίνονται στιγμές και στιγμές γίνονται μνήμες που επιστρέφουν ξανά και ξανά. Ένα ταξίδι ανάμεσα σε ήχους και εικόνες που δεν πρόκειται να σβήσουν.

Σήμερα στο άλμπουμ οι αναμνήσεις δεν έμειναν σιωπηλές, νομίζω. Μίλησαν μέσα από τραγούδια και ζωντάνεψαν σαν φωτογραφίες που μόλις εμφανίστηκαν. Κάθε σελίδα και μια ιστορία. Κάθε ιστορία και μια εικόνα που άξιζε πραγματικά να θυμηθούμε. Πάμε για φινάλε σιγά σιγά. Θερμές ευχαριστίες πρώτα σε εσάς για τη διακριτική συντροφιά. Εν συνεχεία ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

0: Thank you.
1: Ο μάστορας της ηλεκτρικής κιθάρας Eric Clapton από το 1992, ο πιο εμπορικός live δίσκος όλων των εποχών, το Unplugged του Eric Clapton. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Τι ήταν το Unplugged? Ήταν μια τηλεοπτική σειρά κατά κάποιο τρόπο, μια τηλεοπτική παραγωγή του μουσικού καναλιού MTV. Έτρεξε φανατικά, εντατικά, από το 1989 έως το 1999, λίγο πιο αραιά από το 2000 μέχρι σήμερα. Έγραψε ιστορία αφού έδωσε ευκαιρία και βήμα σε καλλιτέχνες να παρουσιάσουν ζωντανά τη δουλειά τους και να δείξουν τι ψάρια πιάνουν με ελάχιστα έως καθόλου ηλεκτρικά όργανα και ενισχύσεις, και σίγουρα χωρίς ρετουσαρίσματα στο στούντιο ή οτιδήποτε σχετικό. Με αφορμή το πρόσφατο blackout σε Ισπανία, Πορτογαλία και Γαλλία, πήραμε μια γεύση από τον εφιάλτη του πως είναι να ζεις χωρίς ρεύμα σε μια εποχή τόσο προηγμένη τεχνολογικά, αλλά είπαμε να δούμε και τα καλά του. Είπαμε να το δούμε μουσικά. Είπαμε να θυμηθούμε στιγμές που η μουσική μας άγγιξε χωρίς ρεύμα, εκτός πρίζας, unplugged, εδώ μέχρι τις 12 στα παραπολιτικά στους 90. Καλησπέρα.

Κι άλλος ιστορικός ζωντανά ηχογραφημένος δίσκος, το Unplugged των Nirvana από το 1994, κυκλοφόρησε κάποιους μήνες μετά το θάνατο, μετά την αυτοκτονία του Kurt Cobain. Ηχογραφήθηκε το Νοέμβριο του 1993 κόντρα στην εικόνα του άγριου rock grunge, για την ακρίβεια, συγκροτήματος. Ο Kurt Cobain και η μπάντα του εμφανίστηκαν πολιτισμένοι, ήρεμοι, ο ίδιος καθισμένος με μια ζακετούλα μπροστά σε ένα μικρόφωνο και με μια κιθάρα στα χέρια. Από εκεί το The Man Who Sold the World του David Bowie. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι το συγκρότημα των 10,000 Maniacs από τη Νέα Υόρκη. 1993 μαγνητοσκόπησαν και κυκλοφόρησαν και σε δίσκο το δικό τους MTV Unplugged, το οποίο σηματοδοτούσε και τη λήξη της συνεργασίας τους με την τραγουδίστρια Natalie Merchant, η οποία μετά θα ξεκινούσε σόλο καριέρα. Εκεί είπαν να διασκευάσουν και ένα πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι με την υπογραφή του Bruce Springsteen. Μεγάλη επιτυχία για την ιέρια του punk Patti Smith. Φυσικά το Because the Night.

Ένας ιστορικός πλέον δίσκος για την Καναδία Λάνις Μορισέτ του 1995, το Jagged Little Pill, με πωλήσεις πάνω από 33 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, και ένα MTV Unplugged που ήρθε το 1999. Άκρος πετυχημένο και αυτό. Ένα τραγούδι το οποίο προηγουμένως είχε εμφανιστεί σε κινηματογραφική ταινία, το City of Angels, την πόλη των Αγγέλων, ελεύθερη διασκευή στα φτερά του έρωτα του Wim Wenders. Αυτό είναι το Uninvited.

0: Σοβαρά πολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1. This next song was made popular by the Incredible Jackson 5. And it's always been one of my favorite songs, and we hope it's yours. It's called I'll Be There.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με μουσικές και τραγούδια εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα που λέει ο λόγος, με αφορμή τα πρόσφατα παθήματα της Ιβηρικής Χερσονήσου ή η Μαράια Κάρι, την εποχή ακριβώς που άνοιγε το δρόμο να γίνει η απόλυτη σούπερσταρ, τουλάχιστον για τα χρόνια του 90 και το 2000. Το δικό της MTV Unplugged ήρθε το 1992. Τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, κάποιες διασκευές, ανάμεσά τους και αυτό, το I'll Be There, τεράστια επιτυχία για τους Jackson 5 στα χρόνια του 70. Συνέχεια με το μεγάλο, τον πολύ Rod Stewart, αυτόν που θα δούμε το καλοκαίρι και στην Αθήνα. Λίγο αργά, το 1993 έκανε ήδη πλάκα με την ηλικία του. Unplugged and Seated, χωρίς ρεύμα, εκτός πρίζας και καθισμένος, λέγονταν το δικό του live album για λογαριασμό του μουσικού καναλιού MTV. Τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και κάποιες σπουδαίες διασκευές, όπως αυτό του Βορειοϊρλανδού Van Morrison, το Have I Told You Lately.

0: that's what you do.
1: Γενέτειρα ενός ολόκληρου μουσικού είδους, η πόλη του Σιάτλ εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80 και 90 βαφτίστηκε grunge. Είχε επιρροές από το heavy metal αλλά και το punk, μπόλικη απελπισία για μια γενιά με αδιέξοδα και τεράστιες επιτυχίες και super μπάντες όπως η Pearl Jam, και αυτοί ηχογράφησαν το δικό τους Unplugged, όπως η Alice in Chains 1996, η δική τους ηχογράφηση, παύλα μαγνητοσκόπηση. Από εκεί μια μεγάλη τους επιτυχία, το Wood.

ιστορική συνάντηση και το επόμενο, παρόλο που δεν πληρεί ακριβώς τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί unplugged, δηλαδή εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα, σηματοδότησε την επανένωση των Led Zeppelin. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, ο κιθαρίστας Jimmy Page και ο τραγουδιστής Robert Plant μαζί ηχογράφησαν για λογαριασμό του MTV το Unleaded. Έλειπε ο εν ζωή κιμπορντίστας John Paul Jones, παρόλα αυτά δεν ενοχλήθηκε κανείς. Η δουλειά κυκλοφόρησε σε δίσκο, είχε τίτλο No Quarter. Από εκεί ένα παραδοσιακό τραγούδι. Το είχαν ηχογραφήσει και όσο βρίσκονταν στην μπάντα, το Led Zeppelin. Αυτό είναι το Gallows Pole.

MTV Unplugged και για το Ενώδο Superstar Brian Adams πίσω στο 1997, ηχογραφημένο στη Νέα Υόρκη. Ένα χέρι στις ενορχιστρώσεις έβαλε ένας σπουδαίος μουσικός, ο Michael Kamen, αυτός που συνέγραψε μαζί με άλλους τη μεγάλη επιτυχία του Brian Adams Everything I Do It For You, φοιτητές της σχολής Juilliard επί σκηνής να τον συνοδεύουν και τρία καινούργια τραγούδια. Ανάμεσά τους το Back to You.

Ρόμπερτ Πλασίμπο, πίσω στο 2015. Εμφανώς αλλαγμένη, φθαρμένη η φωνή του Μπρέαν Μόλκο, αλλά αυτό σε τίποτα δεν εμπόδισε να δώσουν μια εκρηκτική παράσταση με παλιότερες επιτυχίες, με διασκευές και με μια καλεσμένη, τη Joanna's Police Woman. Μαζί είπαν ένα δικό του τραγούδι, μια επιτυχία των Πλασίμπο, το Protect Me From What I Want.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Τα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τα ζωντανά, τα απείραχτα, τα εκτός ρεύματος, τα εκτός πρίζας. Δεν πήγε σε όλους η ιδέα. Καλή ώρα. Η Αμερικανίδα Lauryn Hill. Εμπορικός θρίαμβος με το συγκρότημα των Fugees. Εμπορικός θρίαμβος στο πρώτο της προσωπικό άλμπουμ με τίτλο The Miseducation of Lauryn Hill. Δεν υπήρξε ποτέ συνέχεια. Καταπλακώθηκε από τους δαίμονές της, τα προσωπικά της αδιέξοδα. Κακήν κακός η εταιρεία της, της κυκλοφόρησε ένα MTV Unplugged πίσω στο 2002. Η λεπτομέρεια, δεν ήξερε να παίζει κανένα φυσικό όργανο. Κουτσά στραβά έμαθε να γρατζουνάει μια κιθάρα. Και αυτό φαινόταν στο live. Η ανάγκη ωστόσο για καινούριο ρεπερτόριο την υποχρέωσε να το ηχογραφήσει. Εκ των υστέρων, οι κριτικοί το επανεκτίμησαν. Μια άλλη πάλι που δεν είχε κανένα πρόβλημα στο live. Η Alicia Keys χάλασε κόσμο εκεί στα πρώτα χρόνια του 2000 με την τεράστια επιτυχία Falling. 2005 ήρθε το δικό της MTV Unplugged. Από εκεί ολοκένουργιο τραγούδι για τότε, το Unbreakable.

0: Φινάλε πρώτης ώρας με μια παλιά καραβάνα και ενεργός μέχρι πρόσφατα. Έγραψαν ιστορία οι κοινές του εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο με τη Lady Gaga. Ο λόγος για τον σπουδαίο Tony Bennett. Το δικό του MTV Unplugged ήρθε το 1994. Ένας τρόπος να δείξει το μουσικό κανάλι τι εύρος ενδιαφερόντων και γκάμας και ρεπερτορίου είχε. Ο Tony Bennett δεν είχε πρόβλημα. Τα κατάφερε μια χαρά. Μπροστά σε ζωντανό κοινό ερμήνευσε κλασική επιτυχία του Kurt Weill, γνωστή από εκτελέσεις όπως αυτή της Billie Holiday, το Speak Low. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά.
1: Thank you so much. Thank you for coming by. Time is so old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. Thank you.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

όπως λέγαμε και νωρίτερα, ο θεσμός των MTV Unplugged ήταν ένας τρόπος, ένα βήμα για να δείξουν κάποιοι τα ταλέντα τους, να δείξουν άλλες πτυχές του εαυτού τους, της καλλιτεχνικής τους περσόνας. Καλή ώρα, ο Ρίκι Μάρτιν, ο σούπερσταρ από το Πουερτορίκο, που χάλαγε κόσμο εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90 και αρχές του 2000, είπε να δείξει κάτι από τις ρίζες του. Παραδοσιακά όργανα, ενορχιστρώσεις και φυσικά τραγούδια στα ισπανικά στο δικό του MTV Unplugged του 2006. Μία ώρα ακόμα με μουσική, με τραγούδια εκτός πρίζας, με αφορμή Άκουσον Άκουσον, το καθολικό Blackout εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο στις αρχές της εβδομάδας. Πάμε να δούμε πώς δουλεύει αυτό μουσικά μέχρι τις 12. Καλησπέρα.

και η Σακύρα από την Κολομβία έκανε τη δική της κατάθεση το δικό της MTV Unplugged ίσως το 2000 και μάλιστα με τραγούδια αμιγώς ισπανόφωνα. Από εκεί η τεράστια παγκόσμια επιτυχία της, το Ojos Así, με επιρροές και από τη Μέση Ανατολή, ρίζες από το Λίβανο, Γαρ. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ο Τζορτζ Μάικλ από το 1996 σε ένα μικρό κοινό 200-300 ανθρώπων, το δικό του MTV Unplugged. Ακολούθησε την κυκλοφορία του δίσκου Older. Δεν είχε επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία εκείνη την εποχή, κυκλοφόρησε πολύ αργότερα σε επανεκδόσεις παλιότερων δίσκων του. Από εκεί μια διασκευή σε τραγούδι της Αμερικανίδας τραγουδοποιού Bonnie Raitt, το I Can Make You Love Me.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οι άλλοι ήρωες του Grunge από το Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Eddie Vedder και η Pearl Jam από το 1992 και ένα από τα πρώτα και πιο δοξασμένα MTV Unplugged. Α, αυτό ήταν το Jeremy. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1. Παρτίδες με τους Pearl Jam είχε και ένας θρύλος, ο Καναδοαμερικανός Neil Young. Ηχογράφησαν μαζί, περιόδευσαν μαζί, ετοιμάζουν και κάτι καινούργιο σύμφωνα με φήμες. Το δικό του MTV Unplugged ήρθε το 1993 και ήταν λίγο άκρος προβληματικό. Ηχογραφήθηκε, μαγνητοσκοπήθηκε δύο φορές. Αφού την πρώτη φορά ο Καναδός μουσικός δεν ήταν ικανοποιημένος με τις επιδόσεις των συνεργατών του. Τη δεύτερη πήραν καλό βαθμό. Πήγαν πολύ καλύτερα. Μια πανέμορφη εκτέλεση σε παλιότερο τραγούδι του από εκείνη τη συναυλία, το Like a Hurricane.

MTV Unplugged για τον ομπελίστα τον Bob Dylan πίσω στο 1995. Κλασικά τραγούδια του, μεγάλες επιτυχίες του στην καινούργια τους εκδοχή με τη δική του φωνή, έτσι όπως είχε αρχίσει να φτύρεται με τα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, η μεγαλύτερη δισκογραφική του επιτυχία μετά από αιώνες. Νούμερο 23 και χρυσός δίσκος στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 10 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από εκεί το πέρα για πέρα κλασικό Knocking on Heaven's Door.

ρεύμα χωρίς ενισχυτές είναι απρόβλεπτη λέγεν για αυτές τις ζωντανές ηχογραφήσεις. Ένας το έκανε πραγματικότητα. Ποιος άλλος, ο Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Το 1991 είχε μόλις τελειώσει μια παγκόσμια περιοδία θριαμβευτική, το Tripping the Live Fantastic, και είπε να περάσει φιλοξενούμενος του μεγάλου μουσικού καναλιού για το δικό του Unplugged. Αυτός το είπε και το έκανε. Τίποτα ηλεκτρικό. Κανένας ενισχυτής. Μόνο μικρόφωνα και ακουστικά όργανα. Με την ακουστική του κιθάρα, το μεγάλο, το τεράστιο And I Love Her των Beatles.

Ein Unplugged που έγραψε ιστορία. Παρ' όλα αυτά δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε δίσκο. Επίσημα, ο λόγος για τα δύο ατίθαστα αδέρφια από το Μάντσεστερ, τον Νόελ και τον Λίαμ Γκάλαχερ. Ο Νόελ έγραφε τραγούδια, ο Λίαμ τα ερμήνευε. Την ημέρα που θα έγραφαν το Unplugged τους, ο Λίαμ προφασίστηκε με έναν πονόλεμο. Έτσι δεν ανέβηκε ποτέ στη σκηνή να τραγουδήσει. Αντιθέτως, κάθισε στις θέσεις, στο κοινό ανάμεσα και παρακολουθούσε. Και λίγο βαριεστημένος. Έτσι ανέλαβε να τα πει ο Νόελ και δεν τα είπε καθόλου άσχημα. Κάπου εκεί άρχισε να φαίνεται ότι μάλλον δεν έχει καθόλου ανάγκη τον αδερφό του για να συνεχίσει να έχει μουσική καριέρα. Ένα από τα τραγούδια εκείνου του Unplugged κυκλοφόρησαν πολλά χρόνια αργότερα σε μια επαιτειακή έκδοση του δίσκου What's the Story Morning Glory. Αυτό είναι το Round Our Way.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα.
1: Just...
2: Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
0: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: τρεις αδερφάδες όλοι κατεγραμμένες και ένας αδερφός από την Ιρλανδία. Because η Άγγρια, η Σάρων, η Κάρολάιν και ο Τζιμ. Μεγάλες επιτυχίες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 90, είχε έρθει η ώρα για το δικό τους MTV Unplugged. Μαγνητοσκοπήθηκε και κυκλοφόρησε το φθινόπωρο του 1999 από τις φωτεινές στιγμές μια διασκευή στο Everybody Hurts των R.E.M. Μια ανάσα πριν τις 12 στα παραπολιτικά στους 90,1 με μουσικές, τραγούδια και καλλιτέχνες εκτός πρίζας, χωρίς ρεύμα. Που λέει ο λόγος, η Βρετανή Florence. Η Florence με το συγκρότημά της, τους Machine και το δικό τους MTV Unplugged από το 2012. Περιορισμένης κυκλοφορίας, όχι σε όλες τις δισκογραφικές αγορές του κόσμου, από εκεί διασκευή σε πέρα για πέρα κλασικό τραγούδι. Το έχει ερμηνεύσει και ο Frank Sinatra, το έχει περάσει στην Αθανασία και Otis Redding, το Try a Little Tenderness.
1: Oh, she may be weak.

Αυτό ήταν Παναγιώτα Παπαλεξίου, φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια χωρίς ρεύμα. Τραγούδια εκτός πρίζας. Τραγούδια με ακουστικά όργανα, που λέει ο λόγος. Με αφορμή τη θρυλική πια σειρά εκπομπών του αμερικανικού μουσικού δικτύου MTV. MTV Unplugged. Το πιο δοξασμένο, το πιο κλασικό. Αυτό των Eagles, των Αμερικανών Eagles, από το 1994. Είχαν 14 χρόνια να βρεθούν τα μέλη του συγκροτήματος μαζί επί σκηνής. Το κατάφεραν για χάρη του MTV, αν και καθιστεί, κύριοι πλέον και κόσμοι, εδώ για το φινάλε μία 7 λεπτή χορταστική εκτέλεση του κλασικού Hotel California. Προσέξτε μόνο πώς αντιδρά το κοινό όταν αρχίζει να αντιλαμβάνεται μετά την ορχιστρική εισαγωγή για ποιο τραγούδι πρόκειται. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Λοιπόν, αυτό το τηλεφώνημα δεν είναι για να κάνουμε πλάκα. Τώρα που έχει γίνει αυτό με τα δύο τα κορίτσια που πηδήξαν από τη ταράτσα, δεν έχει πάει πολύ καλά αυτό. Σκέφτομαι ότι ζούμε σε μια κόλαση. Ότι είναι ένα νήμα που ενώνει όλα αυτά τα συμβάντα που φαίνονται τυχαία στη ζωή μας. Τα κορίτσια αυτά, όπως η Κυριακή, όπως οι γυναίκες στη Ιολάντα, απλά παίξανε με τους κανόνες ενός συστήματος. Η μία να πάει στην αστυνομία, η άλλη να πάει στη δουλειά, η άλλη να έχει όνειρα να περάσει μια σχολή και να πιάσει δουλειά, να παίξει με τους κανόνες ενός παιχνιδιού που είναι φτιαγμένο εναντίον της.
5: Ναι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
5: Παραπολιτικά.
4: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα, Τερζάνης ο Βάγγελος ονομάζεται. Τηλεφωνώ εκ μέρους της ΟΣΤΙΚ. Θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση.
4: Για βγάλτε.
5: Λοιπόν, η ΟΣΤΙΚ, όπως γνωρίζετε, είναι η ομάδα στήριξη Ηλία Κασιδιάρη και θα θέλαμε να βγάλουμε μία ανακοίνωση για τον άδικα καταδικαστέντα αρχηγό μας.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, έχω να πω.
4: Έχω να πω ότι ο Μελιγαλάς δεν είναι μακριά για αρχή.
5: Αυτό ακριβώς, ρε Αποστόλη, με κατάλαβες, ρε. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω για αυτά τα ζώα είναι όχι φυλακή στους εθνικιστές, μόνο Μελιγαλάς. Αυτό έχω να πω.
6: Γεια σου.
4: Γεια.
6: Yeah. Αλλάζω εισιτήριο για φεστιβάλ με φετού. Για το φεστιβάλ αναιρέσεις με εισιτήριο για την παράσταση Τσολιάς and the Cholla Band.
4: Maiden ζητήσαμε.
6: Maiden ζήτησε, δεν έχουμε Maiden.
4: Και τι θα κάνω, θα πάω που να είναι για να σε έρθεις στην παράσταση τσάμπα, όχι.
6: Όχι, καλά.
4: Maiden, Ace Maiden.
6: Συγγνώμη, το δώσω το Maiden για να το αλλάξω για τον Τσολιά. Θα δώσω εγώ 80 ευρώ για να μου δώσει 7.
4: Ωραία, σου δώσω 4 εισιτήρια.
6: Όχι, σου είπα. Αναιρέσεις με τέτοιο. Ή για λεφτά είναι πάνω κάτω.
4: Ξέχνα το.
6: Καλά.
7: Έλα ρε γιατρέ, πού είσαι, γεια σου Αποστολή.
4: Γεια χαρά.
7: Δάνο κουνού εδώ. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Μα την Παναγία δηλαδή, γιατί ακούω τόσο καιρό και δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Μα με τα χθεσινά μου σπάσανε τα νεύρα. Πόσο πάτο έχει αυτή που τάνα κοινωνία ακόμα, για πες.
4: Φαίνεται να έχει. Και αφού έχει, οφείλουμε να το ξύσουμε όπως καταλαβαίνεις.
7: Τι το μάρια είναι αυτά που πήγανε και υποστήριξαν εδώ.
4: Και κοίταξε να δεις, κάπως βγαίνουν όμως και οι αδόνιδες, κάπως βγαίνουν οι Μητσοτάκηδες. Κάποιοι τους ψηφίζουν, να ποιοι.
8: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και να ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
7: Γι' αυτό πες του γυμναστηριακού έφυγα, βε μαλάκα, για να σώσω το παιδί μου, καραγκιόζι.
4: Α, μην τσακώνεσαι τώρα, μην ψάχνεις ευκαιρία εσύ.
7: Μην τσακώνομαι, μα όταν έχεις κάτι τέτοια άτομα και υποστηρίζουν ακόμα Μητσοτάκη, αλλά κοίτα, μην του πειράξουν το κουτάλι με την Uber. Είδε τι σου είπε. Α, όχι, λέει ο Κυρανάκη, δεν συμμορφώσουν και τέτοια. Έτσι να το πάμε, δηλαδή, ο καθένα κοιτάζει την κολάρα του.
4: Όπως βλέπουμε, αυτό... ναι, και πάει πολύ καλά αυτό, παιδιά. Μπράβο, μακροημέρευση του λαού βλέπω.
9: Γεια σας.
4: Γεια σας.
9: Γεια. Είμαι ο Κώστας Παπαδόπουλος και είμαι ποδοσφαιρικός ατζέντης πολλών παιχτών στη Β' Εθνική. Είδα το γιο σας να παίζει και έχει πολλές δυνατότητες. Έχετε λίγο χρόνο.
4: Ναι, θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις δυνατότητες του γιου μου.
9: Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, ψάχνω ταλέντα για ποδοσφαιρικούς συλλόγους και ακαδημίες.
4: Πάρ το ταλέντο! Ένα μηδέν μαλακά!
9: Καλύτερους παίκτες. Μια ερώτηση. Έχει ο γιο σας συμβόλαιο με κάποια ομάδα?
4: Ναι, πολλά.
9: Αλήθεια. Ωραία. Ξαφνιάστηκα λίγο. Τον είδα να παίζει την άλλη μέρα και μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να.
4: Έπαιζε την άλλη μέρα.
9: Ποδοσφαιρικούς συλλόγους οι οποίοι ίσως του προσφέρουν συμβόλαιο. Θα σας ενδιέφερε.
4: Θα με ενδιέφερε πολύ, αγαπητέ. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
9: Λοιπόν, θα είστε σε θέση να απορρίψετε την προσφορά όποτε θέλετε να σας αρέσει.
4: Να, αυτά δεν μπορώ, τα αρνητικά.
9: Πρώτα με τους γονείς και όχι με τα παιδιά. Όπως το βλέπω, δεν έχετε τίποτα να χάσετε.
4: Δεν έχω τίποτα να χάσω. Παρακαλώ, κάντε μου την πρόταση. Παγώσαμε. Δεν είχαμε έτοιμη απάντηση. Πάτα το τσάτ.
9: Θα ήθελα να έχει και τη σωστή συμπεριφορά. Χωρίς να τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα.
4: Τον ενδιαφέρει η δόξα, τα λεφτά και άλλα. Λυπάμαι πολύ. Κοκομπλόκο, πάθαμε!
9: Πολύ ωραία. Ένα πράγμα ακόμα. Για να είμαι σίγουρος. Το όνομα του γιου σας είναι Σοφοκλής Καρακίτσος, σωστά?
4: Όχι, Πυγμαλίων Πριτσαπίδουλας.
9: Συγγνώμη, λυπάμαι πάρα πολύ.
4: Κι εγώ!
9: Πρέπει να σας έκανε φάρσα ένας φίλος σας.
4: Αχαχαχα! Τρομερό το γέλιο!
10: Έλα, μωρή Λουλού.
4: Όπα.
10: Τι έγινε.
4: Πού είσαι εσύ, κρυωμένος είσαι.
10: Όχι, ρε φιλαράκι, εδώ δεν κάνω τσιγαράκι τώρα. Να έχουν τα καφέ και λιλοφρένια μεσημέρι μια η ώρα, να μία με δύο.
4: Μα είναι στην ηλικία σου να κάνεις τέτοια πράγματα.
10: Εγώ. Αυτό με κρατάει ζωντανό να μου, τι λες τώρα.
4: Α, οκ.
10: Την πάω, σου λέω 4 χιλιόμετρα, κάνω ορεινή πεζοπορία πάνω στο βουνό, μπατονέτα και τέτοια. Σου λέω τέτοια.
4: Μπατονέτα, τι μπατονέτα για τα αυτιά.
10: Αυτά μπατών, πώς τα λένε, μωρέ, τις μαλακίες που.
4: Α, εμ το κάνεις, εμ είσαι βλάχος και δεν το ξέρεις, τέλος πάντων.
10: Εντάξει, ρε φίλε, δεν ξέρω και καλά αυτά τα γράμματα, τα κολυμπογράμματα.
4: Να σου πω, και κολυμπά και τώρα που είναι το κρύο του τσουκτερό.
10: Εγώ μπαίνω, ρε, η θάλασσα με μαλακά έχει 20 βαθμούς να πούμε. Και τι έγινε, βγήκε έξω να με σκουπίστηκε, φόρεσε ένα φουτεράκι, είσαι κομπλέ να πούμε. Μετά ξέρεις το σώμα σου καίει.
4: Και είσαι καυτός, είσαι καυτός μετά.
10: Ναι.
4: Ωραία, μίλα μου λίγο ακόμα.
10: Είναι καλά, τα καταφέρνω. Να σου πω, ρε φιλαράκι.
4: Έλα, λέγε.
10: Για το θέμα Καριστιανού τώρα, ρε φίλε, ξέρεις, είμαι πολύ στεναχωρημένος να πούμε. Καταφέραν τελικά τα καθήκια. Ακόμα δεν έχει ανακοινώσει κόμμα. Ακόμα στη σκέψη είναι. Χτυπάνε τους συνεργάτες της. Έχω κι εγώ τις απορίες μου. Δεν μπορώ να πω να πούμε. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα και έχουμε καταλήξει.
4: Κοίταξε να δεις. Δεν έχουμε δει τίποτα, κάτι έχουμε ακούσει όμως.
10: Ναι, ρε φίλε, έχουμε ακούσει, αλλά.
4: Από την ίδια.
10: Το έχεις δει στην πράξη. Έχεις δει τους συνεργάτες. Έχει παρουσιάσει θέσεις. Είναι, όπως λένε, άπειροι πολιτικοί.
4: Κάποιες θέσεις ακούω να παρουσιάζονται πάντως.
10: Εντάξει, ρε φιλαράκι, συμφωνώ.
4: Όχι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα είναι να αρχίσουμε με εκπτώσεις από το ξεκίνημα, να το χέσω.
10: Όπα, όπα, όπα. Δεν είναι εκπτώσεις. Δεν έχουμε δει πρόγραμμα, καταρχάς.
4: Και ούτε θα δεις πρόγραμμα. Η άλλη έχει βγει με στη Βουλή και δεν είχε πρόγραμμα η ζωή.
10: Εντάξει, συμφωνώ σε όλα αυτά να πούμε. Γαμώ το κερατό μου, αλλά αυτό που με λυπεί, και στο, δεν θα καταλήξουμε εκεί. Αυτό που με λυπεί είναι ότι αυτή που μέχρι πριν από λίγο δεν προλάβει να ανοίξει το στόμα τη, να πούμε, και την εκτιάσαν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Καριστιανού, τώρα λένε η Καριστιανού, ξέρεις.
4: Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι μόλις άνοιξε το στόμα τη, όλα υπόθηκαν. Γιατί πρόλαβε να το ανοίξει και να πει αυτά που είχε να πει τα συντηρητικά.
10: Ναι, συγγνώμη που δεν, δηλαδή ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της που δεν είναι πολιτικός και να προσέχει τι λέει, να πούμε, και πετάει ότι να είναι, ειδικά στο θέμα των αμβλώσεων όμως.
4: Μ' αρέσει που είσαι πάντα πρόθυμος εσύ να μασίσεις. Αυτό μ' αρέσει πάντα.
10: Ρε φιλαράκι, σου έχω πει, θα την κάνω τη μαλακία μέχρι να βρω τη μαλακία που θα πετύχει.
4: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
10: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι και τον ελέω τη μαλακία που θα πετύχει.
4: Τις δοκιμάζεις όλες όμως, αυτό είναι το θέμα.
10: Τι να κάνω, ρε φιλαράκι, σου λέω τελευταία πούτσα που θα κάνει με τον πούτσι τον καζάκι.

0: Πέσε.
1: Ωραία. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Ειδικά σε αυτούς που έχουν γίνει γονείς, το πρώτο χτσουχουτσουχουτσουχουτσου που ακούσανε στο πρώτο υπερηχογράφημα. Αυτό τι το θεωρήσανε? Ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός ή ότι ήταν απλά ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο που κάνουν φασαρία? Ένα αυτό το κρατούμενο. Δεύτερο, με στοιχιώνει κάτι που είχα ακούσει από τη μάνα μου. Η μάνα μου είχε 4 παιδιά. Φίλε, ήταν κομμουνιστές και είναι γυμμένοι γαμίσατα. Τα έχω πει. Λοιπόν, γιατί είχε πάει και είχε κάνει μια έκπτωση 4,5 μηνών. Και την άκουσα την κουβέντα που έλεγε με την αδερφή της. Μου λέει, μπορεί, της λέει, τι έκανε? Λέει, πήγα, λέει, και μου βάλε χέρι ο γιατρός. Μωρή κακούργα, το σκότωσες. Κοίτα τα κομμάτια του. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτό το σημείο. Από ποιο σημείο και μετά γίνεται άνθρωπος? Από ποιο σημείο και μετά έχει δικαιώματα? Αυτά είναι απορίες που έχω και θέλω κάποιος να μου τις λύσει.
0: Λοιπόν, υποθέτω ζωή το λογίζουμε από όταν γεννιέται κάποιος.
1: Ωραία.
0: Από τότε το λέμε ζωή και δικαιώματα θεωρώ από τότε.
1: Ωραία.
0: Όχι.
1: Μια κοπέλα μπορεί να διακόψει την κύση και στον 6ο μήνα και στον 7ο.
0: Και στον 9ο μήνα. Ναι, βέβαια.
1: Ωραία. Εντάξει. Αυτό είναι μια άποψη. Εγώ, φίλε, δεν ξέρω. Έχω τις επιφυλάξεις μου.
0: Εσύ να έχεις τις επιφυλάξεις σου για το δικό σου σώμα.
1: Τέλος πάντων, θα έρθω να σε δω σε αυτή τη γύρα, φίλε.
0: Άντε, σε περιμένω.
2: Έλα, κουνούμα, λέ.
0: Έλα.
2: Σιγά, 300 χρόνια σε παίρνω.
0: Σιγά, μωρέ, υπερβολές.
2: Έλα, σου κάτι. Σου είχα πει πιο παλιά, για συνομιλία μας, ότι ζούμε το φασισμό των ηλιθίων. Μετά ισχύουν τα συνωμοτικά, ότι βγάζουν όποια κυβέρνηση θέλουν. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι οι Έλληνες που να ψηφίζουν τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη, όλα τα κουμπικά απολυφάντια, όλα αυτά τα αρχίδια. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, στους νέους. Να συμμετάσχουν οι νέοι, να εξηγηθούν. Δηλαδή, εντάξει, οι παλιές γενιές του Πολυτεχνείου. Μπορεί να κάνει αυτό τα λάθη του, αλλά τουλάχιστον είχα συμμετοχή στα κοινά. Κάνανε κάτι. Σήμερα οι νέοι μου φαίνεται πιο αδιάφοροι, ρε φίλε. Τι να πω, έχω απογοητευτεί. Δηλαδή, εάν μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω, φίλε μου, ένα αεροπλάνο και μια μαύρη πέτρα πίσω σε αυτόν τον κολότοπο που λέγεται Ελλάδα και στου κατοέλληνες. Γιατί είμαστε και σκατοφιλοί, ρε. Λέει, άκουγα τώρα την άλλη που πέταξε τα πράγματα και τα πήρα λοδαπό και δεν ενόχλησε αυτό.
3: Έχει τον άνθρωπο διώρη και τον βασανίζει.
4: Γιατί μου πήρε τα κεφαλάρια.
3: Τα κεφαλάρια που ήταν?
4: Εκεί ήταν.
3: Πεταμένα.
4: Εκεί δεν είναι πεταμένα. Να τα πάρει ο Δήμος.
2: Αφού τα έχω πετάξει, να πάρει ο άλλος να βγάλει ένα μεροκάματο.
0: Αυτό είναι το θέμα της. Να μην τα πάρει ο ξένος.
2: Ναι, να ψοφήσεις κάτι για τον γείτονα που λένε.
5: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
5: Να σου πω, τι λέει ο Χατζηθάφτης, πώς το λένε?
6: Χατζηθάφτη.
5: Αυτός που έχει δύο ένσημα, να κουμπίσουμε πάνω τις ελπίδες του και τα νέα παιδιά.
7: Είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική, στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
8: Τη βάψαμε.
0: Εντάξει, δύο ένσημα, έτσι, να τιμήσουμε και τα ένσημα του ανδρός.
5: Τα δύο. Και εμείς που είχαμε 15.000 και πήραμε, να μην σου πω τι πήραμε, γιατί είναι τα εγγόνια μου εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, ναι, τέλος πάντων. Γιατί δεν ντρέπονται τουλάχιστον να τα λένε αυτά τα πράγματα.
0: Τώρα μιλάμε για νεοδημοκράτη, κομματικού σωλήνα, αν ντρέπεται, μάλιστα. Ωραία ερώτηση, μπράβο.
5: Εντάξει, ρε εσύ, Αποστολή, τι να κάνω, τι να πω και εγώ από αυτά που ακούω, με δέξω από τα ρούχα μου.
0: Εντύσου λίγο.
2: Αποστολή.
0: Ναι.
2: Ο Τσίπρας κυβέρνησε και έκανε ορισμένα σφάλματα. Σωστά.
0: Δεν έχω αυτή την γνώμη, αλλά οκ. Okay. Άμα εσύ λες ότι έκανε σφάλματα, έκανε.
2: Εγώ σου λέω πώς το έχω μέσα στο μυαλό μου. Όμως αυτή τη στιγμή, επειδή άκουσα το Μητσοτάκη για τις ρυθμίσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εγώ μπορώ να συγκρίνω τον Τσίπρα που έκανε 120 δόσεις, αλλά έκανε διαγραφή χρεών 65%.
0: Και εγώ αυτά έχω στο μυαλό μου, ότι έχει κάνει καλά ο Τσίπρας. Τον έχω με καλό πρόσημο. Δεν τον έχω ότι έχει κάνει μαλακίες.
9: Για την έξοδο από την Μνημονιακή Επιτροπή.
2: Άκουστε,
0: ούτε ότι είναι ξεπουλιτάρι και έκανε τα ίδια με τους άλλους, τις ίδιες πολιτικές, με αριστερά πρόσημα.
2: Καταρχήν είναι ξεφτύλα.
0: Όχι, ενώ δεν τον έχω στο μυαλό μου για κάτι τέτοιο. Τον έχω ότι τα πήγε καλά, έκτακτα.
2: Θα με αφήσει να μιλήσω ή να κλείσω τη γραμμή?
0: Κανένα πρόβλημα, ό,τι θέλεις.
2: Λοιπόν, άκουσε. Ο Τσίπρας έκανε χρεών 65% και 120 δόσεις.
0: Άμορο ψυχούλης.
2: Και πρόσεξε, έκανε διαγραφή χρεών τα πανωτόκια και τα επιπλέον. Η σύνταξη εγώ που θα πάρω τώρα είναι κανονική. Απλά το λέω να το ακούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εγώ σας έχω πει γιατί εχθές στον ακροατή δεν του είπες ψήφισε κουκουέ. Ντρεπόσουνα να του πεις ψήφισε κουκουέ και του λέγεις μαλακίες για τη Λατινοπούλου.
0: Εγώ τι είμαι να πω να ψηφίσει κουκουέ? Τι ο Κουτσούμπας είμαι να πω? Αυτά θα τα πει ο Κουτσούμπας.
2: Εμένα όταν με ρωτάνε οι πελάτες μέσα στο ταξί επειδή κάνω προπαγάνδα λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κατευθείαν. Mm-hmm. Με το που πιάνουμε πολιτική συζήτηση λέω ψηφίζω Τσίπρα. Κάνω πρόταση. Δεν λέω αερολογίες. Ψηφίζω Τσίπρα. Για την εφορία.
0: Μα είναι αερολογία από μόνο του αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ναι, οκ.
2: Okay. Ξαναλέω όμως, εγώ σαν ψηφοφόρος είχα ένα μέτρο σύγκριση. Συγκρίνω το Μητσοτάκη που έβαλε την τεκμαρτή φορολόγηση και
5: θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί λέει ο Καλαμούκης ότι όλοι είναι ίδιοι. Κύριε Καλαμούκη, βάλε μου σε παρακαλώ μέσο όρο πόσο ΦΠΑ εισέπραξε ο Τσίπρας και πόσο ΦΠΑ μέσο όρο έχει εισπράξει ο Μητσοτάκης.
6: Ό,τι του φανεί, του λόλο Στεφανή.
5: Εγώ πιστεύω ότι ο

0: Μητσοτάκης μπορεί να έχει πάρει τετριπλάσιο ΦΠΑ. Ας βάλει στατιστική υπηρεσία. Πόσο εισέπραξε ο Τσίπρας ΦΠΑ και πόσο ο Μητσοτάκης.
1: Ό,τι του φανεί, του λόλο στεφανεί.
0: Για να μας πει ο Καλαμούκης μετά ότι όλοι είναι ίδιοι. Όχι φίλε, ΦΠΑ εισπράξανε και οι δύο. Πόσο εισέπραξε ο καθένας. Επίσης, επειδή μιλάτε για το χρηματιστήριο ενέργειας, πόσο είχε το ρεύμα επί Τσίπρα που ήταν το χρηματιστήριο ενέργειας και πόσο είναι σήμερα με το Μητσοτάκης πάλι με χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Είμαστε ένα βήμα πριν από το ναυτί. Ό,τι του φανεί, του λόλο στεφανεί.
0: Σ' αγαπώ πολύ, μωρό μου, σ' αγαπώ.
2: Το ξέρω, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις.
0: Καύλα μου εσύ, καύλα μου.
2: Ναι, γεια.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
4: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Φωνή λαού.
2: Οργή Θεού.
5: Όχι ακόμα. Έχω ένα προβληματισμό, σύντροφε.
2: Τι προβληματισμό έχεις?
5: Έχουμε τα στενά του Ορμούζ, τα οποία είναι στενά και δεν περνάνε.
2: Είναι στενά.
6: Τα στενά του Ορμούζ είναι πάρα πολύ στενά.
5: Έχουμε το Σκατάρ, έχουμε τα Αραμυράτα, τα Κακομυράτα, το Μάντογλου. Εμείς εδώ στην Ελλάδα από την εποχή της Επαναστάσεως του Γεώργιου Παπαδόπουλου έχουμε πετρέλαιο εκεί στη Θάσο. Γιατί να το πληρώνουμε ακριβά?
2: Έλαντε.
5: Έχει πάρει φωτιά ο πισινός μας. Στέλνω μήνυμα εκεί προς τη μεριά που είναι εκεί το χαμπουζόρεμα. Μητσοτάκη, αφού έχει γυριστεί στη Σικελία, δεν θέλουμε το δικό μας πετρέλαιο να το διηλύσουν για να το φέρουν εδώ για τον φτωχό λαό. Εγώ μόνος μου, γεια.
2: Η καούρα τους είναι ο φτωχός λαός, ναι, καλά το πες.
5: Αποτσόλη.
2: Έλα, αστιατόρα.
5: Τι κάνετε, αποτσόλη μου.
2: Τι θες?
5: Δεν κατάλαβε το μαλάκα κάποια στιγμή.
2: Ναι, ο χιουμορίστας, ο γνωστός. Ο Χουντέος.
5: Ποιος Χουντέος, ρε παπάρα? Έχεις καιρό να μ' ακούσεις, ρε μαλάκα.
2: Α, ο Σιριζέος είσαι.
5: Μπράβο, ρε φιλαράκι.
2: Έλα, μωρέ. Τώρα που είσαι, πού έχεις καθεί?
5: Άστο, γάμισε το, τι να σου λέω τώρα. Μεγάλο story.
2: Ωραία, άστο αυτό. Πού έχεις βρεθεί?
5: Στα ίδια μονοπάτια έχω βρεθεί.
2: ΣΥΡΙΖΑ.
5: Όχι, ρε μαλάκα, τι ΣΥΡΙΖΑ, είσαι σοβαρός, ρε.
2: Εγώ, εσύ.
5: Ενόψη.
2: Επειδή είσαι εσύ σοβαρός, το λέω.
5: Ενόψη, είναι δυνατόν να με ρωτώ τέτοια πράγματα? Ήταν ανακοινώνει το καινούριο του κόμμα ο ηγέτης, ο Μέγας.
7: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
5: Α. Και με ρωτάς αν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Έλα, ρε. Σοβαρός σου, ρε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχουν περάσει διάφορα τώρα. Ο Κασελάκης, του ένα τ' άλλο, είναι αριστερά.
5: Όχι, όχι.
2: Σε έχω βρει και σε χάνω.

0: Ήμουν απλά ξενερωμένος. Τώρα όμως έτσι μια αμυδρά, ένα φως ελπίδας αναδύεται σε αυτό το συμφερτό.
1: Ναι, ναι, μια ελπίδα από τα παλιά που την είχαμε ανάγκη.
2: Η ελπίδα έφτασε!
3: Έφτασε! Έφτασε!
0: Ένα φευγιό, ναι, από το ζόφο.
1: Ναι.
0: Το βλέπεις, έρχεται, έρχεται.
1: Από το ζόφο σε ζόφο που λέμε.
0: Δάσε ρε μαλάκα. Άρε που είστε, θα σε γαμίσω από εδώ και πέρα μαλάκα. Από τσέκολη, ε. Με αγάπη πάντα. Με αγάπη,
1: ναι, ναι,
0: πάντα.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ναι, να με περιμένεις.
1: Περιμένω, πώς και πώς.
4: Ναι, καλημέρα σας. Να θυμίσω και ο Αϊνστάιν έγραφε στο Βενιζέλο να μην κυνηγάει τους κομμουνιστές, αλλά να θυμίσω και τον Τρομάρα, το θείο.
1: Για όλα έχεις μια ιστορία που να κολλάει.
4: Τον σκοτώσανε στο πρώτο Αντάρτικο και τον σκοτώσανε οι Ιταλοί, αλλά και εκεί κάποιος τον κάρφωσε. Ήταν η Παλαιστής αυτός. Πάμε τώρα.
1: Δικοί μας εδώ δοσύλλογοι θα ήταν, είχαμε καλούς δυνατούς.
4: Τώρα ανακοίνωσε η NASA ότι έχουν δει, λέει, στο διαστημικό σταθμό UFO. Το έκανε επίσημα ανακοίνωση η NASA, είναι καλό αυτό. Έκανε δεύτερη πάλι ο Τραμπ, ξεκινά και τα αποκαλύπτει και μέσα στο Κογκρέσο λένε και για μη γήινα σώματα.
1: Θα τον αφήσουν όμως, θα τον αποκαλύψει, γιατί τα ξένα κέντρα δεν τον αφήνουν, αγαπητέ. Δεν τον αφήνουν τα ξένα κέντρα και δεν μπορεί να κάνει χαίρι. Δεν έχεις ακουστικό, είμαι σίγουρος. Το βάζεις μόνο στο μικρόφωνο να μιλάς και δεν ακούς, είμαι σίγουρος. Έτσι όμως δεν θα γίνει γόνιμη κουβέντα. Και μαζί σου θέλω μόνο γόνιμες κουβέντες. Λυπάμαι πολύ, γεια.
5: Έλα, Αποστολή μου.
1: Έλα.
5: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, γιατί και εγώ έχω μπερδευτεί πολύ με αυτό το θέμα. Είναι για αυτό που είπε ο Θήμιος της Αξιλιούπολης, που ήταν καταπληκτικός, εντάξει, συγκλονιστικός, δεν πάω από τίποτα παραπάνω. Είπε σε κάποια φάση για τις πλαστικές influencer. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
5: Ναι, είπε ότι η κοινωνία, ρε παιδί μου, προωθεί τις πλαστικές influencer. Αυτό θέλω να μου πεις και εσύ, ρε, επειδή και εγώ είμαι μπερδεμένος με αυτό το θέμα. Ποια η θέση σου για αυτό το θέμα? Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα να βγαίνει ακρίτα και να νοιάζεται για τις βίζιτες που ήταν στο Ντουμπάι και να λέει στοχοποιούν τα κορίτσια μας. Αυτό το θέμα, το ότι η γυναίκα είναι ελεύθερη να διαθέσει το σώμα της όπως θέλει, από τη στιγμή που ξέρουμε ότι αυτά είναι κάποια πρότυπα εντελώς καπιταλιστικά, αμερικανοευρεόφερτα, ότι κοίταξε ότι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά ξεφτιλίζεσαι, για τα λεφτά θα κάτσεις να σε κατουρίσει και να σε χέσει ο Άραβας, και είσαι πετυχημένη. Δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σερβιτόρα, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ, δεν είναι πετυχημένη η κοπέλα που έχει δύο πτυχία στα παιδαγωγικά. Από την άλλη, επειδή θέλω να είμαι και δίκαιος και θα ήμουν πολύ αχάριστος να μιλήσω μόνο αρνητικά για τέτοιες κοπέλες. Έχω γνωρίσει κάποιες κοπέλες που κάνουν αυτό και οι οποίες είναι ευγενέστατες, είναι φιλικότατες. Τους πηγαίνω στις παραγγελίες φιλικές με τεράστιο φιλοδόρημα και μου λένε γιατί σέβεσαι τις γυναίκες και μου τις φάει κάποιοι μαλάκες άντρες. Εκείνο ξεφτύλα ο σεξισμός. Εγώ στη θέση σου θα έμπαινα. Τι να πεις, ρε Καραγκιόζη, αυτές έχουν όποιον θέλουν με όσα φράγκα θέλουν. Την ευγένεια και το σεβασμό ζητάνε. Αλλά από εκεί και πέρα, το κάποιες γυναίκες, και είναι και μια πολύ γνωστή, η οποία βγάζει τα λεφτά έτσι και ξεφτιλίζει τον κόσμο. Λέει ο ξεφτύλας ο ντιλιβεράς, ο ξεφτύλας ο σερβιτόρος, ο ξεφτύλας ο υπάλληλος Αιτζίαν και αυτά, αυτές πρέπει να τις κυνηγήσουμε. Πρέπει να ξαναεπαναφέρουμε τα σωστά πρότυπα, έτσι ώστε τα κορίτσια να μην έχουν πρόβλημα ούτε με το σώμα τους, ούτε με το χρήμα, να είναι ευτυχισμένα με αυτά που έχουν και να ψάχνουν να βρουν και τα αγόρια τα καλά. Γιατί πλέον το πρότυπο είναι ο ντίλε, ο μπρατσωμένος, ο μπράβος, αυτός που θα πλακώσει όποιον του πω. Πλέον τα αγόρια τα ευγενικά που σέβονται τις γυναίκες είναι φλόροι. Δεν μετράνε πια αυτά. Όχι σε όλες τις γυναίκες, σε μια ειδικά στους ακροατές σου δεν θα ισχύει αυτό. Αλλά στην κοινωνία γενικότερα ισχύει.
6: Ναι, γεια σας. Ο κύριος Σάβα Καραγιαννίδη θα ήθελα, παρακαλώ.
1: Ο ίδιος.
6: Ναι, γεια σας. Αντώνης Βέργος ονομάζομαι. Καλό, είμαι ο πατέρας της Μαρίας της Βέργου. Την έχετε μαθήτρια στο φροντιστήριο Στόχος. Της διδάσκεται φυσική και μαθηματικά.
1: Ισχύει.
6: Λοιπόν, έλαβα κάποιες τώρα βαθμολογίες τελευταίες και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί είναι τόσο χαμηλή η επίδοση της.
1: Αφού είναι για τον πούτσο καβάλα η κόρη σας.
6: Συγγνώμη.
1: Εννοώ δεν διαβάζει και τόσο.
6: Ένα λεπτάκι λίγο, να σας καθαρίσω λίγο κάτι. Εμένα μου έλεγε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά στα μαθήματα.
1: Ναι, ναι, τι σας έλεγε εσάς είναι άλλο θέμα με το τι κάνεις, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό σας πήρα για να μου το διευκρινίσετε.
1: Λέει ψέματα. Ναι. Αντιγράφει, κάνει κοπάνες, κάνει σκονάκια και μασάκι τσίχλα.
6: Ναι, μισό λεπτάκι λίγο τώρα να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τι να ξεκαθαρίσουμε το ένα και το άλλο, να ξεκαθαρίσουμε όλη την ώρα το πλαίσιο. Κάνει αυτά που σας λέω, με πιστεύετε ή όχι, να τελειώνουμε.
6: Σας πιστεύω, κύριε.
1: Τέλος.
6: Καλό να με ακούσετε ένα λεπτάκι να σας εξηγήσω λίγο.
1: Τι να με εξηγήσει τώρα και εσύ, Μορκακομίρη, πλήρωνε και το μηνιάτικο να τελειώνουμε.
6: Ναι, να σας εξηγήσω. Είμαι άνθρωπος, είμαι οικοδόμος.
1: Και
6: είμαι οικοδόμος.
1: Τσουτσούρωσα, τι πάει να πει.
6: Για να πληρώνω. Δεν κατηγορώ κάπου εσάς. Απλά επειδή μου είπε ψέματα η κόρη μου.
1: Το κολοπέ, την κόρη σας. Να την κρεμάσουμε.
6: Μάλιστα.
1: Τι θες να κάνω τώρα.
6: Ναι, πείτε μου λίγο. Τι βαθμολογίες έχει σημειώσει
1: γενικά. Ό,τι και να πω θα συνεχίσει εκεί. Ναι, και καλά. Ναι. 17, 11 και 10.
6: Το 17 πού, στη χημεία.
1: Στον ταχτυρτή στα γόνατα.
6: Ορίστε.
1: Στον ταχτυρτή, λέω, στα γόνατα είναι καλή και παίρνει βαθμούς.
6: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Άμα δεν καταλαβαίνετε, μπορεί να συνοηθούμε, αγαπητέ.
6: Τι λέτε και να μου μιλήσετε λίγο ξεκάθαρα.
1: Έτσι μιλάω.
6: Τι είστε εσείς.
1: Νταΐς.
6: Είστε και νταΐς. Λοιπόν, τον κύριο Καραγιαννίδη μπορείτε να μου δώσετε, σας παρακαλώ.
1: Ποιος είναι τόση ώρα.
6: Ναι.
1: Εγώ δεν είμαι, δεν τα λύσαμε αυτά.
6: Μου μιλείτε έτσι, κύριε.
1: Γιατί ο ήξερε ότι ο Καραγιαννίδης μιλάει αλλιώς, έτσι μιλάει.
6: Μου δεν μου είπε η κόρη ότι είστε τόσο θρασκής.
1: Α, μιλάει κιόλας η κοράκλα σου, έτσι. Μιλάει. Μην ανοίξω εγώ το στοματάκι μου, πες της.
6: Ωραία, να μου πείτε, κύριε.
1: Μην ανοίξω το στοματάκι τι έκανε με τον Γιώργο τον Αθανασίου.
6: Γιώργος Αθανασίου.
1: Ναι.
6: Ποιος είναι ο Γιώργος Αθανασίου.
1: Εκείνος που σε γάμισε στην τρίτη γυμνασίου. Τσακ, δεν σ' άρεσε.
6: Θα την κρεμάσω!
1: Έσπασε ο ρόλος, κρίμα. Έλα, γεια.
2: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Πόσο μαλάκες πρέπει να είναι αυτός ο λαός.
1: Εντάξει.
2: Εκεί κάτσα να σου πω, εκεί που πάμε για καφέ τέλος πάντων. Λέμε για κάτι εξετάσεις. Και λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά, το κράτος λέτε έχει κάνει τζάμπα. Λέω, ρε εσύ τι τζάμπα θέλει. Είναι δυνατόν τόσες εξετάσεις. Λέω, εγώ που κάνω κάθε τρεις και λίγο ας πούμε και με ασφάλεια και από γιατρό και αυτά πληρώνω κάπου 38-39 ευρώ. Λέω, όχι, θα κάνεις όλα τζάμπα. Και παίρνουμε τηλέφωνο, δύο εξετάσεις. Είναι. Και δεν τρέπεται ο Άδωνης, ο φασίστας, και κοροϊδεύει όλο τον κόσμο. Τους πιστεύουν ότι θα πάνε και θα τους κάνει ο ιδιώτης τζάμπα εξετάσεις. Τι να πω.
1: Ναι, γιατί να μην πιστεύεις. Κάτι...
2: τόσο ζωά είναι, ρε γαμώτο. Δηλαδή, τι να πιστεύεις από αυτούς τους αλήντες, να πούμε.
4: Είπε ο Τσουματσιωτάκης ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια.
7: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
4: Μπράβο!
7: Να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Δεν είναι καλά τώρα, εντάξει. Δεν είναι ότι χτυπάει το τηλέφωνο μες τη νύχτα και θα το σηκώσει. Γιατί θα το σηκώσει? Γιατί δεν κοιμάται το βράδυ από την ανησυχία, γι' αυτό.
7: Και αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας?
4: Μισό λεπτό, ρε Αποστολή. Όταν παίρνει το ΦΠΑ, δεν στεναχωριέται από την ακρίβεια.
1: Γι' αυτό δεν κοιμάται, σου λέω. Ναι, στεναχωριέται.
4: Όταν εισπράττει το ΦΠΑ. Εγώ άκουσα να δεις. Προφανώς αυτό το τηλέφωνο είναι επαγγελματικό. Έτσι. Εγώ τα χτυπάει 3 ώρα τη νύχτα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, λογικά.
4: Εγώ κοίταξε, ρε φίλε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο για επαγγελματικό λόγο 3 ώρα τη νύχτα, προφανώς θα βγάλω πολλά λεφτά.
1: Εσύ σίγουρα.
4: Μα κι αυτός. Δηλαδή, όταν τον πήρανε τηλέφωνο και του λέει θα έρθει το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα κάποια δισεκατομμύρια, τι δεν έβγαλανε? Αν όχι αυτός, οι φίλοι του. Τα κολυτάρια του, κατάλαβε. Άμα χτυπάει το τηλέφωνο 3 ώρα τη νύχτα, φίλε. Εντάξει, αν εξαιρέσουμε την οικογένεια, θα οικονομήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα οικονομήσει και πολλά κιόλα. Να σου πω κάτι τώρα, είμαι και έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ. Πότε θα κάνετε, ρε, διαδήλωση για την Παλαιστίνη έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ?
1: Περιμένουμε να ανακοινώσει ο Τσίπρας, μωρέ, για να είμαστε πολλοί.
8: Όπως είπα και πιο πριν, η Ελλάδα είναι ένα σταθερός και αποδεδειγμένα αξιόπιστος φίλος του Ισραήλ.
4: Άκουσε, να δεις, αγοράκι μου. Πέστε στα πράγματα όπως μπήκε η Κίνα, όπως μπήκε η Ρωσία και μιλάει επί ίσης όρης με τον Τραμπ. Πέστε στα πράγματα και εύχομαι του χρόνου να πείτε, να βάλετε βέτο, θα έχετε 15-20 βουλευτές που στάγετε, ότι εμείς δεν πάμε στη Eurovision διότι συμμετέχει το Ισραήλ και όλα αυτά τα εκατομμύρια του ελληνικού λαού που σπαταληθήκανε θα βρείτε κάπου να τα δώσετε στον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Χρησοκπληρώσαμε τον Ακύλα, κατάλαβες? Έτσι γίνονται οι δουλίτσες.
1: Α, ξεκινάς από τα βασικά, όχι αστεία εσύ τώρα.
4: Με φιλαράκο, άκου. Έγινε η μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη πριν 2 χρόνια. Το κατάπιε το σύστημα, τότε το απορρόφησε. Οι ταξιτζίδες κάνανε πορείες, διαμαρτυρίες στο Υπουργείο, στα αεροδρόμια. Αυτό. Είδες να γίνει τίποτα? Όχι. Εγώ λέω και στο σωματείο, άλλη απεργία να μην κάνει.
1: Μην κάνετε, αυτό, παιδί μου, δεν έχει νόημα. Καλά τα λες. Μπράβο. Τι κομμένες, γιατί δεν αλλάζει κάτι?
4: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ψηφίστηκε.
1: Βρε, καλά τα λες εσύ. Πολύ καλά. Ωραίες οι αρχές αυτού του νέου κόμματος, αυτού Τσίπρα, είναι αυτά που ξεσκώνεις.
4: Άσε με να μιλήσω. Άσε με και μετά, άμα δεν σ' αρέσει, το κόβεις.
1: Ναι, γιατί δεν έχεις μιλήσει εσύ.
4: Λοιπόν, άσε με να μιλήσω. Για μένα θα πρέπει. Εγώ το κάνω και συνέχεια. Τώρα τη είπα τη γυναίκα τι θα ψηφίσω. Ξέρεις, θα ψηφίσω. Λοιπόν, στον πελάτη. Εγώ δεν κάθομαι να παρακαλέσω το Μητσοτάκη. Σε παρακαλώ, κατήργησε τον νόμο. Θέλω να πάει στο σπίτι του. Και το κουκουέ πραγματικά το χρειάζομαι για να το καταφέρω. Το κατάλαβες? Είδα αλλιώς όλα τα άλλα είναι λόγια. Nice. Να καθόμαστε να οικετεύουμε το Μητσοτάκη, μήπως μας πετάξει κανένα ξενοκόμματο. Όχι, ρε φίλε, θα το στείλουμε στο σπίτι μας. Και άκουσες τι είπε η βούλτευση.
1: Στο σπίτι μας ήρθε. Τι είπε?
4: Να σου πω, η βούλτευση. Άκουσες τι είπε η βούλτευση. Το νόμο του Τσαουσέσκου. Τι έγινε τότε επί Τσαουσέσκου? Του στήσανε στον τοίχο και του πυροβολήσανε. Για μένα αυτό έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του η βούλτευση. Γιατί ξέρει τι έχουν κάνει και σου λέει, λες να μας στήσουν σε κανέναν τοίχο? Όχι, δεν θέλουμε να του στήσουμε στον τοίχο, απλά να του στείλουμε στο σπίτι.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
10: Είμαι και το κινητό.
1: Τι σχολείς, είσαι?
10: Ειδική εισαγωγή, αποστολή, παιδαγωγικό.
1: Ωραία, άντε, καλό κουράγιο και εσείς. Σε περιμένουν θέσεις εργασίας. Δεν υπάρχει ραχούλα να μην γυρίσεις.
10: Α, ναι, δηλαδή θα με περιμένουμε να εκτές αγκάλες.
1: Σε κάθε χωριό.
10: Πο. Ποιος είμαι, πώς θέλω να πω, γεννηματάς είμαι.
1: Από όλους ο γεννηματάς σου στο μυαλό.
10: Ελά, επειδή και καλά τον περιμέναμε ανοιχτές αγκάλες, όπως εντάξει, σε αντίθεση με τον Γιώργο.
1: Καλά. Πες ότι σε βαθύ Πασόκ, για αυτά.
10: Τι, πάντα, όχι, ούτε καν.
1: Δεν πειράζει τώρα, εντάξει, έλα.
10: Τι λες, ρε.
1: Το Πασόκ είναι μόδα, είναι τρέντ.
11: Εμείς είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
10: Το Πασόκ είναι διεφθαρμένο κολόπεδα. Οι δαπίτες και του Πασόκ είναι το ίδιο πράγμα, πως το λέω. Εγώ δεν σου κάνω πλάκα, έκανα μια καβλάντα. Πριν να σου ξαναλέω. Είναι το ίδιο.
1: Έλα, για πες μου γι' αυτό, μίλησέ μου.
10: Το ίδιο.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
10: Καλά, προφανέστατα, εντάξει. Έχετε ρίξει κράξιμο μισό στο 10 και το 11 για έλεγα 5 χρονών, εγώ 6.
1: Α, πόσο είσαι τώρα?
10: Τώρα είμαι 20, είμαι πρωτοετής.
1: Καλά είναι.
12: Καλησπέρα, είσαι ο Αποστολή.
1: Ναι, είμαι και φαίνομαι.
12: Τηλεφωνώ πρώτη φορά. Πήρα να πω, επειδή είμαι λίγο άρρωστη σήμερα, δεν πήγα στη δουλειά και σας ακούω live και πήρα τηλέφωνο.
1: Ωραία.
12: Το που θέλω να πω είναι ότι εγώ είμαι άρρωστη στο σώμα, περαστικά μου.
1: Περαστικά σου.
12: Θέλω να ευχηθώ περαστικά σε αυτούς που είναι άρρωστοι στο μυαλό. Αυτό.
1: Ναι, εκεί δεν βγάζει άκρη, δεν τελειώνει αυτό.
12: Δεν άκουσα.
1: Ναι, είναι πολύ. Θέλω να πω, τι να πρωτοποιείς.
12: Ναι, τι να πρωτοποιείς. Περαστικά σε όλους. Μπας και δούμε μια άσπρη μέρα.
10: Να προσθέσω κάτι λίγο τελευταίο.
1: Από τι, έλεγες και πριν?
10: Ναι, αφού σε είχα πάρει και πριν.
1: Α, εσύ είσαι?
10: Ναι, για τις εκλογές που σε πήρα.
1: Α, τι καλά.
10: Λοιπόν, για τον Λαζαρίδη, επειδή είμαι και φοιτητής και το ανέφερα και πριν, για την καθαρίστρια, αν θυμάσαι και πολύ καλά, είχε γίνει ολόκληρος δώρος για 2-3 εβδομάδες.
1: Το ίδιο είναι τώρα, το ίδιο είναι. Δεν χρειάζεται μια ευθύνη για να ποιος καθαρίζει τα σχολεία μας. Ναι, εντάξει, ποιος κυβερνάει τώρα δεν βάλαμε. Τους ικανούς, τους τελευταίους βάλαμε.
10: Ναι.
1: Η καθαρίστρια όμως είναι θέμα υγιεινής.
10: Ναι, να σου πω τώρα λίγο σοβαρά όμως τώρα. Και έχει το θράστος αυτό το καθήκη να βγαίνει και να λέει, επειδή ήμουν όμορφος.
13: Καλή σας όμως, κύριε Λαζαρίδη, εγώ αυτό δεν μπορώ να
14: γιατί
13: καταλάβω.
14: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
13: Τι είχατε κάνει?
14: Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
10: Και όλες τις μαλακίες, συγγνώμη και όρος που το λέω.
1: Συγγνώμη, αν δεν είχε θράσος δεν θα ήταν εκεί που ήταν τώρα, τι συζητάμε.
10: Ναι, γιατί λοιπόν μια καθαρίστρια τότε να απολυθεί για μια τάξη ενός απολυτηρίου και ο άλλος να πούμε να είναι το κολόβισμα του κερατά και να βγαίνει και έχει τώρα να λέει ότι ήμουν όμορφος, λέει, και δεν έχω και πτυχίο κιόλας.
1: Κουτάρα κοινωνία, άδικη τώρα, άσε με τώρα, εντάξει.
10: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Σκατοκατάσταση.
10: Ωραία, λοιπόν, του χρόνου, εάν δω ξανά πάλι 5% αυτά τα κολόπεδα να παίρνουν,
1: ακούς
10: ο άνθρωπο να κλαψομουνιάζει.
1: Ουέ και δεις.
10: Εντάξει, γιατί κάποιοι το ψήφισαν, Αποστολή, δεν μαρσάραν μετά.
1: Πες τα, γιατί δεν τα λες.
10: Εγώ τα λέω, τώρα είναι το ζωό Έλληνας τι κάνει.
1: Λοιπόν,
10: κάτι κλαίγεται, αλλά...
1: Έλα, για τώρα, τέλειωνε, Τσιρίκο, που είσαι και εσύ στράσος.
15: Καλά, ρεντά είναι, α πούμε. Τι κάνεις?
1: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
15: Λοιπόν, άκουσε με πολύ καλά.
1: Ναι, για να δω.
15: Συγγνώμη τα βασικά. Ο ουφολόγος έχει δίκιο, ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
1: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
15: Αυτό που σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στο λιμητό.
1: Ναι, τι συζητάμε.
16: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
15: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτα σαετό εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει στο ψηλό. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
1: Α, μ' αρέσει αυτή η άνθρωπη.
15: Είναι άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε η Μετάλλικα.
1: Μου άρεσε, ναι.
15: Πάλι τζάμπα πήγες, τα έχεις κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς σε ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
1: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
15: Τι να σου στείλουν εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσει του δικού σου να πούμε.
1: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπεί.
15: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σαν να πούμε και το διαμαντί εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
13: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
1: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα?
15: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά ξέρει τι θα κάνει. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα 150 ευρώ βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τις βάλεις μέσα στην τζάμπα να πούμε.
1: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος. Το είπα. Φιλαράκο του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
15: Πρέπει να το πα για παϊδάκια. Να το κάνει στο τραπέζι.
1: Α, και παϊδάκια.
15: Να λαδώσει τον τεράκι του.
17: Να έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
1: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι ναι. Με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
17: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι άμα θα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσανε τη μυρωδιά του αερίου.
1: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, λίμωνο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
18: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
1: ναι.
18: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό πουθενά. Το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες.
1: Τώρα τι, και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
18: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι. Που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις σχέζουν και τις κατουράνε. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όνειρο του Μερακλή, αλλά είναι και βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει ο Άραβας, μπορεί να είναι και ατύχημα. Να τα ξέρουμε και αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Okay.
18: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
1: Ναι.
18: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, the number of the beast.
19: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
1: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
18: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
1: Α, στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει για την ψυχική οδύνη.
18: Ανάγκη έχει σε μένα. Αν είναι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σε καλά, μας υποχρέωσες πάλι.
20: Απόστολε!
1: Έλα!
20: Καλησπέρα!
1: Καλησπέρα, ποιος είναι?
20: Το Μπαντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
1: Καλά!
20: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια. Δεν ξέρω!
1: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από πουδήποτε.
20: Α, αυτό έχει.
1: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει. Δεν μας νοιάζει.
20: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
21: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, φέρτο, φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
24: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί, λοιπόν, με 16 λεπτά το λίτρο. Φέρτο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
25: Την επιδότηση του Fuel Pass.
26: 2 ευρώ το μήνα.
25: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
26: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
27: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Αποστόλη.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει από ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής! Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε, ρε. Έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
4: Καλήθηκε.

0: χαρά.
1: Για
0: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πώς συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουνα, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Δεν ανουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω.

0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς, αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και στην συναυλία πρόσφατα.

0: μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: όχι? Ναι, ο ίδιος.
2: Για την αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει.
1: Ναι. Τι θέλετε?
2: Για την αγγελία που έχετε βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τιμή δεν γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτάκι, παιδί, έχω βάλει και άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο?
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα ότι λέγατε, γιατί έχω βάλει και στο καρ το περιοδικό για το αυτοκίνητο.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ μιλάω για το αξεσουάρ, γιατί τον επιμηκητή να πούμε.
1: Τον έχετε μικρό? Εμένα μου έχει κάνει δουλειά πάντως. Γιατί τον είχα γαριδάκι, αλλά δραστήριο. Έβαλα τον επιμηκητή και έγινε δουλειά. Τώρα το βάλα αγγελία, γιατί εγώ δεν έχω ανάγκη. Έχει ξεχυλώσει πια το θέμα, έχει φτάσει πατούσα.
2: Τώρα κάνετε πλάκα ή το σοβαρά έχει κάνει δουλειά?
1: Έχει κάνει δουλειά. 250 ευρώ το δίνω.
2: Το έχω ακούσει. 250 ευρώ.
1: Τι είναι, πολλά?
2: Είναι πολλά.
1: Τι πολλά είναι, παιδί μου, θα έχεις ένα πουλί χιλιόμετρο.
2: Καινούριο κάνει 400 ευρώ, καλή μου, κύριε.
1: Το πουλί, 400, πάρε καινούριο πουλί, τι να σε κάνω.
2: Όχι, κύριε.
1: Εγώ σου λέω με το παλιό πουλί, 250 ευρώ με το επιμηκητή.
2: Γράφεται ελαφρώς μεταχειρισμένος.
1: Ελαφρώς, δεν ήθελα πολύ. Καλά, είχα εγώ, κύριε.
2: Μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει.
1: Το έχω απολυμάνει, το έχω βάλει σε κλίβανο, μη συχαίνεστε.
2: Όχι, όχι, δεν συχαίνομαι, όταν παίρνει μεταχειρισμένο πράγμα, λίμωνο. Απλά θέλω να πω, μόνο εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει ή το έχουν χρησιμοποιήσει κι άλλοι?
1: Καλέ, μόνο εγώ, τι είμαστε, μια παρέα μικροτσούτσινη που το πήραμε σειρά?
2: Δεν ξέρω.
1: Εγώ μόνο. Είχα το θέμα.
2: Καμιά καλύτερη τιμή μπορεί να γίνει.
1: Να το πάω 200, πόσο να το πάω, αλλά το αποτέλεσμα θα σε αποζημιώσει, το λέω. Δηλαδή, άμα δεις τι θα γίνει μετά, θα πάθεις πλάκα.
2: Δηλαδή, για να το. Εντάξει, συγγνώμη κιόλα. Μέχρι πόσο μπορεί να φτάσει, ας πούμε.
1: Ξέρετε τι τώρα, εγώ το έδινα και καλύτερα. Αλλά τελειώσαν οι εκπτώσεις, δεν με πήρατε και εσείς έγκαιρα. Το έχω 2 μήνες πάνω.
2: Δηλαδή, εγώ να έρθω να το δω.
1: Ελάτε να το δείτε, άμα θέλετε να σου το δοκιμάσω κιόλα.
2: Θα κάνουμε κάποια καλύτερη τιμή.
1: Και μπορώ να σα κάνω και μια επίδειξη.
2: Ναι, καλά, το πώς
1: του αποτελέσματο.
2: Γιατί δεν έχω προσωπική εμπειρία το λειτουργεί.
1: Θα σα δείξω εγώ εμπειρία. Θα κερδίσετε με εμένα πλάι.
2: Θα μεγαλώσει δηλαδή, λέτε σίγουρα.
1: Άμα το πιάσω εγώ στα χέρια μου, ό,τι πιάνω εγώ στα χέρια μου γίνεται.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αποστόλη, είμαι ο Ερμής.
1: Γεια σου, Ερμή.
0: Από παιδί σας ακούω. Θέλω, άμα γουστάρετε και όποτε γουστάρετε, μία αφιέρωση.
1: Α, νόμιζα θα μας δώσει στήριξη του Iron Maiden. Τέλος πάντων, για πες.
0: Δεν έχω. Άμα είχα βασιλίνα, δεν θα πήγαινα εγώ.
1: Για πες.
0: Από τη φωνή του Κώστα Χατζή,
1: ναι.
0: Εσύ είναι στο μαγαζί και συνδύασε το με Τσίπρα που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση, με Άδωνη που χτυπάει την παγκοσμιοποίηση λόγω social media, ό,τι θέλεις κάτω, άμα θέλεις.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Πήναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους.
3: Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός.
2: Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους.
4: Το θέμα εδώ είναι ποιοι θα πιέσουμε γρηγορότερα τις πλατφόρμες. Εδώ πρέπει να πολεμήσουμε λίγο τον καπιταλισμό.
2: Στο διεθνές το μαγαζί. Μονολογούσαν οι χαζοί για τη ζωή στο κρίμα.
5: Γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολυεθνικών.
2: Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν στο χρήμα.
6: Την Παρασκευή, αν μπορείς, βάλε μου το τρίτο κουπλέ από την Περσεφόνη.
7: Και να σου πλησιάζουνε ανδρίκελα που μοιάζουνε.
5: Ανήκομεν εις τη Δύση.
7: Περίεργα κοιτάνε, μα δε με βοηθάνε.
5: Δεν μας νοιάζει. Γεια σας.
8: Αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πείτε μου.
8: Θέλουμε αυτό το ποτπουρί που βάλατε τώρα στο πρώτο διάλειμμα, το εκπληκτικό, και να υπάρχει μέσα και η φωνή του Παντάρ που λέει μάλιστα.
5: Πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά.
9: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
5: Αλλά αφού μιλήσουμε ανοιχτά,
9: μάλιστα!
5: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
10: Πες το!
5: Πόλεμο!
10: Γρανά!
9: Όπλα!
10: Πόλεμο! Πόλεμο!
9: Περσά!
5: Και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
10: Φέρε πίνα!
5: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
11: Χέσε ψηλά και γράτε με.
5: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
9: Στα διάλα.
5: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
10: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
5: Ξεκινάμε σήμερα.
9: Συγγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
5: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης στη Ευγανία.
10: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
5: Το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023.
9: Ηρεμούλα.
5: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
5: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
12: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
5: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
13: Σου δα εμπειρία χρόνων τώρα.
5: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
9: Φάγανε.
5: Επιμένουμε στις αλήθειες.
14: Είναι ψεύτες.
5: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
15: Της χούντας και του αυταρχισμού.
5: Απέναντι στους λίγους.
10: Και πιο γαμίζει πουθενά.
5: Δίνω στους πολλούς.
10: Και
5: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
9: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
5: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
16: Εδώ πήραμε ένα σκουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
5: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
10: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
15: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
5: Όλοι μαζί
10: τον πουλο.
7: Βγάλ' τα πέρα μοναχή σου, όπως κάναμε όλοι μας.
15: Ξίδι, λυπάμαι.
7: Το πορτοφόλι μας.
15: Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
17: Ναι.
1: Λέγεται.
17: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι θα έχει κουλούλα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.
18: Τις

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τζίπρα.
1: Ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω και τι άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χαρικλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χαρικλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι η αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορεί, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι σε μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλε ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Ήθελες
6: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
5: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τις τσούλες της γης και ας μπροστά δυνατά για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς. Τα πατεριμά να βάλω, γιατί είναι του σατανά αυτοί.
7: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγανε χθες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
6: Πατεριμών, το άλλο με το ξέρεις. Βάλε ένα disposable heroes.
1: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
6: Όχι, αυτό
1: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα seek and destroy.
6: Το Four Horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Το Red Lighting από το δεύτερο.
1: Το ακούω.
6: Τρίτο και το Black End από το τέταρτο.
1: Ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.

0: αγαπάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Τα κακά κορίτσια. Κουρίτσια. Έχει βραχεί το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό. Δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
2: Δεν θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
1: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε.
2: Θα βρέχει ξαφνικά. Θα βρέχει ξαφνικά. Έχουμε να φάμε τη ζέστη της αρκούδας. Άσε τι έχει να γίνει.
1: Θα είναι ένα δροσερό καλοκαιράκι.
2: Ποιος το είπε αυτό.
1: Εγώ. Εγώ του ιδίου.
2: Εντάξει, μιλάμε για έγκυρη πηγή. Για αστεία.
1: Και να σου πω και κάτι.
2: Για πε.
1: Δεν θα έχει σεισμούς. Δεν θα έχει. Εκεί για να έχει γίνει. Στην Εύβοια, δε, εκεί που έχω το εξοχικό μου, ευτυχώς που το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μόνοι μας και ξέρουμε τι θεμελιά έχουμε. Αλλιώς είναι να φεύγουμε με τη σκηνή, παιδιά. Κάμπινγκ φέτος, να σου πω κάτι. Ωραίες διακοπές είσαι με το κάμπινγκ. Δεν σε νοιάζει αν κουνιέται, αν δεν κουνιέται, αν κάνει, αν ράνει. Λίγο προσοχή.
2: Ναι, στο κάμπινγκ δεν μπορείς να σεξουαλιστείς, ρε παιδί μου.
1: Τι λες, τώρα έχουνε...
2: Άμε... Τι έχουνε καλά... τώρα, τι έχουνε.
1: Όχι κατά.
2: Ένα πανί έχει δίπλα, άμα θες δηλαδή να. Πώς να σου πω, να δημιουργήσεις ένα σεισμό προσωπικό.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείς να κουνηθείς.
1: Καλά, πήγαινε σε από μόνη σου.
2: Όπως το σπίτι μου στα Κύθυρα, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμπινγκ, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλί, αλλά ο πρώτος όροφος με τον πάνω, που είναι τα δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
1: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνάς, μπορεί να πέσει τον άλλον το κεφάλι.
2: Αναπνέει και εγώ το ακούει από κάτω.
1: Διακριτικότητα, όχι.
2: Είχε έρθει λοιπόν πριν 3 χρόνια, 4, ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόντουσαν αυτοί από πάνω και από κάτω, εντάξει.
1: Τι. Και αυτή τώρα δηλαδή.
2: Ήξερα αν είναι καλό το σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
1: Συγγνώμη να
2: σου πω. Την επόμενη τον δω, την επόμενη μέρα το κάναμε παρέα. Λες και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
1: Περίμενο.
2: Και βαχ και βουχ και έλα και δώσ' του και πάμε
1: τώρα
2: και πάμε.
1: Αυτός πάει φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να από αυτό κιόλα.
2: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νομίζω ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
1: Τι
2: δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώναζε ο άνθρωπος.
1: Έπρεπε και εσύ να πάρεις ένα ξύλο.
2: Τα βασικά έκανε.
1: Πώς κάνουνε.
2: Και λέω τι ζω σήμερα, λέω. Τι ήμουν από κάτω εγώ.
1: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι.
2: Θα νιώθω ένα μήχανα. Και λέω Χριστέ μου, τι ζω να ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στο καναπέ.
1: Εκεί?
2: Τι μπορούσα να ακούω. Εκεί δεν ακούω, γιατί είναι απέναντι.
1: Α.
2: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ. Η Ξαβιέρα ήταν normal.
1: Έπρεπε να πεις παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Να πάω να κοιμηθώ κανένα.
2: Μα είναι σαν ήδη σου λέω.
1: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό. Είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε.
2: Μα έτσι ήταν τότε.
1: Ναι.
2: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τότε κρεβατοκάμαρα και σιδέρουν. Και εγώ ήμουν πάνω από τα προδωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή, είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί. Γιατί το λέτε έξω. Και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου. Γιατί το πρωί τα βιάζαμε, το πλένουμε κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
1: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
2: Ναι, έξω είναι.
1: Α,
2: έξω το.
1: Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
2: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλί. Για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος ένα παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
1: Τι και πέσανε.
2: Και η μαμά μου όπως σιδέρουνε έσταζε από πάνω γιατί σαν ίδιξε έσταζε.
1: Έλα τώρα.
2: Θα ξαναπεί την κακομοίρα.
1: Να. Τι είπε η μανούλα.
2: Τι να πει. Συμβαίνουν αυτά.
1: Να.
2: Γιογιό είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογύρισε θα κάνει.
1: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανες πιπί και πήγαινε κλωτσοπατσινάδα.
2: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα καταλάβει.
1: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ.
2: Ναι, σαν είδη σου λέω, δεν, πρέπει να είσαι ήσυχος, άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
1: Η Νικολέτα Ράλη.
2: Έλα, πες τα πέρα.
1: Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
2: Α, με τη μαμά της νομίζω. Με τον πρώην της.
1: Ναι.
2: Γιατί?
1: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε είναι ο
2: σπίτι. Εντάξει, έχουν καλές σχέσεις, δεν πειράζει.
1: Ναι.
2: Άμα τσακώνονται...
1: Είναι οικονομικά, είναι οικονομικό το θέμα φαντάζομαι.
2: Και συγγνώμη ρε παιδί, άμα γνωρίσουν νέους συντρόφους τι γίνεται.
1: Δεν γνώρισαν ρε παιδί μου, προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
2: Ναι, μπορεί και να τα ξαναβρούν τότε.
1: Λες.
2: Ναι μωρέ, εντάξει.
1: Μάλιστα.
2: Και θα σου πω ότι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει, αρχίζει και συνεννοεί. Οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε μόνο δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
1: Σωστό και αυτό.
2: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβρουν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν. Ο Τσιμιτσέλη λέει έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο. Δεν είναι πολύ φίλοι και τσακώθηκα.
1: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δει τα κοσμικά καλέσματα. Που οι μισοί δεν μιλάνε με του άλλου.
2: Μα γιατί δεν μιλάνε όμω.
1: Γιατί δεν μιλάνε.
2: Ναι, τι έχει συμβεί. Γιατί είναι κάποιο μεγαλύτερο σκάφο, α πούμε.
1: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορε παρεξηγήσει. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σα. Πείτε μα πού θα μα βάλετε, με ποιου θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάμε τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριο Μπερμπουτσαλίδη στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι. Θέλω όλη την παρέα μου. Και εκεί γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
2: τον οικοδεσπότη.
1: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλο. Λέω εγώ.
2: Τι να πω ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτή πάντως ήταν ήδη πολύ καλή φίλη.
1: Ναι. Τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίδοι.
2: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζο για τον Τσιμιτσέλη.
1: Ο Τσιμιτσέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
2: έτσι
1: τίποτα.
2: Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτσέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο ο Δημήτρης Εφής. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν. Με στεναχωρεί, λέει. Που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος.
1: Τι είπε. Είπε.
2: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί, γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και είπε ότι. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
1: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
2: Εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
1: Ναι, τώρα.
2: Από ένα μάτι.
1: Τώρα περίμενε που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπάκι, βρέκια. Είναι σκατουλήθρες έτσι high class.
2: Δεν πρόλαβε.
1: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και
2: αυτό
1: λοιπά.
2: Είναι στο, δεν είναι σε εμά, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
1: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον άνυμο.
2: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει σύννεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάτα.
1: Έμεινε άφραγγη, λέει.
2: Είναι άφραγγη, βρε. Η σουπέτ δεν έχει, βρε. Στον ήλιο μοίρα δεν έχει να φάει μια κονσέρβα, ρε. Τσιχί.
1: Περίμενε να πούμε ότι σουπέτ.
2: Είναι ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη το γάτα
1: Καρλάνγκη.
2: Που
1: κάνανε
2: και φέτο που τη είχε αφήσει η κληρονομιά.
1: Τι έγινε, παιδιά, τη είχε αφήσει μια τρελή
2: κληρονομιά. Ο νόμος λέει, δεν λέει. Παναγία μου, πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να αφήνεται να δίνεται την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
1: Τι εννοείς. Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές γιατί δεν.
2: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, τους έχει μείνει γάτα. Τους έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με πάρα πολύ και ήταν συγκινημένοι. Τον τι καλός άνθρωπος και μιλώσους ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, χαραίουνε χαβιάρια για τη γάτα.
1: Αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
2: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές. Πάνε τα ταξίδια, πάνε τα σπά, πάνε εκείνα, πάνε
1: καλά,
2: τα άλλα.
1: Δεν το πιστεύω.
2: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή.
2: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
1: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένο το άφησε στη σουπέτα. Τι πάει να πει, δεν.
2: Τι να σου πω.
1: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο.
2: Τα.
1: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένο το άφησε στη σουπέτα. Τι πάει να πει, δεν.
2: Τι να σου πω.
1: Δεν το

0: Άκου, τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά, θα είχα πάρει το Van Cleef, αν το είχα πουλήσει να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλεκτική.
1: Έλα, μπορεί, τι τρώει το γατάκι, μωρέ. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
0: Αυτό μπορεί να τρώει τρεις φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
1: Του λες,
0: καλά πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
1: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
0: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
1: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
0: Δεν πειράζει.
1: Της έχει φύγει η μαγιά τώρα.
0: Τώρα πάνε αυτά. Αυτό ακόμα παραπέμπει είναι καλά.
1: Χαμηλά.
0: Το ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό, λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό, την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί της, τα τέλος, τι άλλο να κάνουν. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει η τσουπέτ. Ένα μοντέλο, λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καρλ Μόρισε, παρακαλώ πολύ να μου κρατήσει τη γάτα μου.
1: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
0: γυναίκα,
1: με τον
0: γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα, γυναίκα ήταν. Ναι. Και τη είπε εντάξει με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ, λέει, με τη γάτα. Θα έλεπε η κοπέλα μια εβδομάδα που την έπεισε τελικά, λέει, να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
1: Με το ασημείωτο, ο Τσικούνης.
0: Δεν ξέρω, μωρέ, πια. Δεν ξέρω. Αυτά.
1: Πάντως αυτή τη γάτα, παιδιά, τη θυμάμαι. Ότι είχε, μιλάμε, τρομερά αξεσουάρ. Δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
0: Ευτυχώς.
1: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
0: Ναι.
1: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
0: Ευτυχώς δεν βγάλαν οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
0: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω, την κδίσανε τη γάτα. Την πήγανε εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
1: Τι νομίζεις. Τι νομίζεις. Κοίτα, πάρε το έτσι.
0: Αν ήμουν εγώ να την παραδώσω τη γάτα. Και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
1: Ντροπή
0: με
1: τώρα.
0: Ντροπή.
1: Ντροπή πια.
0: Είχα πάρει το περιδέρειο νύχτα.
1: Τι.
0: Και θα το βάλα μετά στο Sotheby's το περιδέρειο τη σουπέτα.
1: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
0: Ναι. Τότε στη Ζούλα.
1: Τι στη Ζούλα.
0: Έλληνα που πάψε ο παππού σου.
1: Θα έλεγε.
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Αυτό θα έλεγε.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Θα βγαίνει δηλαδή και θα έκανε δημοπρασία μεταξύ φυλών.
0: Αυτό θα κάνει. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα, θα μας τρελάνεις, λέει ο Παναγιώτης. Απ' τη μία κάνεις δηλώσεις ότι τέλειωσες με το σεξ, απ' την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα, δεν και καλά. Παρεμπιπτόντως, μια χαρά σε ξάλα πέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης.
1: Να.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
0: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνίπες, οι κατσαρίδες. Γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
1: Έλα τώρα, Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή. Δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
1: Έλα, βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
0: Για ένας καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
1: Πώς μας είπε, λέει.
0: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
1: Καντιλανάφτρες.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.

0: Para Política, Emelinda Comay.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
2: Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι?
2: Είμαστε στον αέρα.
3: Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Την ώρα που το κυβερνητικό φιλότιμο κάηκε, το Πασόκ δεν πάει διακοπές. Με το βλέμμα στην επόμενη μέρα το Κίνημα και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη, η φετινή 3η Σεπτέμβρη. Μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα για τα 45 χρόνια της ιστορικής νίκης του 1981. Συνέντευξη Μιχάλης Χουρδάκης. Η Δημοκρατική Παράταξη καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να κυβερνηθεί καλύτερα η χώρα. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει, στην Εύβοια, πολλοί, λέει, κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
7: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
6: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
7: Πότε, παιδί μου, ας τώρα έβρεξε εκεί χθες.
6: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
7: Ωραία, δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτειά του, πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
6: Αρκεί
7: να μην υπάρχουν θύματα και ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι και να του νοάς μπέτερ έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν έχω πρόβλημα.
6: Είσαι καλά, παιδάκι μου.
7: Γιατί?
6: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο και κάνε σκάση αρχείο.
7: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
6: Είχαν εξοχικό.
7: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
6: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα?
7: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
6: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
7: Είχαν. Και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε σπίτι. Που γυρίσαμε.
6: Κακό φάνηκε.
7: Στα χώρια, λέω, πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πω όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
6: Όταν πέρανε στο σχολείο για βόμβα.
7: Δεν μας αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε, παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε για καφέ.
6: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
7: Όχι, όχι, καμία
6: σχέση. Σε έχω ικανή.
7: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
6: Άτιμη, σε έχω ικανή.
7: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
6: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια?
7: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
6: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλους χώρους. Και στα δικαστήρια κάποιοι που δεν θέλουν να δικάσει.
7: Μα μας είχε περάσει η ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα, που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγωνίσμα την επόμενη.
6: Και
7: μην να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή. Θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
6: Και τι έγινε?
7: Πήγαμε την πρώτη ώρα και ξεχάσαμε.
6: Την πήγατε?
7: Όχι, εγώ με την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι δεν
6: πήγα. Καλά, και να γράψει να πα σε διαγωνισμά.
7: Τι?
6: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
7: Δεν πήγα στην τάξη.
6: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό.
7: Ναι,
6: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρει.
7: Δεν επιτρέπεται. Όταν με πήγα, την έβγα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτω. Δεν θα το γράψα μετά, δεν την γλίτω. Σα μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Ναι. Με ξέρετε σε μία έψη και μου έγραφε τώρα.
6: Αντέγραφε.
7: Εννοείται τι ήρωε. Όλοι αντιγράφαμε.
6: Πώ?
7: Όπω μπορούσε ο καθένα.
6: Δηλαδή.
7: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
6: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
7: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιε εξισώσει.
6: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε, παιδιά, το διχτάκι και πήγαινε.
7: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
6: Ναι, και το γυρνά.
7: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
6: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητή?
7: Όχι.
6: Όχι.
7: Όχι, ανάλογα. Κατά κοινό, όταν κάναμε το διαγώνισμα, ήξερε τα χούλια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγαινε, ερχόταν σαν τον διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
6: Και δεν τον ένοιαζε.
7: Και δεν ασχολιόταν καθόλου. Εκεί πέρα παίρναμε όλοι 20. Μα τα θεοί. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάτσε ένα παιδάκι μου, χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
6: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα?
7: Ιστορία νομίζω.
6: Εντάξει, ιστορία.
7: Έλεγε και τα θρανία που κάτω μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβες, σηκώθηκαμε το μάθημα.
6: Τι κάνατε?
7: Το σηκώθηκαμε το μάθημα έτσι που έκανε σαν
6: τρελή. Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
7: Δεν θα έπρεπε όμως. Δηλαδή, μπορείς να την. Επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
6: Θρησκευτικά.
7: Ήταν τέλεια.
6: Ε?
7: Γιατί θρησκευτικά την είχαμε στο γυμνάσιο, ειδικά. Ήταν τέλεια γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
6: Μαθηματικά.
7: Χάλια.
6: Χημεία.
7: Χημεία, ωραία. Είχαμε ότι ήταν ωραίος ο χημικός.
6: Αυτό σου έβαλε.
7: Πολύ ωραίος ο χημικός.
6: Φυσική.
7: Και αυτό ήταν νόστιμο.
6: Λογοτεχνία.
7: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν. Λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
6: Γυμναστική.
7: Εγώ που ήμουν ένα κεμίνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Η γυμναστική ήταν ωραία.
6: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι.
7: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
6: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν κυρία Καραμιγάλη.
7: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
6: Μπορεί σα από την κοτσίδα.
7: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
6: Ναι, τι έκανε δηλαδή.
7: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη τη, έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά τη μπροστινή.
6: Αυτό το κακόμερο το περνάς, είναι bullying αυτό.
7: Από το pullover. Σιγά μου το bullying, έβαζα χνουδάκια.
6: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
7: Ω, χνουδάκια. Όχι, θα έλεγα να μην μου βάζει χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
6: Δηλαδή, αν σου έλεγε. Δεν σου είπε ποτέ, μην μου βάζει χνουδάκια.
7: Όχι, ψάχνει να βλέπω που είναι.
6: Α.
7: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει bullying ποτέ. Αλλά ότι είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά και ένα τμήμα που.
6: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying μονίμω να βάζει τα χνουδάκια.
7: Εντάξει, μου αρέσει, κάτι έκανα τη δουλειά. Τι είχα βάλει δύο αυτέ τι φορέ από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια και τι τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίε κοτσίδε. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
6: Και έψαχνε η κακομοίρα.
7: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε. Εμείς που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
6: Την έκανε λίγο.
7: Αλλά είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
6: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
7: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι την κακομοίρα. Ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμα. Και θέλαμε όλοι. Και θέλαμε όλοι. Κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Σκοτωνόμασταν ποιος θα γράψει πρώτο, γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
6: Radio Παπάκι παραπολιτικά, tele.gr, τι είδατε ότι ως φρηστήκατε.
7: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
6: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι.
7: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει ασχοληθεί με τέχνη, ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
6: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά της άφησαν.
7: Σιγά μωρέ, τα χνουδάκια στην ψυχούλα της.
6: Η μαμά σου δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα καλά, στα άλλα παιδάκια.
7: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα το κοριτσάκι.

0: Το χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω?
0: Να χορέψεις.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνεις σε αυτές τις δίσκο που είναι το βινήλιο και λοιπά.
0: Παιδιά μαζεύουνε κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Παιδιά, ωραία. Τι.
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πώς έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω
1: νομίζω ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: είναι,
1: πάει.
0: Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν
0: και μας βλέπουν και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει, δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μην κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει, δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου. Ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το αποζητώ. Να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερή.
0: Τι εννοείς?
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το ρίτσι χρά. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέτρησα τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω?
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί ήταν γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγαν τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχρά χρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και?
1: Τι και?
0: Τα είδες λίγο.
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια παλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η δύο ξενομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναική ντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναική ντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize.
1: Είναι
0: τα
1: πολύ μπικίνι. Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά. Ναι. Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλαν αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο.
1: Και αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Σε γυναικείο site είναι που είναι για μόδα πάντως, δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρβαρή.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με τον μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέννις. Κάτσε
1: ένα από τον μποξεράκι του Brad Pitt.
0: Να σου πω, ασχήμινο ο Brad Pitt.
1: Το
0: από μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν τον Τζεμέτο είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Ρολάν Γκαρός.
1: Τι έχει πάθει αυτός τώρα, αυτός έχει πάθει. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερος και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερος.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερος.
0: Αλλά έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική και επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστός Έλληνας εφοπλιστής φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δε στόπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένος.
0: Ο συγκεκριμένος.
1: Και έχει ξαφνικά που έχει αλλάξει και μούρι.
0: Ναι. Είναι. Και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπούκλο, για αστεία. Έλεπε πλήρη λέει η φάση.
0: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το τραγούδι?
1: Για βάλτο μας, λέει,
0: βάλτο.
1: Το μπορείς να μας το πεις.
0: Της Βύση,
1: όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα. Καλά, για όλα, κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα, τίτλος, περίμενε, το βρω.
0: Άννα Βύση. Βάλε αναβίση, αναβίση.
1: Όλα για όλα λέγεται κι όμως.
0: Έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβίση στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Κάτσε
0: για περάστε, δοκιμάστε και θα δοκιμάστε.
1: Κάτσε πριν το...

0: ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω γενικά χάσει έχει... λίγο τη... Γενικά έρχονται έχει... μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι.
0: Κουφόβρας
1: δροσούλα.
0: Είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό και λοιπά.
1: Τι έχει?
0: Κολάσμο, με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει τα... Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα μία ηρεμία.
0: Α,
1: μία ωραία. Ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι
0: λέει,
1: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Oh,
1: είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται.
1: Είναι...
0: Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Ναι, έχουμε.
0: Ένα μισή είναι...
1: μήνα. Ναι.
0: Τι είναι μωρέ, ένα μισή μήνα. Τι είναι. Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10 και μισή μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως, παιδιά, όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω, τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή,
1: πόσο
0: λέγαμε
1: τώρα,
0: πού
1: εσύ
0: θα πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ, έχει πάει.
0: Αν θα
1: πόσο
0: είναι...
1: παλιά έχει φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια. Που είναι τα χρόνια τώρα.
1: Τι ανεμελιά ήταν αυτή, τι ωραία δεν είναι, σε ένοιαζε. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγε αυτό, αυτό, αυτό. Δεν έκανε τόσο να μετράς, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ τις προάλλες και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και
0: αφού τόσα είχε, είχε πάνω τη.
1: Θα σας βάλω λέει μία. Θα κάνω λέει μία. Θα τα βάλω λέει πάνω στον ημάντα με σειρά προτεραιότητας. Και έβαλε πρώτα.
0: Η
1: αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζεις το μουστάκι σου. Αυτό το βάλε πρώτο. Οπότε χάζευα να
0: τι να κάνει η γυναίκα μου, ρε, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι να το κάνεις το τυρί, παιδί μου, όταν το τρως και μετά βγαίνεις έξω και είσαι σαν τον Ταβέλη.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλο, τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιαφέραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν της έφτανε για. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει
1: δύο
0: αυτό.
1: Μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες, που
1: φάσμα τα... λέω, κι ας μην γλιστράει το ραμπούκο, θα πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα
1: ναι, παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπιέ. Λοιπόν, βγήκε...
0: Έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν σε φορείες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, φορείες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι. Ενφία από όποιος τον έχει αποπληρώσει τον πλήρωσε. Ο οποίος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει. Το κίζεται σιγά σιγά.
0: Το κίζεται.
1: Βέβαια. Άμα δεν πληρώνει αυτά. Άμα δεν σε πληρώνουν, άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει, δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χτάς εσύ, αρχίζει και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχει πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
0: τι,
1: έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι χαμηλό. Ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά άμα δεν πληρώσει κάτι, αυτό το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν,
3: τι
2: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
3: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
2: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
3: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
2: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα
3: ήταν. Πάρα
2: και...
3: πολύ ωραίο στέκει αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
2: Ήταν λοιπόν καλεσμένοι και τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίο έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση. Μοιοπία ή πρεσβειοποία όμω.
3: Από τα γερμανικά σούπερ μπαρασκευή.
2: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέ και χαμούλη.
3: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
2: Μιλάμε χαμούλη. Με την Μαρία Αντωνά, Άννα Μπρατσιέτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλου πολλού. Και κάποια στιγμή πήγε προ το τραπέζι, ήταν πορτάζι εδώ, δεν ξέρω πώ έγινε. Ο Λιάγκα και η Ζήνα έκανε τύπου.
3: Σφύριζα διάφορα.
2: Παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε, οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και, γενικά υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά, εγώ είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη, τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
3: Γι' αυτό λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
2: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά, και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά ως άλλες χρονιές. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, γιατί δικιά σου σε ρωτάμε.
3: Εντάξει, και τι έγινε, μωρέ. Αν δεν πήγε και του Λιάγκα καλά,
2: και το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
3: Συγγνώμη,
2: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει, και χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
3: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται, ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή και ποιος είναι με ποιον. Πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκας στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του.
2: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και η Κουτσελίνη, εγώ τον Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο στον χώρο γενικά και με τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και μετά.
3: Ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
2: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνει 20 και 17% για 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζετε δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπει ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό, και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στενόντουσαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
3: Ωραία τα λες.
2: Με τα λέω, ωραία.
3: Ωραία τα λες, Ελενάκι μου.
2: Δεν είναι...
3: Έχεις δίκιο, Ελενάκι μου.
2: Καλά, μην το συζητήσεις.
3: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία.
2: Καλά,
3: σου και κάνεις δηλώσεις.
2: Δεν λες. Όχι πάντα, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει βγει μια ταινία του στα Σινεμάδια. Το τζιγλός που έχει να κάνει με τι άλλο, που τα αγαπημένο το θέμα, με εξωγήινους κλπ.
3: Δεν μπορώ, παιδιά.
2: Δεν το κάνω, θα πάω. Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
3: Έβλεπα χθες από το παράθυρο μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
2: Οπα!
3: Ναι.
2: Σε τι θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
3: Δεν θα έρθουνε.
2: Όπως το...
3: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
2: Να σου πω κάτι.
3: Στο λεμονόσπιτο.
2: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλει. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλει.
3: Δεν κατάλαβα.
2: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
3: Αυτή στην πολυκατοικία μας έχει αποθρασινθεί.
2: Ναι.
3: Μπορεί να το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
2: Τα μετά τη σελίδα θα ήταν έγκυο. Δεν παίρνουν προφυλάξει κάτι.
3: Μπορεί να τι έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι.
2: Μακάρι να τι έχουν
3: λοιπόν,
2: κάνει.
3: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή.
2: Είναι χαδιάρικο,
3: πάμε για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί.
2: Δεν είναι ωραία αυτά.
3: Σκούπεται, δεν είναι και. Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα. στην είσοδο της πολυκατοικίας.
2: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία μόνο το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
3: Ναι, μία κυρία.
2: Μπράβο. Εσύ το χεράκι σου το βάζω.
3: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
2: Αλλά αυτή μα πάρε το ένα κονσερβάκι, μωρέ, για δώσω του καλό μου. Ναι, πρέπει 90 λεπτά κάνει.
3: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βαρέθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώς. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
2: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, αλλά ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. 4-5, που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό ταΐσμενο, το ταΐζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες, οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γατί και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το πόρτ μπαγκάζ να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το πόρτ μπαγκάζ μου.
3: Τι!
2: Ναι! Τη μύρισε και του λέω Βρε λιχούδι. Άντε θα σου βάλω και την άνοιξα. Και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλα. Γιατί του είχαν και πιατάκι στο σπουρμάκι απ' έξω.
3: Και νεράκι το...
2: Και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
3: Σου μπήκε μέσα στο.
2: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου, και ήταν όμορφο. Αλλά λέω: έχω γάτο. Λίγο σου λέγα εγώ, πας είχα πάρει εγώ. Κοιμόμαστε καλίτσια.
3: Έπρεπε να το πάρεις να έχει παρέα το δικό σου.
2: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά λέω τώρα.
3: Ναι. Αλλιώς μάλλον.
2: Βεβαίως έχουν επιθέματα. Ειδικά οι γάτες, αν είναι 3 χρόνια και τις φέρεις καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ξεχωρίσεις που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί για να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν. Είχε ψυχολογικά.
3: Μετά
2: ένα φίλο μου είχε μαδίσει.
3: Τι μαδίσει.
2: Από τα νεύρα του είχε μαδιθεί μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Και κάνει καράφλα μόνο τα στεναχώρια του.
3: Και μετά.
2: Και μετά τίποτα, δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
3: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
2: Ποτέ. 6 μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα, σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε, σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αλλά το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το κατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχει τα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι. Αχ, κολληθώ παντού όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
3: Τι έκανε ήτανε ο Παύλος, δε γρε.
2: Ήταν στη Φόρμουλα 1. Με την.
3: Στο Μονακό.
2: Ναι. Που διεξήχθη. Αλλά είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Στο. Και το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος Δεγρέ, η Μαρή Σαντάλ. Κάτσε να πω τι φοράει. Ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
3: Έλα μωρέ.
2: Και ένα παπουδέλι μαζί
3: του. Τι είναι το παπουδέλι.
2: Δεν ξέρω. Είναι ένα που λέει Ακουάρι. Κάποιο είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί του για να το έχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με του Δεγρέδε.
3: Δεν ξέρουμε πώ το λένε τον κύριο.
2: Όχι, δεν λέει.
3: Πώ το λένε. Όχι. Το πόταμπο.
2: Όχι. Δεν
3: τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι.
2: Μπορεί να ήταν κάποιο πρώην.
3: Η Μαρή Σαντάλ ήταν.
2: Τι σου λέω. Η Μαρή Σαντάλ ο Δεγρέ και η Ολυμπία. Και ένας
3: ωραίο dress code.
2: Του βλέπω από τη μέση και πάνω. Πώς τον λένε, ο Παύλο.
3: Φοράει κοστούμι, όχι.
2: Όχι, φοράει ένα μπορέο που κάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
3: Ζώνη φοράει.
2: Ζώνη φοράει.
3: Ερμές.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
3: Πού βάζει, μαντάμ, τον αγκώνα σου.
2: Ναι.
3: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code.
2: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν. Εβίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
3: Καρτιέ νομίζω.
2: Καρτιέ.
3: Ναι.
2: Φοράει αυτό.
3: Ναι.
2: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι Καρτιέ. Όχι αυτός. Η.
3: Μαρία Ολυμπία.
2: Όχι. Η Μαρία Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό. Μπάγκι. Ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
3: Ωραία.
2: Και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα όπως δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι σαν τσόκαρο μου κάνει. Εύχομαι να μην είναι.
3: Τώρα σαν τσόκαρο.
2: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
3: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
2: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και από πάνω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γελιά.
3: Είναι πολύ αδυνατή αυτή, ό,τι και να βάλει την κολακεύει.
2: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι της μόδας.
3: Τι?
2: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια τους στις κροκάλες.
3: Ναι,
2: ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή άστα να πάνε στην ΕΦΗ και είναι και.
3: Είναι μπαλαρή, ναι.
2: Αυτή, ναι, και αυτή είναι μεταξύ, επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό τη από το Ρολάν Γκαρός η Σαμπαλένκα, μου αρέσει εμένα αυτή, είναι και πολύ φιλή με τον Τζόκοβιτς.
3: Η Σαμπαλένκα. Αυτή είναι η. Τι ξέραμε για το Σαμπαλένκα, είναι.
2: Είναι 15η, νομίζω, που έκανε κατάταξη κλπ. Έχει κερδίσει ήδη η Ρολάν Γκαρός. Αυτό τώρα το αποκλείστηκε και είπε: δεν πειράζει! Βάζω μαγιο. Δεν είναι που είναι. Που,
3: ζευγάρι με κάποιον.
2: Με κάποιον, ναι. Έβαλε λοιπόν το μαγιουδάκι και είπε: δεν πειράζει, θα το γιορτάσω εγώ σε κάποιες παραλίες και έχει ανέβασει φωτογραφίες με το μαγιό της.
3: Ωραίο σωματάκι.
2: Είναι λίγο. Πώς να το πω.
3: Αντρο σωματάκι.
2: Λιγάκι, λιγάκι, ναι, είναι λίγο. Δεν έχει μέση. Είναι ψωμωμένη, όχι ψωμωμένη, έχει μυς και λοιπά, κάτι πόδια, από, όσο είμαι εγώ το πόδι της. Αλλά είναι, δεν έχει μέση, είναι λίγο ταυραντισμένη.
3: Η Σαμπαλένκο τι είναι?
2: Α, είναι γλυκιά.
3: Από ποιο μέρος είναι?
2: Νομίζω ότι είναι Ρωσίδα.
3: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκήτης.
2: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια, φοβερή είναι, Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
3: Είναι παιδιά, δηλαδή λέει, Ρωσίδα που τη βάψανε λεφτά.
2: Μάλλον, λέει, και είπε ότι δεν πειράζει παιδιά, συμβαίνουν αυτά, δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ, θα πάω διακοπές, θα κάνω τα μπανάκια μου και εδώ είμαστε οι πτώσεις, οι οργανώσεις έχουμε, θα διεκδικήσω πάλι την...
3: Μπράβο, χαλαρότητα.
2: Την ναι.
3: Η άλλη και η από Νεζούλα.
2: Αυτή
3: η Νεζούλα.
2: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
3: Το σούσι το υπτάμενο.
2: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
3: Το σέρβο σούσι. Εννοώ σέρβις σούσι.
2: Α, δεν ξέρω τι, που βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Λες αυτή που φοράει.
3: Ναι, αυτή που το έχει δει. Next top model.
2: Μ' αρέσει εμένα αυτή. Συμπαθώ.
3: Συνδυάζει τη μόδα
2: με την. Μην φανταστείτε ότι είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι τη διπλανή πόρτα που του αρέσει. Δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία...
3: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
2: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα μπορεί να είναι επειδή παίζουν.
3: Λίγο...
2: Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
3: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη είναι λίγο.
2: Έχουν
3: πιο...
2: και μαύρο τσουκαλό μαζί.
3: Έχουν και
2: έτσι είναι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο. Όχι, σαν σύρμα. Είναι γενικά, ρε παιδί μου, το κορίτσι.
3: Προκατομαλί.
2: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
3: κάτι
2: όμορφη,
3: mix grill πρέπει να είναι.
2: Αλλά είναι τύπα, είναι μια χαρά και γενέστατη. Μια χαρά είναι.
3: Άλλες έχουν. Είναι τύπες και άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες.

0: my heart.
1: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Κακά κορίτσια.
2: Μια βιασύνη βλέπω. Μια βιασύνη.
3: Θερμοκρασία.
2: Πολική, πολική. Ιγλού, ιγλού, ιγλού.
3: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται, ε. Έχει λίγο καεί το
2: μωρέ, είναι μεσημέρι, μωρέ, είναι μεσημέρι. Έχει αεράκι.
3: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για... Πυρκαγιά μου, ρο μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το Κυριακό Λέμον, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω, όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
2: Και θέλει...
3: 1300. Δεν βρίσκεις, παρακαλώ.
2: Κάθε χρόνο αυτό.
3: Έλα, καλέ, καλέ, καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
2: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί ένα δίχρονο που τα ξαναβγαίνουν.
3: Τι λες, παιδί μου. Ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
2: Τι είδες?
3: Πήγα στο δέστε, που λένε δέστε.
2: Είσαι για δέσιμο.
3: Λοιπόν, και τι είδες, για Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, ο καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπω τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία. Τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ύδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
2: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, της Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται. Εκεί
3: Brexit...
2: παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
3: Μετά το Brexit τους έχει πάρει πολύ από κάτω.
2: Ναι, παιδιά.
3: Τώρα για να δούμε.
2: Και είναι δημοψήφισμα κι αυτή.
3: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
3: Το οποίο όμως δεν είχαμε ένα Τσίπρα και το έκανε κολοτούμπα. Έκανε
2: ευτυχώς, το. Ευτυχώς, Παναγία μου, που έκανε την κυβίστηση και δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Εγώ τι είμαστε, όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
3: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
2: Δηλαδή τώρα είμαστε κατά. Θα ήμασταν από κατά. Αυτό. Αυτή η διαφορά.
3: Πόσα δράκμα. 5 κρίκοι, 10 δράχμα.
2: Ναι.
3: Θα ήτανε.
2: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν το ξυλώνανε, το ράβαν το ξυλώνανε. Δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
3: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά?
2: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον, πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι, να το πω,
3: πρόσωπο.
2: Λες, ναι,
3: έχει
2: ναι,
3: κάτι.
2: Έχει, δηλαδή, έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπής, καταλαβες.
3: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με τον Γαβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
2: Όχι, η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μέρες με το Γαβρά.
3: Α, και ο Γαβράς κάνε και λίγο πιπί. Κάνε και λίγο πιπί.
2: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
3: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτη.
2: Είναι, έχει. Είναι καταβρακάτος.
3: Να
2: το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Είχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλες είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω από μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει. Δεν σε ξεχνώ. Η άλλη, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι. Η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
3: Έλα, μωρέ, να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
2: Ο μπαμπάς μου ήταν σε τον ήμουν αξιωματικό, στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Παρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
3: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
2: Έγραψε ένας, παιδιά, λέει, με συγχωρείτε, λέει, που δεν έγραψε για τον παπά.
3: Είμαι ορφανό.
2: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε, λέει, γι' αυτό. Μα έχει τα δίκια του ο άνθρωπος.
3: Έλα, μωρέ. Γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα. Άμα το ανεβάσει, θα το κρίνουμε.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, η Dua Lipa που λέει. Ωραία όμως. Ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο το νηφικό της.
3: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
2: Αυτήν τα τραγούδια είναι όλα, όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80's, 90's, πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά.
3: Τι? Ποιος τα γράφει?
2: Δεν ξέρω ποιος τα γράφει.
3: Λες και να
2: δεν
3: τα γράφει ξέρω. Ίδια.
2: Δεν ξέρω.
3: Ο Καρβέλας τα γράφει.
2: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ως διασκευές, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ως δικά της.
3: Άμα,
2: άμα...
3: Από πού είναι η Dua Lipa?
2: Αλβανίδα.
3: Α, άμα... είναι από τη χώρα της Φουρέιρα.
2: Από τη χώρα της Φουρέιρα.
3: Άκου, στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει, θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
2: Ναι, τώρα τώρα είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
3: Περίμενε.
2: Να τα λέμε και αυτά.
3: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει ας πούμε με τις νότες.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
2: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη νομίζω είναι και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά. Δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
3: Σκασίλα της Dua Lipa.
2: Σκασίλα σίγουρα.
3: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
2: Αυτό δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Εδώ πέρα ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με κάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το πιο γνωστό συγκρότημα, η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα. Μετά από 300 χρόνια και είπε: δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
3: Α! Και τι θέλει, ζήσε ομαδά.
2: Ζήσε
3: στον Νιρβάνα, σου πιάσε μας.
2: Ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού, με τον πήραν, τον βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
3: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
2: τι
3: είναι.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
3: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2, 11, 10, 80, 880. 2, 11, 10, 80, 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φέτος στο Πορτοχέλη.
2: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και η δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
3: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
2: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
3: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
2: Ναι, δεν είδα αλλού τέτοιο, η αλήθεια είναι, μόνο σε αυτήν το είδα.
3: Όχι, εγώ δεν είδα.
2: Αιδές, γυναίκες τους, τους άντρες τους, παύλα μπαμπάδες.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Μια χαρά.
3: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας μέσα στο ξέρω περιβολάκι.
2: Τι είναι αυτό, αμέν σκοτώ, αμέν σκοτώ.
3: Ναι, ναι, αμέν σκοτώ.
2: Επηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός ή αυτή.
3: Ναι.
2: Μάλιστα.
3: Τι άλλα, τι νέα.
2: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
3: Με το γάτο σου.
2: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα.
3: Μα αυτό πονηρός να ρίχνει την
2: τροφή. Όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτός πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
3: Του κόλλανε τριβότανε
2: στο μηχάνημα. Μπας και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο, παιδιά. Δεν το πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο.
3: Καλά, έχω να σου πω.
2: Πολύ γέλιο.
3: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
2: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
3: Γατούλα πολυκατοικίας, τι θέλεις εσύ
2: δεν
3: τώρα
2: ακούει.
3: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή η Γατίτσα ή
2: Μπλουμπέρ. Σε λίγο, άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
3: ναι,
2: θα έρχεται.
3: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε.

0: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθες στην πολυκατοικία. Είχε φύγει το ποντίκι και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πολυκατοικία.
1: Ιδέες με το γάτι να του φέρει ένα μπουνάμα.
0: Έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν θέλω να το πιστέψω.
1: Φέρ του ένα μπουνάμα.
0: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν ανάμεσα
1: να
0: μας.
1: Δώσεις.
0: Ποια.
1: Το γατάκι.
0: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
1: Όχι, τα κυνηγάει.
0: Τα κυνηγάει, αλλά τα δαγκώνει.
1: Για να σε ευχαριστήσει τα κυνηγάει. Πριν τα κυνηγάει για να τα φάει.
0: Ναι,
1: το ίδιο το ήρθα
0: από μένα. Γιατί τα σκοτώνει.
1: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το έρστικτο.
0: Α.
1: Εγώ δεν μπορώ. Ποντικάκι ήταν, να φέρει.
0: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
1: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορεί να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
0: Αυτό, ναι,
1: να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι να συνεχίσει τη ζωή του.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
3: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ όλοι. Αντρικό αυτό.
2: Μια χαρά αντρικό είναι, γιατί δεν είναι. Ρε παιδί μου, μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
3: Τα ροζ παπούτσια.
2: Τα ροζ παπούτσια.
3: Τώρα παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
2: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
3: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
2: Γιατί?
3: Έλα τώρα,
2: μα τα βρετικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε, ναι, ηλεκτρή, κάτι.
3: Έχεις δει, συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικά παπούτσια.
2: Είμαστε ποδοσφαιριστέ.
3: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
2: Γιατί?
3: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
2: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο να το φορέσει.
3: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
2: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσανε και με αρέσανε. Μ' αρέσουν και με ροζ, γιατί.
3: Μπαλαρίνος.
2: Γιατί μου ρε. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
3: Εσύ φοράς ρε... πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
4: Το φόραγε, αυτό σου.
2: Αυτό είναι, θα φόραγε ροζ, ναι.
3: Μα παιδί μου. Δεν καλύτερα τον Ιχολίπτη.
2: Αυτά.
3: Κάτσε τον κόψο καλύτερα. Δεν παίζουν αυτά. Δεν φωτογραφία σε
2: δεν παίζουν πια.
3: Που καταλαβαίνουν τι λεπτομέρειε.
2: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια και κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Ιχολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι. Και όταν βάζει. Όταν βάζει είναι φοβερό παίκτη καρφώνει. Κάνει είναι θεό. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίκτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
3: ποδόσφαιρο. Δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
2: Όχι, γιατί. Πώς. Θέλει δύναμη κλπ. Δεν ισχύει.
3: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
2: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα τον δείξω μετά, είναι απίστευτος.
3: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
2: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
3: Είναι Playmade.
2: Ωραία.
3: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
2: παιδιά,
3: αυτά.
2: Παιδιά, το Playmade ήταν λίγο. Playmade ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
3: Ναι.
2: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
3: Ναι.
2: Το Play
3: ήταν λίγο.
2: Το Play ήταν πιο. Η Ζιγούλη, τι θυμάμαι βέβαια εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέα από το Ακαλυστία.
3: Ναι, θυμάσαι. Τα είχε το Star.
2: Μπράβο!
3: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, γίνανε ανοιγκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
2: Τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και.
3: Στα μαδέρια.
2: Εγώ θυμάμαι μερικές. Στα μαδέρια.
3: Στο Λαύριο πρέπει να
2: στο Λαύριο μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στον ποπό της άμμος, ήταν λες και ήταν έτοιμη, σε σαν σνίτσελ έτοιμη να την τηγανίσεις.
3: Και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες.
2: Ναι, και ξερογλύφονταν από κάτω.
3: Όχι, διάλεγαν.
2: Ναι.
3: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια. Και είχε, στο τέλος, είχε πάρα πολλές ξένες, Βαλκάνιες.
2: Ναι.
3: Είχαν έρθει όλες οι.
2: Αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου που είσαι στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Με περιμένει στον ποταμό.
3: Ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
2: Α, ναι, θα έχω σεμπρεβίβες μέσα.
3: Όχι αυτό.
2: Θα έχω μια φατουράδα.
3: Ναι.
2: Και...
3: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
2: Είναι, όχι, είναι λικέρ.
3: Ναι.
2: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
3: Ναι, αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
2: Ναι. Αλλά είναι,
3: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά αλλά, μου, φτιάξουμε δόντι.
2: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι σκληρά, είναι τόσο τραγανό που δεν σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
3: Είναι τραγανό άμα είναι σκληρά.
2: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
3: Τι, τι παθαίνει
2: αυτό που είναι, είναι ζυμαράκι ακόμα.
3: Άμα.
2: Δεν διανοεί.
3: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
2: Θες, ναι. Και το παίρνει αυτό
3: που
2: είναι.
3: Από το φούρνο.
2: Ναι, ναι. Γιατί δεν την κάναμε ψημένα, αυτή την τώρα.
3: Δεν είναι ψημένα.
2: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
3: Άρα ψημένα είναι.
2: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό.
3: Είναι σαν ψωμί.
2: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
3: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
2: Όχι, υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα κύθυρα.
3: Στα παίρνει η γιαγιά σου.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνει τα δοντάκια μου.
3: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
2: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
3: Αυτοκτόνησε μετά ο δοντίατρο ή όχι.
2: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβγαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι. Ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
3: Ναι.
2: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα τη διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
3: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
2: Το ψαράκι τώρα που θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουν.
3: Ναι, το λαγοκέφαλο.
2: Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
3: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
2: Έχω και εγώ τους ενδιασμούς μου, τους National Geographic.
3: Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
2: Έχει, αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο. Τι να κάνει, τα έχει, τα δαγκώνει.
3: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει τις. Και έρχονται, λέει, από το Αφρικά. Από την Αίγυπτο, από το Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα. Δεν ανοίξαμε μόνο τα στενά.
2: Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
3: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους. Να πάνε εκεί που ανήκουν.
2: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
3: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
2: Ναι, άστα.
3: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
2: Άστο. Με μάσκα μόνο.
3: Τι με μάσκα?
2: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
3: Ναι, αυτό θα κάνω.
2: Τι να σου κάνω?
3: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
2: Αλλιώς
3: σε
2: πισίνα ή στο μπάνιο σου.
3: Έλα, παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
2: Πιέσαι το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πει και μέσα.
3: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
2: ναι,
3: το λουρά.
2: Μην μπεις με ζαλάδα.
3: Τι?
2: Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
3: και
2: σου.
3: Και αυτά είναι και μεγάλα.
2: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια, πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα, να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
3: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
2: Όχι, μπορεί.
3: Τι?
2: Θα χρειαστεί.
3: Πω, πω.
2: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
3: Να σου πω κάτι.
2: Όχι για τον άνθρωπο.
4: Μόνο
2: να
4: το φας.
2: Μόνο να το φας.
3: Ναι.
2: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα τη γλιτώνεις.
3: Ναι.
2: Α.
3: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
2: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι και αυτό.
3: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
2: Πρόπερσι.
3: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι αυτό.
3: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω αυτό το επίπεδο.
2: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιω.
3: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε vegan. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
2: Τι vegan, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι τα. Πάνε και οι βίγκαν. Που λέει ότι τα φυτάκια αυτά έχουν συνείδηση.
3: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό.
2: Τι πρέπει να τρώμε. Τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδησή μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
3: Τι τρώμε αυτά? Δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε.
2: Εγώ και εγώ είμαι χορτοφάγος. Δεν ξέρω τώρα πώς.
3: Κρεατάκι δεν τρως?
2: Βεβαίως. Χορτοφάγος είπα ότι είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
3: Τι έχεις?
2: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
3: Πόσο καιρό?
2: Είναι αυτό σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γρανιά στο κεφάλι.
3: Ναι.
2: Κάτι δεν.
3: Κοιμήθηκες καλά?
2: Ωραιότατα. Και πήρα μάλιστα. Μάλλον και η μάμα ακόμα και δεν το ξέρω.
3: Τι πήρε?
2: Και
3: μαγνήσιο.
2: Πήρα και μαγνήσιο και εκεί, παιδιά.
3: Τι?
2: Τι ωραίο πράγμα το
3: πόση
2: μαγνήσιο.
3: Πόση ώρα μετά σε πιάνει?
2: Δεν θυμάμαι, κάτι δεν κατάλαβα.
3: Το πήρε και εκεί.
2: Το πήρα.
3: Μπα και πήρε άναξα.
2: Όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρε, επειδή είχα ξενυχτήσει, με πήρε μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ καν το φάντασμα.
3: Καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
2: Ναι, άλλαξε.
3: Το βιολογικό σου.
2: Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4 να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω χθες, κατά τις 12 θα πάρω, λέω,
3: μαγνήσιο.
2: Παιδιά, το πήραξα απλώς στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι.
3: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
2: Σε ένα μισά ώρα είχα κοιμηθεί.
3: Αποκλείεται.
2: Σε ένα μισά ώρα είχα κοιμηθεί.
3: Γιατί τόσο γρήγορα.
2: Γιατί?
3: Τι λες, καλέ.
2: Υγρό, παιδί μου, σίγα το πράγμα.
3: Υγρό είναι.
2: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
3: Και ενεργεί τόσο.
2: Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
3: Μάλιστα.
2: Ωραίο πράγμα.
3: Ναι, ωραίο.
2: Θα πάρω και σήμερα. Και σε χαλαρώνει κιόλας, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
3: Δηλαδή με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
2: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλ, τους κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζεις το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι. Ενδιαφέρον, Άγγελε, να μας στείλεις το site.
1: Copyright.
0: Εντάξει, μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
1: Άλλο τα δικαιώματα και οι διασκευές. Ναι. Κι άλλο να είναι ελαφρώς πειραγμένο.
0: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
1: Τι ντουά. Η ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης βέβαια που υπογράφει τις ντουά.
0: Δεν ξέρω πώς λένε. Λέγεται ότι τα γράφει και εκείνη τα τραγούδια. Τα γράφει. Τα αντιγράφει μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται. Ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
1: Κλέψη.
0: Ναι.
1: Η Μάρο Κοντούμο Ρέι Κακομήρα μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια με αγάπη πικρή, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
0: Λοιπόν, η Ντούα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνεισφέροντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά.
1: Μα.
0: Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε. Ναι. Google, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
1: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
0: Αυτό.
1: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
0: Στο χωταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο όχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με τον συνοδικό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας το λεωφορείο.
1: Πέφτοντας το λεωφορείο.
0: Παίρνοντας το λεωφορείο. Παράτησε τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και μπήκε στο
2: λεωφορείο.
0: Και τον πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
1: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένα τροχονόμο φώναζε, μην παρκάρει εδώ, μην παρκάρει εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρει και ραντεβού και το πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτο και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
0: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα Βόρεια Προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Καλέ, εμείς στη γειτονιά
1: μου. Στα Νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
0: Αφού δεν χωράμε, καλέ, κτίζουν τόλο πορεία κατοικίες, έρχεται κόσμο. Πού θα πάμε, πού θα πούνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει. Που εντάξει είναι λογικό, αλλά σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλήση. Καλά, μην φανταστείς τώρα. Πάρκινγκ πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω. Που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω-γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκεις να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκεις να παρκάρει. Γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν που δεν μένουν στη γειτονιά. Γιατί τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια. Παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος σε σπίτι μου,
1: κάνει και ένα γύρο.
0: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα που παρκάρα. Θα το ψάξει λίγο.
1: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην επιλογή.
0: Οπότε δεν μπορεί να παρκάρεις απ' έξω. Ναι.
1: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
0: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
1: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
0: Θα κατέβω.
1: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει τεράστια. Εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φθηνή.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, πάρε εκεί.
0: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λαϊκή.
1: Πολιτές, είναι και πολιτές, κουκλάκια, ζωγραφιστά.
0: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
1: Τι
0: μάτια είναι αυτά, τι κορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν, θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι.
1: Όχι, μωρέ,
0: θα σε βγάλουν,
1: όχι,
0: λέω,
1: όχι,
0: μωρέ,
1: όχι, μωρέ, δεν λένε. Γιατί σαν και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται. Τι είναι η άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλο μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό το μυαλό, οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτε στα πόδια σου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και είναι ο άλλος, τι να πει.
0: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
1: Δεν σου είπε ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα από τα αυτοκίνητα.
0: Καλέ, κάτσε να βάλω. Πρέπει να βγάλω. Κοίταξε.
1: Συγγνώμη, Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
0: Έτσι, μπράβο. Του Κοτιέ.
1: Του Κοτιέ. Λοιπόν, γιατί είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
1: Τι δοκιμασία είναι
0: τώρα με... Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να τα βλέπει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώ θα δούμε αν μα κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν πουθενά με το δοκιμάζει.
1: Το παίρνει στο περίπου.
0: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα σουτιέ. Πέρα και η γιαγιά μου.
1: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει, δεν έχουμε λεφτά.
0: Έτσι.
1: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τι?
0: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη, λέει, που έβινε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι αν μου έκανε πρόταση γάμου Νίνο, θα έλεγα ναι.
1: Αχα. Είναι έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό.
0: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα φτιάχνουν.
1: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
0: Δεν το γνωρίζω. Πώς ήρθε αυτό?
1: Δεν ξέρω. Κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Ή έχω μπερδευτεί με άλλη. Δεν ξέρω. Γιατί είμαι λόγω ζέστης, ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν μπλοκή που και που.
0: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
1: Τι,
0: τους περνάνε. Ο Κλάρακος Ξυπόλυτος.
1: Έλα! Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα παιδιά, ντροπή!
0: Ο τύπος την έχει στην αδιαφορία και τρέχει από πίσω του σε σκυλάκι.
1: Ναι. Είναι ερωτεύσιμος ο Νίνο, έχει ένα σκυλάκι, πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως, δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένα μακριά από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για το χωρισμό τους. Και είχαν δει ότι ήταν τραγούδι παύλα μήνυμα. Μετά αυτό κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε. Άερωτες δίχως, πώς το λένε, αυτό δεν έχει νοστιμάδα.
1: Μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπό τη.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Αλλά και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρε, δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα, Ελενάκη, έλα! Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και δεν είμαστε καλά, καμιά φορά.
0: Κάνουμε βλακίες αγορές.
1: Κάνουμε βλακίες. Σου έχει τύχει. Τι, καλά, φτηνοπράγματα. Φτηνοπράγματα όμως. Ή σου έχει τύχει. Με πιο ακριβό.
0: Μου έχει τύχει, μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
1: Όπου μετά τραβάς.
0: 150 ευρώ.
1: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
1: Τι, παιδιά είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να, πολύ να σκεφτόμαστε τι γίνεται.
0: Εγώ το είχα σκεφτεί, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
0: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό. Ήταν κάτι γυαλιά, όχι κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
1: Α, τα πήρες από το ίντερνετ. Ναι, ναι. Τώρα δεν γίνεται. Γυαλιά, παιδιά, από το ίντερνετ δεν γίνεται.
0: Γίνεται.
1: Πρέπει
0: γίνεται,
1: να τα βάλεις στη φάτσα σου να δεις πως είσαι.
0: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μου αρέσουν εμένα, ναι, γιατί έχω παρόμοια. Καταλαβες.
1: Εντάξει, θα έχεις δύο. Τι πειράζει.
0: Πάω τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα για τη θάλασσα και ένα. Ναι, καλέ.
0: Καλέ
1: τα
0: πατα...
1: γυαλιά χαλάνε.
0: Θα τα πουλήσω.
1: Δεν ήξερες ότι έχεις παρόμοια.
0: Όχι, ούτε θυμόμουν.
1: Α, ωραία. Μεγάλη, μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
0: Αυτό μόνο, θα την πρώτη λύση εγώ.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των παραπολιτικών.
0: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά σιγά.
1: Τι με.
0: Άντε σιγά σιγά, παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι, να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
0: Κάνουμε
1: επιλέγει.
0: Λιγότερη τάλα, λέω εγώ.
1: Στα πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
0: Ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
1: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην Μπάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
0: Κρυό.
1: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά,
0: ναι,
1: για μένα.
0: Ναι, παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω, καλά, δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω, αλλά σβάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Ρε μωρή, δεν το τολμώ, που λέει και η Μαρινέλα, τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια... Α, και μπήκα, πρόσεξε, ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι, Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
0: Ρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
1: Έριξε ένα πίδουλα. Και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
0: μετά, ωραία. Το θέμα ήταν και πολύ λεπτά καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά που είναι όλας.
1: Και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο. Άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
0: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε, θα βάλω το
1: δεν
0: σόβρακο.
1: Ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει
0: μόδο.
1: Και να είναι ανετούμπα στην παραλία.
0: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό ήχο πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώς το φοράει ο μπαμπάδο.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Το μεταξύ σου λέγανε τον μπαμπάδο μα, παιδιά, και γενικά εκεί είχαν
1: και ένα χώρισμα.
0: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι για μαζί από μέσα καμιά
1: φορά.
0: Όχι,
1: το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι.
0: Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέντα.
1: Τι εγώ, παιδί μου, τι εγώ.
0: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίναζες και καλά, μετά κυτρίνεις. Άσε με σε παρακαλώ.
1: Πάντα πιάσουμε. Υπάρχει αυτό.
0: Άλλο να πούμε, άλλη κουβέντα.
1: Όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
0: Είναι στο TikTok μια, λοιπόν, μια μάνα η οποία έχει τα αγοράκια της που να είναι 5 ετών, 6 ετών και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι στελεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
1: Πόσο μικρό το μικρό?
0: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
1: Τι?
0: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο.
1: Μετά δείχνει τώρα πόσα likes.
0: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
1: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
0: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
1: Αυτό την κοιτούσε.
0: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
1: Ναι, είναι,
0: σωστά.
1: Είναι λίγο θέμα.
0: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φορέ ένα έτσι παντελόνι φορεί η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγόκλεινε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
1: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πλάκα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβεί ξόνι και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και ζώα.
1: Και ζώα. Ναι. Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι, ε.
0: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
1: Συγγνώμη, τόσο National Geographic.
0: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ζώα, αν υπάρχουν.
1: Μ' αρέσει το.
0: Θέλω να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι που μοιάζουν, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
1: Λοιπόν,
0: καθένα σπίτι του που λέμε.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν: μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show. Γιώργος Κερνά, Γιώργος Πίνη.
0: Δεν είχε κάνει να το ξέρω και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
1: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι.
0: Μπράβο,
1: μιλούσε
0: κάτι
1: λίγο
0: γίνει,
1: περίεργα, ναι, ναι, ναι. Και άντια και φιλιά στο σπίτι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λουκουμάδες, πού να κάνει λουκουμά τώρα, όχι έναν.
1: Τι?
0: Μια μερίδα.
1: Το τρώγεις και κατευθείαν.
0: Εύκολα, με σοκολάτα.
1: Έλα, έλα.
0: Όλο πράγμα σοκολάτα με μέλι.
1: Καλά, πήγα σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
0: Και πες κανένα γλυκό.
1: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα που είχε ανανά και περίεργα φρούτα.
0: Ναι, αυτά δεν μ' αρέσουν, ευτυχώς, Παναγία μου. Τα εξωτικά φρούτα στα γλυκά.
1: Δεν σ' αρέσει.
0: Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
1: Έλα μωρέ και εσύ τώρα. Τα φρούτα με τα φρούτα και τα γλυκά με τα γλυκά.
0: Τι μου λέει το φρούτο στο γλυκό μου. Το γλυκό μου πρέπει να έχει κρέμα, σοκολάτα, τέτοια πράγματα.
1: Γιατί συγγνώμη δεν έχεις φάει κρέας με μαρμελάδα.
0: Άλλο αυτό.
1: Τι
0: το
1: άλλο.
0: Γλυκό μου λέω.
1: Το γλυκό σου με γλυκό σου και το φαγητό
0: δεν
1: σου.
0: Δεν μ' αρέσει το φρούτο τώρα. Α πούμε αν έχουν φέρουν μια τούρτα που έχει πάρω φράουλες, θα βγάλω τις φράουλες και έξω να τρώω.
1: Α, δεν πας καλά.
0: Δεν μπορώ, μπερδεύομαι. Νομίζω ότι δεν τρώω φρούτο. Ότι τρώω φρούτο. Ότι μου έχουν κόψει φρούτα να βγει με η γιαγιά μου να πάω.
1: Παιδί μου, όλα μέσα στο ίδιο στομάχι όπως λέει και η μαμά μου μπαίνω.
0: Δεν μου χαλάει το γλυκό. Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γενικότερα.
1: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
0: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Τι να σπάσει η γλυκύλα.
1: Γλυκό του κουταλιού τρως.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
0: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από τη φράουλα.
1: Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
0: Σπάνια αλλά πίνω.
1: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
0: Πίνω.
1: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
0: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
1: Τι έχει πιει.
0: Δεν θυμάμαι τι έχω πει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πει, αλλά πίνω λικεράκι.
1: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάδων μα.
0: Βερμούτ πίνανε.
1: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδί.
0: Τι να γίνει.
1: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λικέρ.
0: Δεν έπινε λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
1: Ναι.
0: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ένα ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
1: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
0: Νομίζω
1: ήτανε...
0: ότι ήταν έτοιμο βερμούτ.
1: Ναι.
0: Ναι. Και είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
1: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
0: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
1: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
0: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψηθιά, φλούδες, ασπιριδεδόν και κανέλα. Τα βράζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
1: τώρα
0: ότι...
1: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
0: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Με μία ελιά.
1: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
0: Νομίζω ότι ήταν...
1: Ή μαρτίνι είναι αυτά.
0: Νομίζω ότι ήταν σωλήνας.
1: Σωλήνα.
0: Ναι. Ήτανε ψηλά, σαν νεροπότηρα ήτανε, αλλά λεπτά.
1: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
0: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που κάνανε σπίτι.
1: Έπινε η μαμά σου.
0: Σε τι ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
1: Είχε ελιά.
0: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανόταν το ποτήρι. Κατάλαβες.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Να σου πω, η μαμά σου έπινε.
0: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
1: Ο μπαμπάς σου?
0: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να έπινε ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε
1: το...
0: ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
1: Πάνα αυτό. Χτυπούσε στο κεφάλι, παιδιά.
0: Ναι,
1: είναι
0: θα
1: πολύ
0: εγώ
1: περίεργο.
0: Να δοκιμάσω. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω.
1: Ουζάκι δεν έπινε.
0: Η μαμά μου έπινε ουζάκι, τη άρεσε πάρα πολύ.
1: Με τις φίλες της.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αλλά το αραίο αυτό δεν ήταν ούζο, αυτό ήταν νερό με. Άντε και δύο στάχωνε σούζο. Το αραιώνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ, όχι μεγάλη πια.
1: Στο σακίθυρα.
0: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες σούζου πάρα πολύ. Δεν.
1: Είναι πολύ βαρύ ποτό.
0: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
1: Να.
0: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι ωραίο να τα ακούς. Είναι όμως καλοκαίρι, παιδί μου.
1: Ναι, ναι,
0: στα ουζέρι. Ναι.
1: Να σου πω.
0: Με το μεζεδάκι είναι ωραία.
1: Έχετε ωραία ουζέρι στο ακίθυρα.
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε
1: εμείς
0: στην Κάριστο
1: έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
0: Ναι, μεζεδοπολίο. Είναι που
1: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
0: Ναι.
1: Έχετε τέτοια.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Παιδιά, αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι
0: είναι. Α, αυτό είναι το καλύτερο.
1: Ε?
0: Προχθές άκουσα και τον πρώτο Τζίκι. Άντε, λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω Τζίκι φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν σε σπίτι κάποιο.
1: Βαριούνται τα τσιτζίκια.
0: Μα έλαντε.
1: Στα βόρεια ήτανε.
0: Όχι, κάτω, νότια.
1: Α. Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
0: Τι εννοείς?
1: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
0: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
1: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
0: Όχι, εγώ έχω δει.
1: Κορίτσι έχεις δει ή αγόρι?
0: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
1: Ναι.
0: Και έχει αυτάκια το κράνος.
1: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά. Ναι.
0: Τι να πω κι εγώ.
1: Τι. Εδώ... Για άντρα σου φαίνεται περίεργο?
0: Όχι, ούτε για άντρα, γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο έχω δει, και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό?
1: Ουρά.
0: Κουνάνε μια ουρά, γούνε στο αυτοκίνητα.
1: Α, δεν το έχω δει.
0: Βεβαίως.
1: Αχ, τι ωραίο.
0: Αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια.
1: Σε μικρά αυτοκινητάκια,
0: σε μικρά. Είναι μια ουρά, γούνε. Θυμίζει γάτα.
1: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
0: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
1: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά? Η ουρά, λες, είναι του αυτοκινήτου.
0: Παιδί μου, είναι μια ουρά αυτοκόλλητη.
1: Αυτοκόλλητη.
0: Ναι, την κολλάνε, την κολλάς πάνω. Και αυτή όπως κινείται το αυτοκίνητο πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι να σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
1: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
0: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω το
1: λέω. Κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα το κάνει αυτό.
1: Κάθε μέρα. Ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
0: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
1: Ναι,
0: τέτοιο αυτό... αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
1: Ναι, ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερό. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω κλπ. Την ώρα που
0: είναι. Είναι ψυχαναγκαστικό, δηλαδή. Είναι
1: ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
0: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
1: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρύ.
0: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
1: Τι.
0: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Έχω τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που δεν το χρησιμοποιούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
1: Καλά,
0: δεν
1: μπορεί
0: είναι...
1: να είναι καθαρό.
0: Ναι, ναι, να είναι καθαρά να πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
1: Δεν λέω Παναγία, έχεις φούρνο. Δηλαδή, συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
0: Έτσι δεν είναι καθαρίζει, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει.
1: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει? Και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις, θα τον ξανακαθαρίσεις?
0: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο, αλλά άμα μαγειρέψω,
1: ναι.
0: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
1: Μετά το θες καθαρό.
0: Μετά θα το γλύψω πάλι. Σαν να έχω ψήσει, σαν να άψει ένα μήνα.
1: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
0: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μπορεί μια γωνία.
1: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισα να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
0: Με βλέπω σαν ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
1: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
0: Ίσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
1: Πολύ ωραία. Τι να σου πω. Το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
0: Ναι, καλά έκανε.
1: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Τι.
0: Το καημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο. Καημένο και συχαμένο. Τι να κάνω,
1: ωραία,
0: δηλαδή, πάμε, δεν μπορώ να κάνω παρέα.
1: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
0: Ναι, αλλά μια ουρίτσα στα καλώδιο.
1: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια. Πρέπει
0: να μα περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
1: Ναι, ήταν εξαπλωτό, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
1: Μωρό. Ήτανε μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
0: Α, με το ξέρετε, το γατάκι.
1: Όχι.
0: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα του, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε από το χορό. Λείπει ο μάζα του 40η Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά τη. Θα σε κρατώσει αν θησαυρό το χρόνο που περάσαμε μαζί.
1: Ναι, το είδα.
0: Ναι. Αχάσκη με τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Είπες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και μικαβατζίεδες.
1: Αυτοί λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
0: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
1: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Τετραδάκι, πέτραδάκι.
0: Τον το σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
1: Από το στρίγκα, από τη στρίγκα.
0: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια. Ναι. Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα τη παντού.
1: Χώσει και τη
0: να χώσει τη μύτη παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Τάρτε το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του. Τι θα κάνει.
1: Αν πληρώνει ο πληρών και ο μιλών.
0: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτό να μην μιλάει. Ναι. Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Ακόμη μια Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης, είναι η εκπομπή Motorrun ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Θανάση Αθανασόπουλο σήμερα απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, την κυρία Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική παραγωγή και στο μικρόφωνο δεξιά μου. Τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitica901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα. Θυμίζω μακριά από τα ρετζιανά, μας ακούτε στις ιστοσελίδες www.parapolitica.gr και www.parapolitica-radio.gr.

0: Ήρθε η ώρα να σας συστήσω τον σημερινό μας καλεσμένο, για τον οποίο η αλήθεια είναι ότι η κυρία Κατερίνα Πλατή κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να τον έχουμε σήμερα στο ραδιοθάλαμο. Και αυτό διότι φαντάζομαι, έτσι θέλω να πιστεύω, ότι οι σύνθετες επαγγελματικές υποχρεώσεις που έχει αυτή την εποχή δεν του επέτρεψαν να βρεθεί νωρίτερα εδώ δίπλα μας. Αναφέρομαι στον κύριο Βαρδί Μαρινάκη, τον σκηνοθέτη της σειράς «Η Μεγάλη Χήμερα», η οποία, πώς λέμε, συνήθως στους κινηματογράφους υπάρχει sold out κλπ. Δεν μου έρχεται, κύριε Μαρινάκη. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Δεν μου έρχεται ο αντίστοιχος όρος για την τηλεόραση, οπότε βοηθήστε με, αν θέλετε.
1: Ποιος είναι ο όρος πραγματικά, γιατί και εγώ του κινηματογραφικού χώρου είμαι. Αλλά έχει σπάσει ρεκόρ. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το πούμε, αλλά η τηλεθέαση.
0: Έτσι.
1: Η τηλεθέαση έχει ανέβει σε επίπεδα τρελά. Δηλαδή, μου είπανε για 2,5 εκατομμύρια θεάσεις. Το πρώτη βδομάδα ήταν 1 εκατομμύριο το πρώτο επεισόδιο. Και φανταστείτε ότι το προηγούμενο ρεκόρ, ξέρω εγώ, ήταν 100.000 του Airtrix, κάτι τέτοιο. Οπότε έχει γίνει ένα μεγάλο μπαμ.
0: Μια παραγωγή η οποία είναι άρτια από κάθε άποψη, στα δικά μου μάτια που δεν είμαι συνάδελφός σας, δεν είμαι επαγγελματίας της τηλεόρασης για να μπορώ να κρίνω τις παραγωγές όπως εσείς τις κρίνετε. Έχω διάφορες ερωτήσεις σήμερα για εσάς, τις πιο εύκολες, τις δύσκολες τις έχει η κυρία Πλατή, η οποία βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Θα ξεκινήσω μόνο από το εξής, καθώς η εκπομπή είναι ταξιδιωτική. Πόσο χρόνο αφιερώσατε εσείς ο ίδιος για να κλειδώσετε στο μυαλό σας τον τόπο που πρόκειται να γίνουν τα γυρίσματα αυτής της σειράς?
1: Ωραία. Λοιπόν, ήταν μονόδρομος όσον αφορά το ένα τόπο που ήταν η Σύρος. Είναι στο βιβλίο το κεντρικό νησί που φτάνουν οι ήρωες και οι πρωταγωνιστές. Με μεγάλη χαρά φυσικά ήταν να κάνουμε τα γυρίσματα στη Σύρο, και μάλιστα που ήταν μια ολόκληρη ιστορία η Σύρος για μας. Κάναμε απόβαση στο νησί στα μέσα του χειμώνα. Γίναμε ένα με τους ντόπιους, ακούσαμε ιστορίες φοβερές από σπίτια που μας ανοίξανε, ψάχνοντας να βρούμε τα έθιμα, τους ανθρώπους, τις ρίζες του Καραγάτσι. Ήταν πολύ, πολύ συγκινητικό. Αυτό που λέμε ρεπεράζ, αυτό που λέμε είναι σαν να είσαι μικρός που ψάχνεις ένα εγκαταλειμμένο σπίτι και βρίσκεις θησαυρούς. Κάπως έτσι ήταν. Και όταν φτάσαμε και κάναμε την απόβαση όλοι στη Σύρο, ζήσαμε μια καινούρια ζωή για 2 μήνες. Και υπάρχει φυσικά και ο άλλος χώρος που είναι διαδραματίζεται ιστορία, που είναι η Τεργέστη.
0: Ουσιαστικά, για να μην θεωρήσουν οι ακροατές μας ότι είμαι ο άσχετος αυτής της εκπομπής, για τη Σύρο γνώριζα, εκεί ήθελα να καταλήξουμε. Γιατί ακόμη και στη Σύρο πάλι υπάρχουν σε άπτες τα ελληνικά σποτς γωνιές που επιλέξατε για να κινηματογραφήσετε. Δεν είναι βρεθήκαμε κάπου και ό,τι μας έτυχε το κάναμε.
1: Εννοείται. Είναι πραγματικά είναι κάτι που απολαμβάνω τρελά το πού θα βρούμε να τραβήξουμε και τι θα τραβήξουμε. Στη Σύρο, ας πούμε στην Άνω Σύρο, θυμάμαι να ανέβηκα και μόνος μου, γιατί μου αρέσει ξημερώματα να ψάχνω σε αυτό το δεδαλώδες οικισμό για να βρω πού θα τραβήξουμε στο λίγες σκηνές που έχουμε να τραβήξουμε εκεί πέρα, αλλά έπρεπε να πάρουμε και αυτό. Και πραγματικά κάποια μέρα παίρνω τηλέφωνο τον βοηθό σκηνοθέτη, τον καταπληκτικό Αργυριζάχο, και του λέω έσπασα τον κωδικό, το βρήκα. Για να βρεις το τέλειο στενό που δεν υπάρχουν, έχουν γίνει παρεμβάσεις, γιατί εμείς περπατάμε εκεί και είναι πράγματα που έχουν γίνει τη δεκαετία του 50,
0: σωστά,
1: του 60, του 70 και δεν τα βλέπουμε. Εντάξει, κάποια σβήνονται, κάποια από εδώ, κάποια από εκεί, αλλά γενικά η Ερμόπολη και η Σύρος που είναι πανέμορφη και την λατρέψαμε, έχει και άλλες δεκαετίες στην πλάτη της, δεν είναι μόνο το 20 και το 30.
2: Και να πούμε ότι αλλάξατε και το λιμάνι κιόλας, δηλαδή εκεί που υποτίθεται ότι αποχαιρετούν, έχετε αλλάξει, εκείνο το πάρκινγκ της Σύρου τώρα, έχετε αλλάξει όλο έτσι ώστε να γίνεται πιο ωραία η σκηνή, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν είχα διαβάσει τον Καραγάτσι, δεν είχα διαβάσει τη Μεγάλη Χήμερα, γιατί αν και φαν του Καραγάτσι, δεν είχε τύχει. Και πριν ξεκινήσει η σειρά, αποφάσισα να το διαβάσω. Είδα ότι παραμένει στη Μεγάλη Χήμερα, γιατί αν και φαν του Καραγάτσι, δεν είχε τύχει. Και πριν ξεκινήσει η σειρά, αποφάσισα να το διαβάσω.

0: μας ραβδί που είχαμε ηθοποιοί, συντελεστές, εγώ το διαβάζαμε, πιστεύαμε σε αυτό ξανά. Ακούγαμε για το audiobook που είχε κάνει ο Δημήτρης Θάρελο του βιβλίου. Κάποιοι που δεν το είχαν με το διάβασμα και πολλές φορές ξέρω αν θες να χαλαρώσεις, άκουγες και έμπαινε στο κλίμα. Το κλίμα είναι εμπνευστικό, είναι το πρωτογενές υλικό. Φυσικά είχαμε και σενάριο που έκανε τη δουλειά του και πολύ καλά. Αλλά αυτή η γλαφυρότητα, αυτός ο ηλεκτρισμός δεν περνάει σε αυτό που είναι ένα σενάριο. Και ήταν σαν μουσική στα αυτιά μας. Οπότε όλοι εμπνευστήκαμε από αυτό. Και θέλαμε να μεταδώσουμε την αίσθηση και τον ηλεκτρισμό του βιβλίου. Και ό,τι είναι αυτό που είναι αυτό το βιβλίο, το μυστικισμό, την τρέλα του. Όχι φυσικά να το ικανοποιήσουμε. Δηλαδή δεν θέλαμε να αντιγράψουμε το βιβλίο, αλλά να μπούμε όσο πιο βαθιά γίνεται στην αίσθηση του πώς είναι να το διαβάζεις.
1: Θεωρώ ότι ο Καραγάτσης έχει από τους πιο δύσκολους ήρωες, δεδομένου ότι δεν είναι μονόπλευροι, είναι σαν τους ανθρώπους, δεν έχουν μία πλευρά. Δηλαδή τους ήρωες ξεκινάς του Καραγάτση, τους αγαπάς, τους μισείς, τους συχαίνεσαι, τους ξαναγαπάς, τους συμπάσχεις μαζί του. Είναι δύσκολοι οι ήρωες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι και η Μαρίνα, που θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί Ιταλίδα και όχι Γαλλίδα? Γιατί στο βιβλίο είναι Γαλλίδα. Πώς να το κάνουμε?
0: Είναι αυτό ακριβώς που ρώτησα και εγώ.
1: Okay.
0: Όταν εμφανίστηκα, σας σκηνοθέτης, δεν θα κάναμε τη σειρά αν ήταν η Γαλλίδα, γιατί δεν είχαμε χρήματα από τη Γαλλία. Γιατί δεν μπορέσουμε. Δεν είχαμε ως παραγωγή χρήματα από τη Γαλλία. Η συμπαραγωγή, αυτά τα project δεν στείνονται εύκολα. Η Χημέρα προσπαθεί να γίνει 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Σαν το project, φαντάζομαι. Όχι το ίδιο.
1: Ναι.
0: Οπότε η ευκαιρία των Γάλλων να μπουν στην παραγωγή χάθηκε πριν από 2-3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Οπότε είχαμε τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί δεν θέλανε να είναι Γαλλίδα, γιατί ξέρουν το μάρκετ της χώρας τους.
1: Ναι.
0: Αυτή η σειρά τώρα θα πουληθεί. Θα συνεχίζει την καριέρα, θα ξεκινήσει από Ιταλία, θα πάει πιο παγκόσμια. Οπότε ήτανε μονόδρομος.
1: Έτσι μάλιστα, το καταλαβαίνω.
0: Αλλά εντάξει, διαλέξαμε Βόρεια Ιταλία. Εντάξει, ταιριέστη ήταν και μια ιδέα που είχα εγώ, που είναι Βόρεια Ιταλία, σχεδόν Αυστρία και τα λοιπά. Για μένα δεν το ξεχνάω. Εντάξει, ναι, οκ, ωραίο θα ήταν να ήταν Γαλλίδα, αλλά και Βόρεια Ιταλία είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Και επίσης και το θέμα του Ξανθού, τα γαλάζια μάτια. Ναι, αυτό ήταν η βασική αλλαγή που έγινε. Και έγινε για αυτόν τον λόγο. Αλλά ένας πρακτικός λόγος μπορεί να σε οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και το πολύ ενδιαφέρον, πολύ σύντομο θέλω να πω που μας οδήγησε, είναι το ότι ήρθε η Φωτεινή Πελούζο στη ζωή μας, και που ήταν καταπληκτική, και ήρθε μια Μαρίνα, που είναι η ηρωίδα του βιβλίου, η οποία δεν έχει και κάτι το διαφορετικό. Είμαστε 2025, όχι 1950 ή 36 που το πρώτο έγραψε ο Καραγάτσης. Είναι μια γοητευτική κοπέλα, girl next door θα μπορούσε να πει κανείς, με το δυναμισμό και την αίσθηση που έχει μια γυναίκα του τώρα, και όχι η πανέμορφη γυναίκα Μπιμπελό, η Μπριζίτ Μπαρντό, ξέρω εγώ, που την βλέπεις μέσα της βράζει, σκανδαλίζει όλους τους άντρες και οι γυναίκες κάπως δεν κοιτάζουν λίγο, ξέρεις, ενώ με την Φωτεινή που έκανε τη Μαρίνα, πιστεύω αρέσει πολύ και στις γυναίκες σαν χαρακτήρα, σαν μορφή.
1: Μας αρέσει έτσι κι αλλιώς. Αλλά θέλω να σας πω ότι εκτός από τη Σύρο όμως, γυρίσματα γίνανε και στη Μύκονο και στη Δήλο. Πώς καταφέρατε, ποια ήταν η πιο δύσκολη σκηνή, ας πούμε, που έπρεπε να γυρίσετε έτσι ώστε να προσαρμόσετε το τοπίο σε αυτήν την τότε εποχή?
0: Ναι, ναι. Μια πολύ δύσκολη σκηνή ήταν όταν κάναμε μια σκηνή στο τρίτο επεισόδιο που κάνουν tour σε όλο το Αιγαίο και πάνε και στη Μύκονο, πάνε και στη Δήλο. Καλά, παίρνω ότι η Δήλο ήταν το για να καταφέρουμε να φτάσουμε στη Δήλο.
1: Ναι.
0: Να πάρουμε τις άδειες, να μην φυσάει, να μπορεί να βουτήξει στα νερά η Φωτεινή, πήγαινε να κρυουλιάρα. Αυτό εντάξει, ο βαθμός δυσκολίας άπειρος και η παραγωγή ευτυχώς ήταν large και τα καταφέραμε. Ένα άλλο πολύ δύσκολο, το οποίο είναι έτσι, είναι αυτό το μικρό τεκλισάκι που γίνεται μια σκηνή που δαιμονίζεται μια γυναίκα. Αυτό είναι ένα κλισάκι που είναι στη Σύρο, ενώ φαίνεται ότι είναι σε άλλο νησί, και για να τραβήξει εκεί πρέπει να μην φυσάει καθόλου, γιατί δεν δένει το λιμανάκι του, και έχει ήλιο που χτυπάει η πλάγια, έτσι, γιατί μας αρέσει ο ήλιος, όπως έχει καταλάβει, για 40 μόνο λεπτά. Οπότε είχαμε να στήσουμε τη σκηνή και να τερβίξουμε

0: παίζεται σε άδελπα.
1: Και στη Σύρο φυσάει κιόλας, δεν είναι και ό,τι δεν φυσάει. Hello,
2: και κάπως έτσι πηγαίνουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Περισσότερος Βαρδής Μαρινάκης, περίπου σε 4 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε εγώ ή μότωνα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντας σήμερα στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Βαρδία Μαρινάκη, σκηνοθέτη και κυρίως με την αφορμή της παρουσίας του σήμερα εδώ, σκηνοθέτη της Μεγάλης Χήμερας, αυτού του καταπληκτικού βιβλίου του Μιχάλη Καραγάτση. Κύριε Μαρινάκη, σας άκουγα νωρίτερα να μιλάτε για τους τόπους στους οποίους εκτυλίσσεται η σειρά. Αν έπρεπε να ζητήσω έναν από αυτούς στους οποίους βρεθήκατε για τη σειρά, έναν τόπο που είναι αυτός που ταυτίζεται πλήρως με το όραμά σας σε σχέση με αυτό το έργο, ποιος θα ήταν?
1: Αμάν, το ένα έχει μια αποκλειστικότητα που με...
0: Ναι, αλλά έχει και μια συναισθηματική φόρτιση σαν υπογραφή, είναι πώς υπογράφετε το έργο σας.
1: Ναι, σωστό.
0: Εσείς και όχι εγώ, άρα...
1: Εμένα τα βαπόρια συνεργούν πολύ, είναι αυτό το οποίο... Δύο πράγματα ήταν στο μυαλό μου, τα βαπόρια της Ερμόπολης και το σπίτι στην Παρακοπή που κάναμε τα γυρίσματα, γιατί η ιστορία εξελίσσεται σε ένα δράμα δωματίου στο τέλος, σε μια τραγωδία, και εκεί μέσα είναι το κολαστήριο. Και ανατριχιάζω τώρα γιατί γυρίσαμε σκηνές εκεί μέσα που ήταν σαν να ζούσαμε αυτό που συνέβαινε, σαν να ζούσαμε το βιβλίο, δηλαδή δεν... Είναι σαν στοιχειωμένο ήταν.
0: Πριν παραχωρήσω το λόγο στην κυρία Πλατή, η οποία το έχετε καταλάβει είναι τρελή φαν της δουλειάς σας και της σειράς και της δουλειάς σας, ο τρόπος δηλαδή που διαπραγματεύεστε το θέμα του βιβλίου. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα αναφερθήκατε στην χρονολογία 2025, στο σήμερα δηλαδή. Αναρωτιέμαι πώς είναι να αναμετράτε κάποιος με ένα τέτοιο έργο στο οποίο πρέπει να αλλάξει εντελώς τους ρυθμούς. Ξυπνάτε το πρωί και πηγαίνετε στο γύρισμα. Στην Ελλάδα του 2025-26, για να επιστρέψετε εσείς και όλο το cast σας στη δεκαετία του 50 και του 60. Πώς το κάνετε αυτό?
1: Υπέροχο, υπέροχο. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι κάναμε αυτό το ταξίδι. αλλά νομίζω ότι το πιο δύσκολο ήταν να πάμε από το 50 στο 2025. Εμείς ζούσαμε στα 50. Δηλαδή είχαμε τόσο μπει μέσα σε αυτό που νομίζω η σύγχρονη ζωή ήταν η παρένθεση. Αυτό ήταν το.
2: Θα πάρω αφορμή από την ερώτηση του Βαγγέλη και θα σας ρωτήσω ότι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια πολλές σειρές εποχής. Γνωρίζουν επιτυχία. Νομίζω ότι και τώρα ετοιμάζεται και άλλη μια σειρά βασισμένη σε βιβλίο. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι αυτό που συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει? Δηλαδή, γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία σειρές που απευθύνονται στο παρελθόν. Είναι γιατί η εποχή μας είναι κάπως καινή με πολλά εισαγωγικά, ή γιατί τείνουμε να εξυντενεκεύουμε το παρελθόν και το θεωρούμε κάτι πιο ρομαντικό στο μυαλό μας?
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η τάση ξεκίνησε στην πανδημία, όπου ο κόσμος ήθελε να φύγει από την υπάρχουσα κατάσταση, από την καθημερινότητά του, και να βρεθεί σε ένα άλλο σύμπαν. Και τώρα νομίζω ότι ξεσυνεχίζει, αλλά θα αλλάξει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα. Εμένα το εποχής μου αρέσει πάρα πολύ σε σχέση με τα ρούχα, γιατί πραγματικά ο κόσμος ντυνότανε πιο όμορφα εκείνη την εποχή. Εννοείται και τα σπίτια και όλα τα υπόλοιπα είναι πολύ ωραία, αλλά το εποχής για γύρισμα είναι δύσκολο, γιατί δεν έχει διατηρηθεί τα κτίρια, δεν έχουν διατηρηθεί σε σχέση με το παρελθόν. Δηλαδή εκεί έβλεπες τη διαφορά μεταξύ Τεργέστη, στην Τεργέστη. Στην Τεργέστη μπορούσα να γυρίσω την κάμερα και να δω πάρα πολλά πράγματα. Στην Ερμόπολη, ας πούμε, έπρεπε να ήμασταν πολύ πιο συγκεκριμένοι. Δεν είναι θέμα ομορφιάς, είναι θέμα ότι η αρχιτεκτονική ήταν πάνω το 30 και το 40.
2: Έχετε γυρίσει σκηνές μέσα στα σπίτια. Τα σπίτια αυτά ήταν τη Σύρου σπίτια ή ήταν κάποιο σκηνικό?
1: Ναι, άλλο ένα καταπληκτικό πράγμα έτσι που μας δόθηκε, επειδή αυτή η παραγωγή είχε και παραπάνω χρήματα, ήταν ότι το σπίτι τη Σύρου, τα εσωτερικά που ήταν, κάτσαμε 17 μέρες γύρισμα, το οποίο σημαίνει 20 μέρες, 25. Γιατί κάνουμε και break ανάμεσα στα γυρίσματα. Ναι, στη Σύρο. Ήμασταν τόσοι άνθρωποι στη Σύρο για να κάνουμε τα εσωτερικά του σπιτιού εκεί. Τίποτα δεν θα ήταν το ίδιο αν το είχαμε κάνει. Γιατί συνήθως κάνουν τα εξωτερικά και μετά πας στην Αθήνα σε ένα σπίτι. Ή σε στούντιο ή στην Αθήνα σε ένα σπίτι νεοκλασικό, ξέρω εγώ, για να κάνει τα γυρίσματά σου. Αλλά ευτυχώς κάτσαμε εκεί πέρα και πιστεύω ότι αυτό έδειξε.
2: Απλώς θυμάμαι αυτή τη σκηνή στο μικρό σπίτι μετά την καταστροφή που μπαίνει η Μαρίνα με την πεθερά της μέσα στη γυναίκα. Δεν θέλω να κάνω και spoiler τώρα για όσους δεν το έχουν δει. Που είναι πραγματικά ένα παλιό σπίτι της δεκαετίας, εκείνης της δεκαετίας.
1: Ναι, ναι, πραγματικά. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Εμείς, ας πούμε έτσι για παράδειγμα, το εσωτερικό του σπιτιού της Ανιζιός.
2: Ανιζιός, ακριβώς.
1: Είναι διαφορετικό από το εξωτερικό που τραβήξαμε στην Ανοσύρο. Okay. Το εσωτερικό είναι στην Ερμόπολη, το εξωτερικό είναι στην Ανοσύρο.
2: Θέλω να κάνω τώρα μία από κακή ερώτηση. Θα την πω. Η σειρά έχει θαυμαστές, αλλά έχει και επικριτές. Πολλοί μιλάνε για αργό ρυθμό ή για έντονες ερωτικές σκηνές. Τι έχετε να πείτε εσείς γι' αυτό?
1: Ξεχάσαμε τα φλερ του ήλιου στο φακό. είναι και αυτό ένα θέμα. Λοιπόν, εγώ παρατήρησα, ενώ εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο σοκ το ότι ο κόσμος βλέπει κάτι και το βλέπει custom made, δηλαδή σαν να ήθελε να παραγγείλει κάπως το πώς θα ήταν. Προφανώς το κάνω και εγώ, το κάνουμε όλοι μας. Αυτές οι επιλογές είναι επιλογές που κάνει κανείς για να κάνει ένα έργο. Και εμείς κάναμε κάποιες επιλογές. Και αυτά που περιγράφουμε τώρα είναι οι επιλογές που πήραμε για να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που θέλαμε. Ενώ τελικά είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτά για τα οποία τα ακούσαμε από κάποιους στην αρχή είναι και τελικά τα χαρακτηριστικά τα οποία μας οδηγούν στην αξία που έχει. Δεν θέλουμε φυσικά να βαριέται κάποιος, αλλά άμα έχει συνηθίσει να βλέπει κάποιο άλλο τύπου σειρές, εκπομπές που μέσα σε μία ώρα έχουν πεθάνει, αναστηθεί, παντρευτεί και ατώσει. Όχι, δεν είναι έτσι. Ούτε το βιβλίο είναι έτσι.
2: Σίγουρα δεν είναι.
1: Αν κάναμε ταινία που ήταν 2 ώρες, ξέρω εγώ, τη χήμερα, δεν θα μπορούσαν να κρατήσουν την ανάσα τους. Αλλά είναι πολύ. Εμένα μου αρέσει αυτό και ότι σε ταξιδεύει και ναι, στην αρχή μπορεί να σφίξει κάπως το μάχη, ιδίως στα πρώτα επεισόδια που είναι εισαγωγικά. Στην αρχή είναι εισαγωγικό, δεν είναι. Το έργο είναι όλο, είναι τα 6 επεισόδια. Οπότε η αρχή είναι τα πρώτα 30 λεπτά μιας ταινίας.
2: Όχι, και ο ερωτισμός της Μαρίνας φαίνεται.
1: Για τον ερωτισμό δεν είναι.
2: Όχι, για τον ερωτισμό της Μαρίνας φαίνεται από το τραύμα της κιόλας και μέσα στο βιβλίο ότι η γυναίκα έχει τραύμα. Περιγράφονται οι σκηνές αυτές μέσα στο βιβλίο.
1: Εννοείται. Εμείς έχουμε κάνει το βιβλίο, το θέμα του βιβλίου. Εγώ όταν το διάβαζα, γιατί το διάβασα τώρα, πριν κάνω τη σκηνοθεσία. Όταν ανέλαβα τη σκηνοθεσία της σειράς, στα πρώτες 40 σελίδες δεν πίστευα ότι αυτό που περιγράφει ο συγγραφέας είναι μια γυναίκα η οποία βασανίζεται από το γεγονός ότι δεν μπορεί να φτάσει σε οργασμό και αναζητεί και νομίζει ότι θα είναι έτσι για πάντα και το βρίσκει επιτέλους αυτόν τον Έλληνα καπετάνιο που συναντάει. Γιατί είχε τραυματιστεί σαν παιδί, η μητέρα της είχε κάνει πορνεία το σπίτι, 1000 πράγματα. Και όλο αυτό, η ερωτική της επιθυμία είναι που την οδηγεί και το ασυνείδητο να καταστρέφει σε κάποια σημεία, να σπάει τα κοινωνικά δεσμά και να ακολουθεί το ένστικτό της και να δημιουργούνται πράγματα τα οποία αναστατώνουν τη ζωή της και τη ζωή των άλλων.
2: Μεταξύ μας θα παρασπάει, αλλά αυτό είμαι εγώ που είμαι λίγο Πουριτανή.

0: Κύριε Μαρινάκη, σας αγχώνουν οι προσδοκίες των τηλεθεατών με την έννοια ότι το βιβλίο είναι, το έργο είναι πολύ γνωστό, το βιβλίο το έχουν διαβάσει σίγουρα χιλιάδες Έλληνες. Μάλλον είναι διαφορετικό να σκηνοθετείς μια σειρά, μια ταινία με ένα σενάριο, ένα θέμα που κανείς δεν το γνωρίζει, είναι πρωτότυπο, και διαφορετικό να γυρίζεις σε κάτι που είναι τόσο εμβληματικό όσο η Μεγάλη Χήμερα.
1: Ισχύει, ισχύει. Και ναι, για μένα ο Πύχης, καθώς το γύριζα, ήταν οι άνθρωποι που είχαν αγαπήσει το βιβλίο. Όχι τόσο με μια έννοια σαν ένα φυλαχτό που έχουμε βάλει σαν σιρτάρι και θέλουμε να το ξαναδούμε και να είναι το ίδιο. Mm-hmm. Άσε που αν το βλέπαμε δεν θα ήταν το ίδιο. Γιατί μετά από 30 χρόνια δεν επιστρέφει σε κάτι. Οπότε και αυτό ήταν για τους ανθρώπους που είχαν ερωτευτεί το βιβλίο. Απ' την άλλη, ναι, με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι ανοιχτοί σε αυτό το οποίο θα δούνε, και νιώθω ότι σε μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι που αγάπησαν το βιβλίο έχουν αγαπήσει και τη σειρά. Αυτό πιστεύω. Κάποιοι που έχουν μια αίσθηση του τι είναι το βιβλίο ή τι θα μπορούσε να είναι, μπορεί να έχουν απογοητευτεί. Αλλά για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Έρχομαι τώρα στο πιο ταξιδιωτικό μέρος, μια αφορμή το περιεχόμενο αυτής της εκπομπής. Κάθε φορά που φτάνατε εσείς σε ένα καινούριο τόπο, είχατε μια τελετουργία για το τι θα κάνετε, πώς θα κάνετε κάποια πράγματα και ποιες ώρες κυρίως της ημέρας, γιατί είμαι βέβαιος ότι στο μυαλό ενός σκηνοθέτη το φως παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Ισχύει αυτό. Μια τελετουργία που έκανα είναι ότι έφτανα μία μέρα πριν από τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Τους υπόλοιπους συντελεστές εννοώ, δηλαδή, που ήμασταν μια πολύ καλή παρέα και το μέρα δημιουργική, αλλά ήθελα να μείνω μόνος στον τόπο, να τον εξερευνήσω σαν παιδάκι, όπως λέμε, αυτό το μικρός εξερευνητής, και χωρίς να έχω άγχος το ότι κάποιος κουράζεται, κάποιος που να τρέχουμε από εδώ. Εγώ καθώς ψάχνω κάτι, ακολουθώ ένα ένστικτο, και δεν μπορώ να συζητάω συνεχώς και να λέω «Μα γιατί έστριψε αυτό στενό, μα εδώ είναι γκρεμός, πού πας». Δηλαδή,
0: αποφεύγεται το θόρυβο εντός εισαγωγικών αυτής της επίσκεψης με πολύ κόσμο.
1: Ναι, γιατί έτσι μπορεί να φεθείς ελεύθερος και να βρεις κάτι το οποίο είναι μαγικό, και έγινε σε διάφορες περιστάσεις αυτό. Και στο νεκροταφείο, ας πούμε, που έχουμε στήσαμε τελικά σε μια εκκλησία που ήταν κρυμμένη κάτω από την Άνω Σύρο, τον Άγιο Αθανάσιο, που με τίποτα δεν είχαμε ανακαλύψει. Υπάρχουν πολλά τέτοια σημεία, πάρα πολλά.
0: Χωρίς, ναι, ναι.
1: Στη σειρά που ανακαλύφθηκαν από είτε μια μέρα πριν έρθουν οι υπόλοιποι, είτε ξύπναγα 6 το πρωί, 7, και έκανα τις βόλτες μου.
0: Χωρίς να θέλω να χαλάσω αυτή την αίσθηση της προσδοκίας που μπορεί να έχουν οι ακροατές μας, όσοι δεν έχουν δει κανένα επεισόδιο της σειράς, αναρωτιέμαι, μπορείτε να μας αποκαλύψετε για σας ποια ήταν η πιο δύσκολη σκηνή που γυρίσατε?
1: Εδώ παγώνουμε, φρίζ. Η πιο δύσκολη σκηνή είναι μια σκηνή που είναι στο τέλος. Και είναι spoiler.
0: Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας την πείτε. Οπότε
1: μπορώ να
0: το
1: πω,
0: δέχομαι.
1: Είναι πάντως μια σκηνή η οποία είναι στο τέλος, είναι στην κορύφωση του δράματος, έχει να κάνει με ένα θάνατο. Και έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι μια πολύ σκληρή σκηνή. Όταν τη διαβάζεις στο βιβλίο, δεν το πιστεύεις ότι γράφει αυτό που γράφει. Δηλαδή τρέμεις όταν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο. Και αυτή είναι μια σκηνή η οποία συζητήθηκε πάρα πολύ και από όλους τους ανθρώπους, γιατί αυτή τη σειρά δεν την έκανα μόνος μου, είχα και ανθρώπους, πολλούς φυσικά, mm-hmm. αλλά και στο δημιουργικό κομμάτι, mm-hmm. παραγωγούς οι οποίοι συζητάγαμε πράγματα, ο Στέλιος Κοτιώνης, όπως είπαμε, ο παραγωγός, ο Βασίλης Ανθόπουλος, ο Ιωσήφελης, ο σεναριογράφος, και ήταν ένα πολύ σημαντικό. Η γερμανική συμπαραγωγή για το αν θα την κάναμε αυτή τη σκηνή. Αυτό ήταν κάτι που συζητάγαμε μέχρι και 3 μέρες πριν την κάνουμε. Mm-hmm. Και αν θα κρατούσαμε ακριβώς το πλαίσιο που είχε γίνει. Οπότε όταν έγινε αυτή η σκηνή και έγινε τελικά με τον τρόπο που είχαμε πει, με την καρδιά φιλιά βέβαια να κάνει για κάτι το οποίο ήταν ασύλληπτο, εκεί πραγματικά σταμάτησα όταν έγινε αυτό. Εγώ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω, σταμάτησα να παρακολουθώ τη σκηνή από ένα σημείο και έπειτα, γιατί πραγματικά έκλαιγα. Απλά. Δηλαδή δεν μπορούσα, δεν γινόταν.
0: Και για να μην ρωτήσω το αυτονόητο, δηλαδή ποια ήταν στον αντίποδα η πιο φωτεινή σκηνή αυτής της σειράς, θα ρωτήσω λίγο διαφορετικά. Ποιο ήταν το πιο ωραίο αλλά τυχαίο περιστατικό που σας συνέβη κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, σε εσάς προσωπικά?
1: Το πιο ωραίο τυχαίο. Ωχ, αυτό είναι δύσκολο τώρα.
0: Ναι, γιατί έχετε σκηνοθετήσει τα πάντα. Το τυχαίο εδώ έχει νόημα.
1: Στη σειρά μας.
0: Ναι, αυτό εννοώ.
1: Στη σειρά μας. Αχ, τώρα δεν είναι.
0: Ωραία, θα δώσω λίγο χρόνο στη μουσική και θα επανέλθω.

0: κάνουμε σε άλλα παιχνίδια. Θα σας δώσω περισσότερο χρόνο. Δεν θα επιμείνω τώρα στην ερώτηση, θα επανέλθω. Νομίζω ότι είδα μια αντιδιαστολή ανάμεσα στα γυρίσματα στην Ελλάδα και στα γυρίσματα στην Τεργέστη. Η αίσθηση του κόσμου και η βοήθειά του, η παρουσία του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων εκεί και εδώ, ποια ήταν, κύριε Μαρινάκη?
1: Καλά, για την Ερμόπολη, για τη Σύρο ήταν απίστευτη βοήθεια. Δηλαδή δεν μπορώ καν να αρχίσω να λέω ονόματα.
0: Δεν το φανταζόσασταν ότι αυτό θα είναι το κλίμα που θα σας επιφυλάξουν δημιουργώντας μια τέτοια σειρά στον τόπο τους.
1: Εννοείται, αλλά ποτέ δεν γίνεται το λογικό. Είναι και μια χώρα σουρεαλισμού που ζούμε. Οπότε, ναι, οι άνθρωποι ήταν τρομερά ανοιχτοί και παράγοντες και δημοτικοί και ο κάθε άνθρωπος, δεν ξέρω, ήταν μεγάλη αγκαλιά. Μεγάλη αγκαλιά, μας βοήθησε, μας αγάπησαν, τους ευχαριστώ. Τους ευχαριστώ από βάθη καρδίας.
0: Και στην Ιταλία?
1: Στην Ιταλία επίσης ήταν πολύ, αλλά δεν είχαμε την ίδια σχέση, ήταν πιο απομακρυσμένη. Αν και η Τεργέστη είναι μια πόλη που έχει παράδοση ελληνική, υπάρχει Ορθόδοξη Εκκλησία, υπάρχει κοινότητα Ελλήνων, έχει μεγάλη ιστορία. Και η Τεργέστη, που ήταν όπως η Ερμόπολη, ένα τεράστιο λιμάνι, και η Σύρος, και είναι τρομερή η ιστορία τους και πολιτική, σε σχέση όταν στη Σύρο έγινε η πρώτη απεργία, μια της πρώτης απεργίας στον κόσμο, υπήρχε ηλεκτρισμός πριν έρθει σχεδόν στην Αθήνα. Απίστευτα πράγματα. Και η Τεργέστη ήταν το πιο πολύβολο λιμάνι, από τα πιο πολύβολα λιμάνια της Ευρώπης. Δηλαδή, μας βοήθησαν πάντως και η Ιταλική συμπαραγωγή και το department, το ιταλικό της περιοχής εκείνης, πάρα πολύ. Κάναμε γυρίσματα σε απίστευτους τόπους.

0: από την αρχή μέχρι το τέλος των γυρισμάτων, από το Α μέχρι το Ω, είχατε την ευκαιρία να κάνετε ένα ταξίδι αποφόρτισης κάπου σε έναν τόπο, έστω πολύ σύντομα, παραδίπλα, για να πάρετε μια ανάσα, να βγείτε από τη δεκαετία εκείνη και να βρεθείτε στο σήμερα για να επιστρέψετε ανανεωμένος, ή όχι, επιμείνατε σε αυτήν την εποχή διαρκώς?
1: Αν έκανα ένα κυριολεκτικό ταξίδι, ναι, ναι, ναι, ή φαντασιακό.
0: Όπως θέλετε εσείς. Αν καταφέρετε να κάνετε τα δεύτερα, πρέπει να μας πείτε τον τρόπο.
1: Θα σας πω και τα δύο, αλλά είναι λίγο πολύ σουρεαλιστικό. Η αποφόρτιση στα διάρκεια των γυρισμάτων έγινε όταν κάνοντας μπάνιο μέσα στο χειμώνα στα βαπόρια.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί δηλαδή βούταγα και για 10 λεπτά αποφόρτιζα. Τώρα σε σχέση με ταξίδι, δεν έγινε ταξίδι γιατί ήμασταν τελείως εκεί πέρα. Πήγα στην Νέα Γίνα από την οικογένειά μου και εκεί έγινε μια αποφόρτιση κάπου στη μέση. Αλλά σαν αποφόρτιση το αυτό που έκανα, το οποίο δεν είναι αποφόρτιση, φόρτιση δεν ξέρω τι ήταν. Πάντως με πήγαινε πολύ αλλού. Πήγαινα και έβλεπα, ήταν η εποχή που είχε βγει ο Τραμπ στην εξουσία τότε, και έβλεπα τα βιντεάκια του με τη συνέντευξη τύπου που έκανε, που κάπως ήταν σαν μια σειρά τρέλας που πραγματικά με πήγαινε τελείως αλλού και για κάποιο λόγο άδειαζε το μυαλό μου.

0: Αν σας ρωτούσα με ποιον συνεργαστήκατε καλύτερα, τι θα μου λέγατε? Δεν θα σου απαντήσω, πες.
1: Θα σου το πω μυστικό. Γιατί μετά θα ζηλεύουνε.
0: Υπήρξε, εννοώντας ότι είχατε με όλους τους ανθρώπους μια καλή συνεργασία, φαντάζομαι.
1: Ναι, είχα. Όχι με όλους. Μην είμαστε. Εγώ δεν θέλω να. Ευχαριστώ δηλαδή που το παρουσιάζετε έτσι, αλλά. Που το παρουσιάζει έτσι, αλλά. Όχι, δεν είναι. Το πιο δύσκολο πράγμα σε όλη τη δημιουργία αυτής της σειράς ήταν να είμαστε μια ομάδα και να βγαίνει ο καλύτερος εαυτός του καθένα, να εκφραζόμαστε κτλ. Αυτό δεν είναι εύκολο καθόλου. Υπάρχουν τρομερές ισορροπίες. Υπήρχε πολύ καλό κλίμα. Πολύ καλό κλίμα. Αλλά αυτό γίνεται με κόπο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για να μου πει μυστικά ποιον συμπαθούσε περισσότερο από τη σειρά. Πάμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θέμα.
1: Επιστρέψαμε με το «Η αγάπη είναι χήμερα», ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει και στη σειρά. Μαζί μας είναι ο κύριος Βαρδής Μαρινάκης, ο σκηνοθέτης της Μεγάλης Χήμερας. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα, αλλά να πούμε ότι αυτό το τραγούδι θέλετε να το αφιερώσετε. Πού?
2: Στη Μυρτώ και στη Μαργαρίτα, στην οικογένειά μου.
1: Είναι η γυναίκα και η κόρη. Θέλω να σας ρωτήσω, πάμε σε προσωπικές ερωτήσεις, προσωπικές, επαγγελματικές, θα το έλεγα. Θυμάστε την πρώτη στιγμή που είπατε «Θέλω να γίνω σκηνοθέτης»? Ποια ήταν αυτή?
2: Τετάρτη Δημοτικού.
1: Όχι, σωστά και Παναγία.
2: Τετάρτη Δημοτικού.
1: Και τι.
2: Ένιωσα ότι γυρίζω, έβλεπα αυτό που ζούσα σαν σκηνές από μια ταινία. Οπότε ένιωθα ότι αυτή. Έτσι. Και επίσης είχα ξεκινήσει ένα τετραδιάκι, το οποίο κάθε ταινία που έβλεπα έγραφα μια γραμμή κριτική και έβαζα βαθμολογία στο ενδιαφέρον, μουσική, φωτογραφία και ηθοποιία. Και έβγαζα ένα μέσο όρο και είχα τις καλύτερες μου ταινίες.
1: Άρα αν δεν γινόσαι σε σκηνοθέτης, θα γινόσαι σε κριτικός.
2: Εντάξει, για μένα χαίρομαι που είναι πιο δημιουργικό και πιο φαν.
1: Δεν το συζητάμε αυτό. Υπήρξε κάποια στιγμή μία ταινία, μία σειρά, τώρα στην πορεία σας, που είπατε «Αχ, πόσο θα ήθελα να την έχω γυρίσει εγώ αυτή»?
2: Πρόσφατα, ας πούμε.
1: Πρόσφατα, ας πούμε, αυτό θα ήθελα να ήμουν εκεί πέρα.
2: Ναι, ναι, είναι αρκετά τα... ναι, ας πούμε, μ' άρεσε πάρα πολύ το «Μάστερ» του Πολ Τόμας Άντερσον, μια ταινία που έγινε πριν από κάποια χρόνια. Και από σειρές πάρα πολύ, ξέρω εγώ, το «Τσερνόμπιλ» ή ακόμα και το «Stranger Things» που είναι... το λατρεύω, δηλαδή μου αρέσουν πράγματα τα οποία είναι, ξέρεις, και mainstream και πιο...
1: Ναι, αλλά λέτε ταινίες, σειρές οι οποίες έχουν λίγο, θα το πω, εξωπραγματικό, φαντασία, δεν στηρίζουν σε πραγματικά γεγονότα, πώς θα το κάνουμε? Stranger Things μου είπατε.
2: Ναι, ναι, μου αρέσει πολύ το sci-fi και μακάρι να το επόμενο πράγμα που θα κάνω να έχει κάτι από αυτό.
1: Από σκηνοθέτες Έλληνες ή ξένους, ποιος ήταν αυτός, ας πούμε, που ήταν ορόσημο για την καριέρα σας, που είπατε «αυτός ο άνθρωπος μου αρέσει, θα ήθελα να γίνω σαν αυτόν»? Ή ενδεχομένως στα πρώτα βήματα να το μιμηθήκατε κιόλας?
2: Ναι, εντάξει, είμαι παιδί που μεγάλωσε δεκαετία το 80, οπότε θα πω τον Αντρέι Ταρκόφσκι.
1: Okay.
2: Για να χαρούν όσοι θεωρούν πως ήταν αργή η χήμερα. αλλά ναι, δεν έχει να κάνει με το αργό, έχει να κάνει με το ότι, με τη δόνηση και την ποίηση αυτού που βλέπεις. Εμένα με νοιάζουν τα συναισθήματα. Δεν με ενδιαφέρει να ακούσω «η χήμερα είχε ωραία φωτογραφία, είχε ωραία κοστούμια, είχε ωραία σκηνικά». Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ενώ αν αυτό δεν έχει κάτι το οποίο σου τρυπάει το στομάχι τελικά, δεν με νοιάζει. Οπότε θέλω συναισθηματικά πράγματα, και γι' αυτό μ' αρέσει π.χ. να ο Πολ Τόμας Άντερσον, μ' αρέσει πολύ.
1: Άρα όταν θα πέσουν οι τίτλοι του τέλους της χήμερας, αν ο θεατής την ώρα εκείνη που τελειώσει και ακούσει τη μουσική, τι θα θέλατε να έχει κρατήσει? Αυτό το πόνο στο στομάχι, αυτό το σφίξιμο, αυτή την εικονοποίηση ενός βιβλίου που έχει διαβάσει κάποτε, ή που και αν δεν έχει διαβάσει, του κάνει την αίσθηση να το διαβάσει?
2: Θα ήθελα να κρατήσει αυτό το πόνο στο στομάχι που τον έχει αλλάξει και έχει χάσει το εγώ του και έχει μπει σε κάτι άλλο, το οποίο τον έχει ταξιδέψει σε συναισθήματα που δεν μπορεί να βιώσει εύκολα στην καθημερινή του ζωή, και αυτό να είναι καθαρτικό για αυτόν. Αυτό.
3: Κύριε Μαρινάκη, φαντάζομαι ότι, ναι, σας χάλασα λίγο τη σειρά. Φαντάζομαι ότι η σκηνοθεσία ως έργο, ως εργασία, απαιτεί πολύ μεγάλη πειθαρχία. Με την ίδια πειθαρχία σκηνοθετείτε και τα ταξίδια σας, τα προσωπικά, τα οικογενειακά?
2: Κάποτε ήμουν πολύ οργανωμένος, αλλά καταρχάς να πούμε ότι ναι, έχω γίνει πιο πειθαρχημένος όσο περνάνε τα χρόνια, όντας το ξώτης με παρθένο οροσκόπο. Οπότε ο παρθένος και αρχίζει και βγαίνει. Και βγήκε πάρα πολύ στη χήμερα. Αλλά χρειάζομαι και τον άνθρωπο που βοηθάει στην οργάνωση.
3: Θα σας βάλει στο σωστό δρόμο,
2: Ναι, το χρειάζομαι. Εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα, μου βοηθάει πάρα πολύ. Ταξίδι μου λείπει το θέμα ταξίδι. Μη συζητήσουμε τώρα γιατί θα πάθω.
3: Να, θα σας κάνω μία από τις ερωτήσεις κλισέ αυτής της εκπομπής. Ταξίδι αποθυμένο για σας ποιο είναι?
2: Ναι, ταξίδι αποθυμένο. Θέλω να πάω στην Παταγωνία. Θέλω να πάω στο Βιετνάμ. Έχω στην Ιαπωνία, δεν ξέρω. Θέλω να πάω εκεί προς. Από ένα βιβλίο βασικά. Η Παταγωνία δεύτερος.
3: Η Γρυλανδία είναι λίγο δύσκολη τώρα, αλλά τα υπόλοιπα γίνονται. Λόγω καιρικών συνδικών εννοώ, όχι για κάτι άλλο. Μην παρεξηγηθώ. Δεν ήταν πολιτική παρέμβαση αυτή. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή εκπομπή, πριν την ολοκληρώσουμε όμως, ανοίγοντας την πόρτα του στούντιο, βγαίνετε έξω. Σε ποιον τόπο θα θέλατε τώρα να βρεθείτε? Κυριακή απόγευμα, 5 η ώρα.
2: Που θα ήθελα να είμαι. Μ' άρεσε αυτή η ιδέα να είσαι προς Ατλαντικό. Κάπως Δυτική Γαλλία, Πυρηναία, σε κάποια πόλη εκεί, σε κάποιο ξενοδοχείο που σκάνε τα κύματα του Ατλαντικού και είναι έτσι μια παλιά πόλη, είτε Πορτογαλία, κάτι κατάλαβες, δηλαδή να βλέπεις Ατλαντικό, βράχια και να σκάνε κύματα και να είσαι άγνωστος στη μέση του πουθενά.
3: Ως σκηνικό κάθαρσης ακούγεται σε μένα αυτό.
1: Χήμερα, εκτός από το μυθικό τέρας, είναι και το κάτι άπιαστο. Για το Βαρδί Μαρινάκι, ποια είναι η χήμερα που θέλει να κυνηγήσει και ελπίζουμε να τη βιάσει.
2: Να γίνω...
1: Ναι.
2: Να γίνω ρόκστα. όλοι David Bowie δεν θέλαμε να γίνουμε. Ή τέλος πάντων, κάποιοι τέλος πάντων. όταν ήμουν μικρός, νόμιζα ότι θα ήμουν ο Ιησούς Χριστός. Μετά ο David Bowie. τώρα τι έχει μείνει. Δεν ξέρω τι έχει μείνει τώρα με τη χήμερα. Ναι, θα ήθελα να γίνω
1: Όσκαρ.
2: Ναι.
1: Γιατί
2: ναι.
1: Όχι.
2: Γιατί όχι, βέβαια. Και να δουλεύω με τη Star που θαυμάζω.
1: Η οποία είναι?
2: Με τη Star. Είναι και η Ανάιτλη, ας πούμε. Θα ήθελα να κάνω κάτι μαζί της. ξέρεις. Και να κάνω μια παραγωγή στο εξωτερικό και να κρατήσω και το στυλ μου και να μπω σε σύμπαντα διαφορετικά.
1: Το ευχόμαστε εμείς και θέλω να πω ότι αυτό που αποκομίσαμε από αυτή τη συνέντευξη ήταν ότι απέναντί μας είχαμε έναν πάρα πολύ ωραίο άνθρωπο, έναν πάρα πολύ απλό άνθρωπο, έναν άνθρωπο που παρά την επιτυχία, θα το πω πολύ λαϊκά, δεν την έχει ψωνίσει.
3: Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα στο ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών μαζί μας. Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Το Woody Allen ξεχάσατε. Μετά από αυτούς που αναφέρατε, εμένα ο Woody Allen μου ήρθε στο μυαλό αυτόματα, δεν ξέρω γιατί. Καλή επιτυχία στην επόμενη δουλειά σας και εύχομαι να έχετε μέχρι τότε ενδιαφέροντα ταξίδια για να ανανεωθείτε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο που ρύθμισε σήμερα τον ήχο μας. Ασφαλώς την κυρία Πλατή για την δημοσιογραφική παραγωγή, τον κύριο Θανάση Βούτσινο για την επιλογή της μουσικής και όλους εσάς εκεί έξω που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 είναι το τηλέφωνό μας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στέλνετε mail. Έχω καλέσει σήμερα τον Νίκο Αμανίτη, συγγραφέα, δημοσιογράφο πρωτίστως και συγγραφέα τώρα εσχάτως, με αφορμή ένα εκπληκτικό βιβλίο που έχει βγάλει, και το λέω με τα λόγου γνώσεως αυτό, χωρίς ακόμα να το έχω ολοκληρώσει, να έχω ολοκληρώσει την ανάγνωση, αλλά πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί με την ιδέα που είχε και με το πόσο ωραία την χειρίζεται σε αυτό το βιβλίο. Ο αγνοούμενος του Ματαρώα είναι ο τίτλος του βιβλίου. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Εγώ εδώ ευχαριστώ. Μιλάμε στον Νικό.
0: Στον Νικό. Στον Νικό, παρότι δεν γνωριζόμαστε, αλλά είμαστε συνάδελφοι καταρχάς.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εσύ είσαι πρωτίστως δημοσιογράφος.
1: Και εγώ σε γνωρίζω από.
0: Από την τηλεόραση. Αυτή
1: την τηλεόραση είναι... και από κοινούς, πολλούς κοινούς φίλους που έχουμε και αγαπητούς.
0: Και από και εγώ σε γνωρίζω βέβαια από την παρουσία σου στα μέσα ενημέρωσης. Έχεις μεγάλη ιστορία. Έχεις. Πες τα μόνο σου, ταχυδρόμο.
1: Ναι, έχω τον. Αυτό ας πούμε το οποίο, για ναι. το οποίο μπορώ να πω ότι περηφανεύομαι ναι. για δύο πράγματα ναι. είναι για την διεύθυνση του ταχυδρόμου,
0: έτσι.
1: Στην τελευταία εποχή του ταχυδρόμου, ναι. όταν ένθετο στα νέα, και επίσης για το περιοδικό Β, το οποίο αν και δεν είχα καμία σχέση με το αντικείμενό του που ήταν υγεία, fitness κτλ, το εντελώς αντίθετο είναι. περίεργος πώς το δημιούργησα και το έφτιαξα.
0: Ναι.
1: Είχα μια απορία στα περιοδικά ναι. από το περίφημο 1 από τα δεκαετία του 90. Στο ραδιόφωνο πάρα πολύ, στην ΕΡΤ. Έχω περάσει από την τηλεόραση, έχω περάσει από τα site. Ήμουνα μαζί με την ομάδα των νεαρών, πολύ νεότερων παιδιών που φτιάξανε την Ποπαγκάντα μέχρι να αποχωρήσουν από
0: ναι,
1: εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραίο site.
1: Ναι. ναι. Και Nathan's Voice επίσης.
0: Όπου και είσαι μέχρι τώρα πρόσφατα ακόμα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: μέχρι...
0: όλα αυτά λοιπόν, κάτσε να,
1: να
0: το πω εγώ
1: το
0: τώρα,
1: ναι.
0: για να πω εδώ να καταλάβετε τι εστί Νίκος Αμανίτης. Εκεί λοιπόν στην πανδημία...
1: Ναι.
0: Όλους κάπου μας βάραγε το πράγμα, έτσι. Δηλαδή, άλλον τον βάραγε ότι ήθελε οπωσδήποτε να βγει έξω. Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι που δεν έχω πιάσει ποτέ για δουλειά σπιτιού στο χέρι μου τίποτα. Έβαφα κάτι έπιπλα στο μπαλκόνι μου. Ο καθένας ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί που λένε. Ο Νίκος, λοιπόν, τι αποφάσισε να κάνει? Να ξεκινήσει μια έρευνα. Για πες τα εσύ. Να ξεκινήσει μια έρευνα για έναν ζωγράφο του οποίου είχε ένα πίνακα.
1: Ναι, υπήρχε ναι. ένας πίνακας στο σπίτι, το οποίο τον θυμόμουν από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Ο οποίος μας ακολούθησε σε όλες τις μετακομίσεις που κάναμε με την οικογένειά μου και μετά το θάνατο δικών μου κατέληξε και στο σπίτι μου. Το ιδιαίτερο αυτού του πίνακα ήταν ότι το περιέβαλε ένα μυστήριο. Πρώτα απ' όλα ήταν ανυπόγραφος. Ναι. Κατόπιν, όπου το είχα ακούσει έτσι... Το όνομα του ζωγράφου δεν μου έλεγε απολύτως τίποτα. Και...
0: Είχες ακούσει το όνομα του ζωγράφου από τους γονείς σου? Δηλαδή λέγανε ότι αυτός ο πίνακας είναι ανυπόγραφος, αλλά είναι του Νίκου Μπαλόγιαννη ή
1: δεν λέγανε. Κάποια στιγμή προς το τέλος της ζωής της μητέρας μου
0: ναι.
1: τη ρώτησα, ναι. αστειευόμενος κιόλας ναι. λίγο, ότι είναι αυτός ο πίνακας,
0: ναι.
1: Μήπως είναι πολύτιμος και τα λέγανε.
0: Ναι. Ναι.
1: Και τότε έμαθε ότι τον είχε ζωγραφίσει ένας ζωγράφος του Μεσοπολέμου, ο Νίκος Μπαλόγιαννης, με τον οποίο εκείνη γνωριζότανε κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ήτανε και οι δύο οργανωμένοι στην αντίσταση και κάνανε τα περίφημα πάρτι, τα αντιστασιακά πάρτι της κατοχής. Αυτό ναι. ήταν μια συνήθεια πολύ διαδεδομένη. Γινόντουσαν σε διάφορα σπίτια πάρτι, μαζευόντουσαν νέοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Με το πρόσχημα ότι θα διασκεδάσουν κτλ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όταν υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας, περνάγανε τα βράδια τους εκεί πέρα. Όποτε ακούγανε ότι πλησίαζε κάποιος, βάζανε μουσική και έπεσε. Η Αρκιζέη τα περιγράφει αυτά πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και κυρίως και έτσι στρατολογούσαν νέους ανθρώπους καινούριους για
0: ναι.
1: την αντίσταση ή κάνανε
0: ναι,
1: τα
0: ναι, ναι,
1: δικά
0: τους
1: κτλ. Εκεί λοιπόν στο ατελιέ αυτού του ζωγράφου του Μπαλόγιαννη γινόντουσαν αυτά τα πάρτι. Εκεί γνωρίστηκε με τη μητέρα μου και αυτός της χάρισε αυτόν τον πίνακα λίγο πριν φύγει για το Ματαρόα.
0: Το Ματαρόα ήταν ένα πλοίο, να πούμε, έτσι.
1: Το Ματαρόα ήταν ένα πλοίο, το οποίο πριν από 80 χρόνια ακριβώς και λίγες μέρες, στις 22 Δεκεμβρίου του 1945, απέμπλεψε από τον Πειραιά, παίρνοντας μαζί του περίπου 200 νέους ανθρώπους, επιστήμονες, φοιτητές, καλλιτέχνες.
0: Θα λέγαμε τον Ανθό.
1: Τον Ανθό ακριβώς της Ελλάδας, της μετεμφυλιακής, όχι μετεμφυλιακής, προεμφυλιακής.
0: Προεμφυλιακής, ναι.
1: Σε αυτή την περίεργη περίοδο μετά τη Βάρκιζα,
0: ναι.
1: Μετά τα Δεκεμβριανά, μετά ναι. τη Βάρκιζα, όπου με πρωτοβολία του Γαλλικού Ινστιτούτου και του Οκτάβιου Μερλέου, ο οποίος ήταν διευθυντής του, δόθηκαν από το γαλλικό κράτος 200 τόσες υποτροφίες κατόπιν εξετάσεων σε ανθρώπους που πίστευαν ότι κάτι λένε.
0: Μπράβο.
1: Ότι δεν πρέπει να μείνουν άλλο στην Ελλάδα, ίσως μερικοί να μην μπορούσαν, διότι κατά το πλείστον ήταν αριστεροί, είχαν αγωνιστεί στην αντίσταση, μερικοί από αυτούς και στα Δεκεμβριανά.
0: Ναι.
1: Τους πήρε λοιπόν αυτούς το Ματαρόα, κάνανε ένα ταξίδι 2,5 ημερών με το πλοίο, μετά πήγαν το τρένο και φτάσανε στο Παρίσι.
0: Δηλαδή τους πήγε το Ματαρόα που στο...
1: Στον Τάραντα.
0: Στον Τάραντα.
1: Στον Τάραντα, ναι. Ακριβώς.
0: Από τον Πειραιά στον Τάραντα.
1: Από τον Πειραιά στον ναι. Τάραντα και μετά με το τρένο, Παρίσι, Ελβετία. Ναι. Διέσχισαν την Μάλιστα. Ιταλία, ένα φοβερό ταξίδι.
0: Ναι.
1: Πολύ άσχημο, από πολύ άσχημες συνθήκες. Φτάσαν στην Ελβετία, στη Γαλλία και στις παραμονές του 1946, 29 Δεκεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, φτάσανε στο Παρίσι μια πολύ κρύα και σκοτεινή νύχτα.
0: Ναι.
1: Πέρασαν τα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είτε κράτησαν παρέες μαζί τους ή χώρια ο καθένας, κάνανε μια πολύ σπουδαία καριέρα. Γίνανε πάρα πολύ καλοί επιστήμονες, καλλιτέχνες. Ήτανε η Έλλη Αλεξίου, ήτανε ο Μέμος Μακρύς, ο σπουδαίος γλύπτης, ο οποίος μετά έφυγε, πήγε στην Ουγγαρία και έγινε ουσιαστικά ο εθνικός τους γλύπτης
0: ναι, ναι.
1: στην σοσιαλιστική τότε Ουγγαρία. Ναι. Ήταν ο Νίκος Βορώνος, ήταν ο Κώστας Οξελός, σπουδαίος φιλόσοφος, ήταν ο Κώστας Παπαϊωάννου, επίσης σπουδαίος φιλόσοφος, ήταν η Μίκα Κρανάκη, συνεργάτητα του Σάρτρ μέχρι και συγγραφέας.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα σωρό άνθρωποι, ναι. οι οποίοι ο Κανδύλης, το δεξί χέρι του Λε Κορμπιζιέ, ο οποίος συνέχισε και το έργο του. Και ξαφνικά ο Κωνήλιος Καστοριάδης, μην τον ξεχάσω, και ξαφνικά στα τέλη της δεκαετίας του 80 ένας Γάλλος δημοσιογράφος, συνάδελφος, είπε ξαφνικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν ένα βράδυ του Δεκεμβρίου
0: με
1: ένα τρένο στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και με τη βοήθεια του Καστοριάδη άρχισε να δημιουργείται ο μύθος. Οι περισσότεροι από αυτούς οι οποίοι μπαίνανε στις 22 Δεκεμβρίου του 1945 μέσα σε αυτό το καράβι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι ξαφνικά περνάνε στο χώρο του μύθου, διότι όλοι μαζί, γνωστοί και άγνωστοι και αγνοούμενοι, περάσανε στο μύθο, ακούς ότι ταξίδεψε με τον Ταρέο και είναι σαν να έχει πει μέσα σε ένα λιμπροντόρο.
0: Μπράβο.
1: Πολλοί πέθαναν, όπως και ο δικός μου, ο Νικόλος Μπαλόγιαννης, χωρίς να το ξέρουν καν. Εκείνος πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1966.
0: Χωρίς ποτέ να ξέρει ότι συμμετείχε σε ένα ταξίδι... το οποίο εν συνεχεία μπορούσε να αποτελεί σημείο αναφοράς,
1: ακριβώς.
0: ιστορικό σημείο
1: ακριβώς,
0: αναφοράς.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το ταξίδι του Ματαρόα λοιπόν, του υπεροκειάνιου που τους πήγε...
1: Ναι, ναι.
0: Ένα πλοίο τέλος
1: πλοίο
0: πάντων.
1: Το οποίο ναι. μάλιστα είχε και τη δική του ιστορία, διότι είχε ερχόμενο στον Πειραιά για να πάει προς την Ιταλία, είχε συμμετάσχει στην περίφημη έξοδο. Τον ερχόμενο στον Πειραιά για να πάει προς την Ιταλία είχε συμμετάσχει στην περίφημη έξοδο

0: COVID, άρχισε η καραντίνα και όπως αντί να βάφω, όπως έλεγε εσύ έπιπλα, γιατί ούτε αυτό θα μπορούσα να το κάνω, θα τα κατέστρεφα, κατέστρεφα όλο το σπίτι.
1: Καλά, και εγώ τα κατέστρεψα, μην νομίζεις, ναι.
0: Εντάξει. Μια μέρα είπα να ασχοληθώ με τον Μπαλόγιαν.
1: Με τον Μπαλόγιαν. Λοιπόν, περίμενε. Διάλειμμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η διήγησή σου. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, να πω ότι τα τραγούδια που θα ακούσουμε σχετίζονται με την εποχή που πραγματεύεται το βιβλίο. Είναι από μια λίστα που ουσιαστικά δίνεις στο βιβλίο τραγουδιών, ναι. Έτσι, και είναι πολύ ωραίο αυτό, μου άρεσε πολύ. Να ξεκινήσουμε με το Cheek to Cheek, με Fred Astaire.
0: Ναι, βεβαίως, γιατί είναι και αυτό τραγούδι του Μεσοπολέμου, έτσι. Και έχει σχέση και με την συνέχεια της ιστορίας μας, κατά κάποιο τρόπο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, ο Νίκος Αμανίτης είναι εδώ. Συζητάμε για την ιστορία του αγνοούμενου του Ματαρώα, το βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Είναι μια πραγματικά συγκλονιστική ιστορία και είναι και συγκλονιστικός ο τρόπος

0: τον οποίο την έψαξε ο Νίκος. Ελπίζω να παρακολουθείτε τη συζήτησή μας από την αρχή της εκπομπής. Σας βάζω πάντως στο κλίμα. Είμαστε στη φάση που ο Νίκος στην πανδημία ψάχνει να βρει τι γίνεται με αυτό το ζωγράφο, το οποίο έχει έναν πίνακα στο σπίτι του και λέγεται Νίκος Μπαλόγιαννης. Λοιπόν, για πες μου τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ψάχνεις τα ίχνη του Μπαλόγιαννη.
1: Και πλέον. Από εδώ αρχίζουμε, ναι, από εδώ αρχίζει, ναι, ας πούμε, ναι, το βιβλίο. Από, ναι, εδώ αρχίζει η ιστορία μας κατά, ναι, κάποιο τρόπο. Ψάχνω μέσα στο Google, δεν βρίσκω πολλά πράγματα. Βρίσκω κάποια στιγμή μια ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας, ένα mail. Στέλνω μια φωτογραφία του πίνακα χωρίς πολλά-πολλά και δεν πιστεύω ότι θα έχω, ναι, και καμία απάντηση. Την άλλη μέρα, λοιπόν, μου έρχεται μια απάντηση από μια κυρία έκπληκτη που ανακάλυψε έναν πίνακα του πατέρα της στην Αθήνα. Η κυρία αυτή λέγεται Ρέα Μπελτζόν, είναι κόρη του Μπαλόγιαννη Μπελτζόν πλέον στην Αμερική και είναι Αμερικανίδα υπήκος, ναι, έχει γεννηθεί στο Σαν Φρανσίσκο, ναι, και τώρα ζει στο Μεξικό.
0: Ναι.
1: Εξηγώ λίγο πολύ την ιστορία, την κατοχή και τα ρέστα. Για το Ματαρόα δεν έχει ιδέα, δεν έχει ακούσει ποτέ τίποτα, δεν ήξερε καν τι είναι. Δεν ξέρει πολλά πράγματα για την ζωή του πατέρα της στην Ελλάδα. Αλλά το ότι της μιλάω για την κατοχή την κάνει να μου στείλει, να σκανάρει και να μου στείλει τις αμέσως επόμενες ημέρες ένα χειρόγραφο το οποίο στην φυσική του κατάσταση, εγώ έχω τα σκανάρει με σελίδες, είναι ένα ρολό χαρτιού μήκους 27 μέτρων όταν ξεδιπλώνεται, μέσα στο οποίο, πάνω στο οποίο, ο Μπαλόγιαννης κατά τη διάρκεια της κατοχής έγραφε ένα ημερολόγιο, μου φάνηκε στην αρχή, στα γαλλικά.
0: Ναι. Μια στιγμή για να καταλάβουμε κάτι. Το χαρτί, το ρολό αυτό, για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει,
1: ναι, ναι,
0: σκεφτείτε να παίρνετε κόλλες α4, να κολλάτε τη μία κάτω από την άλλη. Ρα.
1: Ακριβώς.
0: Και να φτιάξετε ένα πολύ μεγάλο χαρτί, ναι, 27, ναι, μέτρα, ναι, και μετά, ναι, να το κάνετε ρολό αυτό. Εκεί έγραφε, κάπως έτσι έγραφε ο Μπαλόγιαννης. Έγραφε λοιπόν στα γαλλικά και μάλιστα με μικρά γραμματάκια,
1: ναι, ναι,
0: από ό,τι έχω δει στο βιβλίο.
1: Κολυβογράμματα. Ναι.
0: Κολυβογράμματα κανονικά,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και όχι και σε πολύ καλά γαλλικά από ό,τι κατάλαβα.
1: Σωστά.
0: Ναι, τα οποία όμως μετέφρασε άψογα ελληνικά η Ρούλα Γεωργακοπούλου, δημοσιογράφος επίσης, σύζυγος του Νίκου Αμανίτη. Έγραφε λοιπόν εκεί αυτό το ημερολόγιο, το οποίο στην πραγματικότητα όμως ήταν σαν μια διαρκή ερωτική επιστολή, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Σαν μια ερωτική επιστολή σε συνέχειες.
1: Ακριβώς.
0: Όλη την κατοχή, για σκεφτείτε το λίγο, είναι πραγματικά συγκινητικό, συγκλονιστικό. Ένας άνθρωπος γράφει στην αγαπημένη του, την οποία έχει γνωρίσει, να τα πω λίγο για να βάσω το πάνω στο κλίμα. Δύο χρόνια πριν φύγει με το Ματαρόα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δύο χρόνια πριν αρχή, πριν την κατοχή.
0: Δύο χρόνια πριν την κατοχή, το 1939. Έχει πάει ξανά στο Παρίσι, πάλι με πλοίο έχει φύγει, με το Πατρίς. Και το γνώρισα το Πατρίς, ξέρεις γιατί τυχαίνει να είναι ένα καράβι στο οποίο έχω μπει.
1: Έλα.
0: Διότι το Πατρίς για μία χρονιά έκανε το δρομολόγιο Πάτρα-Βενετία το 1976 νομίζω ή 77, κάπου εκεί. Και ήταν το πρώτο ταξίδι που πήγα στο εξωτερικό με τους γονείς μου στη Βενετία. Από την Πάτρα, ήταν μάλιστα, θυμάμαι, να μπαίνουμε με το Πατρί στη Βενετία και μου είναι μια ξέχαστη σκηνή. Όταν λοιπόν διάβασα ότι και το πρώτο του ταξίδι ήταν με το Πατρί, ο καθένας μας βρίσκει κάτι να δεθεί. Είχε λοιπόν πάει στην
1: Παρίσι,
0: είχε ερωτευτεί αυτή την κοπέλα και της έγραφε αυτό το γράμμα, το οποίο είναι γράμμα πολλών ετών και το οποίο ήρθε στα χέρια σου.
1: Και το οποίο προφανώς, επειδή χρησιμοποιούσε κόλλες από αυτές που γίνει για να ζωγραφίσει. Δεν είχε, ναι, ούτε τετράδιο ούτε τίποτα και αυτό τις κόλλαγε και έκανε 10 χρόνια περίπου, 10-15 χρόνια πριν τον Κέρουακ, ο οποίος έγραψε το On the Road χτυπώντας το σε ένα ρολό χαρτί,
0: ναι,
1: ενιαίο,
0: ναι,
1: αυτός,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό έκανε το ίδιο, ναι, ο Μπαλόγιαννης. Εκεί λοιπόν, πρώτα απ' όλα τόσο εγώ όσο και η Ρούλα, η οποία προσφέρθηκε να το μεταφράσει, πολύ δύσκολη και αχάριστη δουλειά,
0: ναι,
1: γιατί,
0: ναι,
1: και κακά,
0: ναι, ναι,
1: γαλλικά,
0: ναι,
1: και κακά γράμματα, ναι, παρασυρθήκαμε από το κλίμα το οποίο δημιουργούσε. Ζούσαμε από τη μία την καθημερινότητα της κατοχής. Αυτός γύρναγε στο ατελιέ του, το οποίο βρισκότανε στο λεγόμενο Βατραχονήσι, το οποίο είναι στο Παγκράτη,
0: ναι,
1: στην Αγίου Σπυρίδωνο.
0: Απέναντι στο... από το μαγεμένο αυλό Διαγώνια.
1: Ακριβώς, ναι, είναι, ναι, στην Εραδοστένους, ο δρόμος που ανεβαίνει προς το Παγκράτη.
0: Ναι, όχι, όχι, Αρχελάου.
1: Όχι, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν είναι. Ναι, ναι, είναι πίσω, ναι, από το, τώρα που είναι το Ίδρυμα Γουλανδρή, πίσω,
0: ναι, ναι,
1: από το,
0: πίσω εκεί, πιο πίσω,
1: τα σκαλιά, ναι, του, ναι, ναι, ναι, Αγίου Σπυρίδωνα. Ναι. Οδός Αγίου Σπυρίδωνος και Αρκτίνου.
0: Μάλιστα.
1: Στο ατελιέ του, λοιπόν, είτε στο σπίτι του στην Πλάκα, Χερεφόντος 5, το βράδυ γύρναγε, έγραφε το πώς αισθάνεται, τι συνέβη, τη καθημερινότητά του, όλα αυτά, αλλά τα έγραφε στον άνθρωπο τον οποίο ήταν ερωτευμένος.
0: Στην αγαπημένη,
1: στην αγαπημένη
0: του,
1: το απίστηνε, η οποία, ναι, ήταν ζωγράφος, ναι, επίσης, την είχε γνωρίσει στη σχολή Καλοτανός, στη Κόλτε Μποζάρ, και εκτός από την, το κλίμα της εποχής που δίνει, δίνει και πάρα πολλά στοιχεία από την εποχή στο Παρίσι λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Ναι.
0: Κάτσε,
1: για
0: να
1: μένα
0: βάλουμε
1: είναι
0: ένα
1: μια
0: τραγούδι,
1: συναρπαστική εποχή.
0: Να βάλουμε ένα τραγούδι από την εποχή για να μπούμε λίγο στο νόημα. Ποιο, ναι, λες να βάλουμε, το...
1: μπορούμε να βάλουμε το...
0: Το Ζατεντρέ.
1: Ναι, ναι, ναι, το Ζατεντρέ. Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ζατανδρέ. Είμαστε με τον Νίκο Αμανίτη εδώ, το συγγραφέα του βιβλίου Αγνοούμενος του Ματαρώα. Και πάμε λίγο να πιάσουμε το νήμα τώρα. Λοιπόν, έρχεται στα χέρια σου αυτό το ημερολόγιο, ερωτική επιστολή πολλών χρόνων.
1: Όλων των χρόνων της κατοχής.
0: Του Μπαλόγιαννη προς την αγαπημένη του στο Παρίσι. Και τι κάνεις τώρα εσύ?
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα. Περνάω ωραία τις ημέρες της καραντίνας, της πρώτης σκληρής καραντίνας.
0: Έχεις την γυναίκα σου να σου μεταφράζει.
1: Η οποία μου μεταφράζει. και παράλληλα το διαβάζω κι εγώ. Μπαίνουμε και οι δύο μέσα σε αυτό το φοβερό κλίμα της εποχής και της κατοχής και της αντίστασης, γιατί αυτός μιλάει και για τη δραστηριότητά του. Και του Παρισιού λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Ναι. Αυτός γράφει, δεν παίρνει ποτέ απάντηση, δεν τα στέλνει βέβαια, αλλά υπάρχει δυνατότητα να στέλνεις δελτάρια μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία έχει στείλει κάποια.
0: Οπότε δεν ξέρουμε και ποια ακριβώς μπορεί να έχει στείλει, ναι.
1: Ακριβώς. Αισθάνεται ότι για κάποιο λόγο η Μουν, έτσι τη λένε την κοπέλα, έχει θυμώσει και δεν το απαντάει. Είναι λίγο κυκλοθυμικός αυτός, ναι. Το βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Κάποια στιγμή η μητέρα της γράφει ότι η Μουν είναι παντρεμένη, οικογενειάρχη, σταμάτα να της γράφει, αυτός δεν θέλει να το πιστέψει. Κατά αυτόν τον τρόπο, όπως εγώ ασχολιόμουν με αυτόν, με αυτό που έγραφε στη διάρκεια της κατοχής, έτσι και αυτός έγραφε στη Μουν για να επιβιώσει.
0: Έτσι.
1: Συγγνώμη, εγώ στη διάρκεια της πανδημίας, εκείνος για να, να επιβιώσει στην διάρκεια κατοχή, της κατοχής. Και όταν τελειώνει αυτό το γράμμα, το οποίο τελειώνει την ημέρα της απελευθέρωσης, λέει ότι ο κόσμος είναι έξω, ναι. Αλλά εγώ κάθομαι και φτιάχνω αφίσες, έφτιαχνε αφίσες για το ΕΑΜ και τα ρέστα. Σταματάει αυτό το χειρόγραφο και λέω, τώρα τι γίνεται.
0: Σταματάει μαζί με την απελευθέρωση.
1: Σταματάει με την απελευθέρωση. Ναι. Έχω όμως εγώ και νομίζω και ο αναγνώστης πάρει ένα σωρό πληροφορίες και ένα σωρό απορίες. Τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι, ναι. Αυτοί οι δύο ερωτευμένοι. Τι έγινε η Μουν. Ζούσε, γιατί δεν του έγραψε.
0: Μια στιγμή πέθανε. Ουσιαστικά αυτό σταματάει την ώρα που αυτό μπαίνει στο Ματαρώα πλέον για να
1: όχι,
0: πάει.
1: Όχι, αυτό σταματάει, σταματάει την ημέρα τη απελευθέρωση.
0: Δηλαδή, άρα πριν μπει στο Ματαρώα.
1: 12 Οκτωβρίου του 1944.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα μήνα και δύο μέρες πριν πει στο Ματαρώα. Και δύο μήνες πριν πει στο Ματαρώα. Κύριε, την ξαναβρήκε. Αυτό έλεγε: θα έρθω να σε βρω. Όλα αυτά που έλεγε τα κατάφερε. Ζούσε αυτή, πέθανε. Έγινε σπουδαία ζωγράφο. Αναφέρει πολλέ φορέ. Αυτό ήταν συμφοιτητή με τον Γιάννη Μόραλι.
0: Ναι.
1: Όχι μόνο στην Σχολή Καλών Τεχνών στην Ελλάδα, ήταν στο ίδιο ατελιέ του Ουμβέρτου Αργυρού μέχρι το τέλο των σπουδών του. Και μετά ήταν μαζί με τον Μόραλι και τον Σπυρόπουλο στο ατελιέ Γκεράν στη Κολτεμποζάρ στο Παρίσι.
0: Ναι.
1: Και αναφέρεται πολλέ φορέ ότι τόσο ο Μόραλι όσο ο παπά, ο Λαμέρα και άλλοι φίλοι του με του οποίου ήταν στο Παρίσι και ξέρανε τη Μουν, του λέγανε ότι είναι φοβερό ταλέντο,
0: μάλιστα.
1: Είναι φοβερή ζωγράφο.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, έγινε πράγματι. Και αρχίζω να ψάχνω, από εκεί έρχεται η δική μου σειρά, φίλμε τον Μπαλόγιαννη ως συγγραφέα, και αρχίζω να ψάχνω να βρω τις τύχες και τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Άρα, αυτό... αναψάχνεις, ναι, μεν τι έγινε ο Μπαλόγιαννης, που ξέρεις όμως ότι κάποια στιγμή πήγε στην Αμερική, αλλά τι έγινε και η Μουν.
1: Δεν ξέρουμε τι έγινε η Μουν, δεν ξέρω καν τι όνομα είναι της Μουν, διότι όποιο Γάλλο φίλο ρωτήσω, μου λέει δεν ξέρουμε τι ονόματος είναι υποκοριστικό. Μπορεί να είναι Σιμών, Ζακλίν, Ζενεβιέ,
0: ναι, ναι, ναι. Οπότε δεν μπορεί να τη βρει σαν μια ζωγράφη που το μικρό τη όνομα ήταν Μουν και να λήξει το θέμα.
1: Επίθετο δεν έχω βρει.
0: Ναι.
1: Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν 20 χρονών.
0: Το 39.
1: Ναι, είχε γεννηθεί το 20. Ήταν 19 χρονών το 39. Ότι είχε από τα συμφραζόμενα που έβλεπα στο γράμμα ότι είχε έναν αδελφό ή μια αδελφή και ότι είχαν κατέβει σε ένα χωριό, σε μια περιοχή της Νότιας Γαλλίας λίγο πριν αυτός φύγει για την Ελλάδα, τον Αύγουστο του 39, μια περιοχή που λεγόταν Κανταγκάι.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο εξωτικό όνομα το οποίο επίσης με τραβούσε λίγο το ενδιαφέρον. Και άρχισε να ψάχνω το Κανταγκάι. Δεν το έβρισκα πουθενά, ούτε το Κανταγκάι.
0: Ναι. Εννοείς δεν το έβρισκε στο χάρτη.
1: Στο χάρτη.
0: Ναι.
1: Μετά πολλά βρήκα
0: δεν
1: κάτι.
0: Το έχω ακούσει ποτέ.
1: Μα ναι, πού να το έχει ακούσει. Ήταν δίπλα σε ένα χωριό, το οποίο αναφερόταν επίσης, ονόματι Ρουσέ, κοντά στο Εξ-αν-Προβάνς, κοντά στη Μασσαλία.
0: Μάλιστα.
1: Μια πολύ ωραία περιοχή. Και άρχισα μία απίστευτη έρευνα, αδύνατη.
0: Σημειωτέ, αν είναι και πανδημία, δεν μπορείς να μπεις σε ένα αεροπλάνο να πας στη Μασαλία και να φτάσεις μέχρι το Καταγκάι, όπως το είπες.
1: Ακριβώς.
0: Να ψάξεις εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Στο νεκροταφείο, αν μη τι άλλο.
1: Ακριβώς. Ναι. Τον Καταγκάι και σήμερα, αν ρωτήσεις στους ανθρώπους περιοχής, δεν ξέρουν.
0: Το ξέρουν.
1: Ίσως να ήταν το όνομα ενός σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως να ήταν μια περιοχή που πήρε το όνομά της από αυτό το
0: Μάλιστα.
1: σπίτι.
0: Λοιπόν, για να καταλάβω τώρα, πώς βρήκες άκρη.
1: Ναι, το βιβλίο ξεκινάει λοιπόν από τις προσπάθειές μου να βρω μια άκρη για αυτήν και από την άλλη με μια προσπάθεια να αναβιώσω αυτή την τρομακτική αλλά και συναρπαστική εποχή που ζουν δύο άνθρωποι στο Παρίσι του 39, την ώρα που εμείς ξέρουμε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι μια αντίστροφη μέτρηση προς το απόλυτο, την απόλυτη καταστροφή.
0: Αυτό είναι απόλυτα συγκινητικό, το γεγονός ότι αυτοί οι δύο ερωτευμένοι είναι νέα παιδιά τότε αυτοί, έτσι, και ζουν χωρίς να ξέρουν το αύριο, ανύποπτοι, ανυποψίαστοι και ευτυχισμένοι,
1: έτσι,
0: λόγω του ερωτά
1: έτσι,
0: τους.
1: Έτσι.
0: Και επακολουθούν όλα αυτά που επακολούθησαν στην ανθρωπότητα.
1: Και εμείς το ξέρουμε.
0: Και εμείς το ξέρουμε τι έχει επακολουθήσει. Ναι.
1: Εκεί μπήκαμε πάθος μέσα στην έρευνα αυτή. Βρήκα και διάβασα όλες τις εφημερίδες τις γαλλικές της εποχής, ό,τι συνέβη από τον καιρό τον οποίο είχανε. Φοβερό κρύο τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, μου κάνει εντύπωση το εξής. Θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει το βιβλίο και λες στην πρώτη σελίδα, λες, μισό λεπτό, θέλω στον πρόλογο να πάω γιατί το είδα χθες. Λες την Παρασκευή 1η Ιουλίου του 1938, παρένθεση, καιρός έθριος, πρωινή θερμοκρασία 27 βαθμοί, στις 14 ακριβώς, ο Νίκος Μπαλόγιαννης, 27 ετών, ζωγράφος, κάνει την εμφάνισή του στο λιμάνι του Πειραιά. Το 38.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και κατάλαβα ότι είχε όντως αυτή τη θερμοκρασία τότε στον Πειραιά.
1: Βεβαίως.
0: Το έχει ψάξει.
1: Βεβαίως.
0: Εκείνη την ημέρα.
1: Αυτό που έκανα, υπάρχουν στοιχεία μυθοπλασίας μέσα στο βιβλίο. Αλλά όλα αυτά τα στοιχεία μυθοπλασίας βασίζονται
0: σε
1: πραγματικά γεγονότα.
0: Ναι.
1: Όταν αυτοί βρεθήκανε στις 26 Δεκεμβρίου του 1938.
0: Ναι.
1: Που θεωρώ την ημέρα που έγινα ζευγάρι, τόσο από τα συμφραζόμενα. Πήρα και διάβασα ό,τι είχε συμβεί εκείνη την ημέρα. Από το κλίμα, από το αυτό, πότε άρχισε να χιονίζει, τι παίζανε οι κινηματογράφοι. Έτσι ώστε από τη στιγμή που τους βάζω μέσα και προσπαθώ να αναβιώσω το κλίμα της εποχής, να υπάρχει τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιήσουν να είναι 100% πραγματικά.
0: Έχεις βάλει ένα quote του Γιώζεφ Ροτ, ας πούμε μια ατάκα, του Γιώζεφ Ροτ στην εισαγωγή σου από τη Φυγή χωρίς τέλος, που λέει «Δεν επινόησα τίποτα, δεν πρόσθεσα τίποτα δικό μου, σημασία δεν έχει πια η ποιητική ανάπλαση, σημασία έχει μόνο η παρατήρηση των γεγονότων».
1: Ναι.
0: Και αυτό μου άρεσε πολύ, γιατί κατάλαβα ότι είναι ακριβώς αυτό που κάνεις. Αλλά πες μου λίγο, χωρίς να μου το χαλάσεις, γιατί εγώ είμαι στην αρχή ακόμα.
1: Ναι.
0: Και χωρίς να το χαλάσεις και στους ακροατές μας και αυτούς που μας βλέπουν από το YouTube. Βρίσκεις τι γίνεται με την κοπέλα?
1: Αυτό δεν μπορώ.
0: Δεν θα μας το πεις.
1: Αυτό είναι. Το βιβλίο έχει και μερικά μυστήρια.
0: Μάλιστα.
1: Και η έρευνά μου είναι κατά κάποιο τρόπο αστυνομική.
0: Ναι.
1: Και αυτό το οποίο κάνω στο βιβλίο είναι να προχωράω σιγά σιγά την έρευνα και να αφήνω τον αναγνώστη να παρακολουθεί και το γράψιμο του βιβλίου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάω για τον εαυτό μου, για τις δυσκολίες που έχω κάθε φορά που βρίσκω ή δεν βρίσκω κάτι. Το τι γίνεται στο τέλος,
0: να σου πω, ο πίνακας αυτός που έχεις.
1: Ναι.
0: Καταρχάς θέλω να σου περιγράψεις λίγο τον πίνακα. Εγώ τον έχω δει γιατί τον έχεις στο βιβλίο. Αλλά λίγο να το πούμε στους, σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Εδώ μπορώ να δείξω λίγο, αλλά δεν φαίνεται ιδιαίτερα στην κάμερα. Πες εσύ λίγο περί τίνος πρόκειται.
1: Λοιπόν,
0: είναι ο Εθνικός
1: Κύπρος.
0: Κάμερα
1: προβλητή,
0: αυτή βλέπει εσένα.
1: Αυτή βλέπει εμένα. Ωραία. Εμένα,
0: ναι.
1: Γεια σας.
0: Αλλά, ναι.
1: Λοιπόν, είναι ένας πίνακας του Εθνικού Κήπου.
0: Ναι.
1: Όπου οι φιγούρες είναι δυσδιάστατες, δεν έχουν βάθος και το χαρακτηριστικό τους είναι τα ψηλά δέντρα και με πολλά χρώματα τα οποία επικρατούν σε όλο το κάντρο, ας πούμε.
0: Και κάθεται μια γυναίκα,
1: και κάθεται
0: σε
1: ένα παγκάκι με ένα λαντό έτσι, από αυτά τα που βάζανε μέσα τα παιδάκια.
0: Σαν καροτσάκι μωρού.
1: Σαν καροτσάκι μωρού, ναι, που είναι.
0: Ναι.
1: Και κάθεται σε ένα παγκάκι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός,
0: αυτός ο πίνακας, τώρα πες μου λίγο για σένα μετά από αυτό το βιβλίο.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει το να τον έχεις στο σπίτι? Πού τον έχεις? Τον έχεις κρεμασμένο στο σαλόνι?
1: Είναι, ναι, εκεί που τον είχα, δεν τον άλλαξα χθες.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί. Κάθομαι και τον κοιτάω μερικές φορές, περισσότερο από ό,τι πριν. Ήταν μέρος του σπιτιού, σας λέω, από την...
0: Να σου πω, με την, κόρη του Μπαλόγενη, που σου έστειλε όλα αυτά τα στοιχεία.
1: Ναι.
0: Έχεις κρατήσει επικοινωνία?
1: Βέβαια. Η κόρη του... Ο Μπαλόγιανης είχε γεννηθεί το 1911 και πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1966.
0: Ναι.
1: Είχε γεννηθεί στο Βαλτεσινίκο της Αρκαδίας. Όταν η Ρέα, η μικρή του κόρη, είχε άλλη μία την Αθηνά, ήταν μόλις 11 χρονών. Η Ρέα κληρονόμησε το σπίτι των γονιών της στη Νέα Υόρκη, σε ένα προάστιο της Νέας Υόρκης, όταν μετά το θάνατο του πατέρα της, και έτσι κατά κάποιο τρόπο είχε στη σοφίτα ό,τι υλικό είχε αφήσει ο πατέρας, που κρατάει τα πάντα.
0: Ο πατέρας της εξακολούθησε να είναι ένας ζωγράφος, δηλαδή διακεκριμένος πλέον? Είναι... Έβγαλε λεφτά από τη ζωγραφική αυτός ο άνθρωπος
1: Πώς έζησε? Αυτός ο άνθρωπος δεν τον συναντάς σχεδόν πουθενά στην ελληνική βιβλιογραφία των εικαστικών.
0: Στην Αμερική, ας πούμε, έκανε εκθέσεις.
1: Στην Αμερική πέρασε σε ένα νέο είδος καλλιτεχνικής δραστηριότητας που λεγόταν μεταλλοτεχνία. Ασχολήθηκε με το μέταλλο. Έκανε λοιπόν μεγάλους πίνακες και κυρίως τυχογραφίες, μέταλλο τυχογραφίες, χρησιμοποιώντας κομματάκια μετάλλου, τα οποία τα έτριβε με κάποιον τρόπο και έτσι ρίχνοντας φως επάνω τους, αυτά παίρνανε ένα χρωματισμό. Ήταν μια πατέντα την οποία την είχε καταθέσει κιόλας. Έγινε αρκετά, είχε αρκετή επιτυχία στην Καλιφόρνια. Ήτανε περισσότερο, απευθυνόταν σε πελάτες βιομηχανίας.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Και... πάντως έβγαλε λεφτά από την τέχνη του.
1: Έζησε από την τέχνη του, έκανε την αυτή του.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε ένα τραγούδι για να έτσι σπάσουμε λίγο τη διήγησή μας, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μας πεις μετά και τη σχέση που έχεις αποκτήσει με την κόρη του, αν έχεις, και αν πρόκειται να έρθει εδώ, είμαι περίεργος, σε κάποια παρουσίαση του βιβλίου ή οτιδήποτε. Πάμε να ακούσουμε I'm in the mood for love, που είναι επίσης πολύ στο κλίμα.

0: 90,1.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Νίκος Αμανίτης είναι εδώ. Συζητάμε και τον αγνοούμενο του Ματαρό, αυτό το υπέροχο βιβλίο το οποίο έχει βγάλει. Είναι η ιστορία μιας ταραγμένης εποχής, το λέει απ' έξω, και έτσι είναι. Θα μου πεις μετά για τη σχέση σου με την κόρη του, ναι, Μπαλόγιαννη. Ναι. Θέλω λίγο, επειδή μου μιλάς, λες και στο εξώφυλλο μυθιστορία μιας ταραγμένης εποχής, να μου πεις λίγο αυτή την εποχή στην Ελλάδα. Έτσι όπως την διάβασες και την κατέγραψες.
5: Ναι, θα έλεγα ότι το βιβλίο αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι περισσότερο η βιογραφία, αν μπορούμε να το πούμε, μιας εποχής και λιγότερο η βιογραφία ενός ανθρώπου.
4: Ναι.
5: Αυτό το οποίο με απασχόλησε και το οποίο πραγματικά με συνήρπασε ήταν το να μπω βαθιά μέσα σε εποχές όπως αυτή που είπαμε πριν, λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, ναι, και κατόπιν, κάνοντας ένα μεγάλο flashback, ακολουθώντας τον Μπαλόγιαννη νεαρό στη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα του 30,
4: ναι,
5: να ανακαλύψω την Αθήνα του Μεσοπολέμου.
4: Ναι.
5: Δεν υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά, πολιτικά, οικονομικά βιβλία, μελέτες για το Μεσοπόλεμο, αλλά για την κοινή ζωή στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου δύσκολα βρίσκεις πράγματα.
4: Υπάρχουν πολλά τραγούδια.
5: Υπάρχουν
4: πολλά τραγούδια. Βλέπω εδώ μου έχεις, ας πούμε, το «Θα ξανάρθεις» με τη Δανάη, του Αντίκ. Έχεις το «Λόντρα, Παρίσι»,
5: «Νιου
4: Γιόρκ», «Βουδαπέστη», «Βιέννη».
5: Το «Κλες».
4: Από αυτά τα τραγούδια νομίζω ότι μπορεί κανείς να νιώσει κάπως τι γινόταν τότε.
5: Και
4: από τις διηγήσεις των δικών μας.
5: Αυτό που έκανε ήταν ότι διάβασα οτιδήποτε λογοτέχνημα είχε βγει γραμμένο από τους ανθρώπους που ζήσανε εκείνη, ναι, την εποχή.
4: Π.χ.
5: Ο Θεοτοκάς, ο Τερζάκης.
4: Με ένα εξεδένεια πολιτεία, α πούμε, τέτοια πράγματα.
5: Με ένα εξεδένεια πολιτεία. Λοιπόν, ένα εξεδένεια πολιτεία. Και ανακάλυψα ότι ο Μπαλόγιαννης ζούσε 10 μέτρα από εκεί όπου ο Τερζάκης τοποθετεί την οικογένεια Μαλβή, τους ήρωες δηλαδή της μεταξεδένειας πολιτείας.
4: Τι λες τώρα.
5: Ανακάλυψα ότι ζούσε 100 μέτρα από εκεί που μένουν τα κορίτσια της αστροφεγιάς του Γιώτα Παναγιωτόπουλου. Λίγο πιο εκεί από το σημείο που ο Σεφέρης τοποθετεί τις συναντήσεις του με την Πύλιο τότε στις 6 νύχτες στην Ακρόπολη. Χερεφόντος 5.
4: Τρομερή,
5: η οποία δεν υπάρχει.
4: Για σένα τρομερή εμπειρία, έτσι.
5: Ναι, ναι. Και έζησα, υπάρχουν και κάποιες διατριβές για την τζαζ στο Μεσοπόλεμο. Χορεύανε τζαζ, χορεύανε πάρα πολύ. Το χορό στο Μεσοπόλεμο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν. Όλη η Αθήνα ήταν απέραντο dancing. Οι σχέσεις των ανθρώπων, υπήρχε ένας έντονος ερωτισμός. Υπήρχαν πράγματα τα οποία κάποια στιγμή γράφει και ο Μπαλόγιαννης και λες είναι δυνατόν. Σήμερα θα μας φαινόντουσαν να θα τους κλείναμε μέσα.
4: Πολύ, πολύ προχωρημένα.
5: Πάρα πολύ προχωρημένα.
4: Πολύ προχωρημένα. Σκέψου τι έκοψε ο πόλεμος τότε.
5: Βέβαια. Ήταν αυτό που βλέπουμε, ναι, καμιά φορά.
4: Ναι, ναι.
5: Αυτά που γινόντουσαν, όχι βέβαια αυτά που γινόντουσαν στο Βερολίνο, στο Παρίσι, ναι, τη δεκαετία του 20, ναι, για αρχές του 30, αλλά υπήρχε
4: κάτι,
5: μια τέτοια.
4: Ανάλογο, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, και ανακάλυψα μια Αθήνα. Βρήκα τους οδηγούς, οδηγός Ιγκλέση, ο οποίος σου περιγράφει από το ποια καφενεία έχουν τηλέφωνο, από τα γαλακτοπολία τα οποία μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα, μέχρι ποια ώρα κλείνουν τα καταστήματα. Παραμονές εορτών τα κουρία κλείνουν τα μεσάνυχτα, άμα θέλεις να ξέρεις.
4: Τι λες τώρα.
5: Βεβαίως. Γιορτές Πέτρου και Παύλου, Αγίου Δημητρίου, είναι αργίες. Κωνσταντίνου και Ελένης, βεβαίως. όλος ο κόσμος πήγαινε στο Ζάπιο, ας πούμε. Ότι υπήρχαν ακόμα τα γεφύρια του Ηλισσού απέναντι από το στάδιο.
4: Άρα μιλάμε τώρα για μια εξωστρέφεια, μια γιορτή, μια κατάσταση.
5: Ναι,
4: όπως λες, ερωτισμό και.
5: Βέβαια.
4: Και χαρά.
5: Τον φαντάζομαι λοιπόν να ζει εκεί πέρα, παρακολουθώ τις διαδρομές του από το ατελιέ του στο σπίτι του, στο Υπουργείο, δουλεύει στο Υπουργείο Παιδείας, Διεύθυνση Καλών Τεχνών, που είναι ουσιαστικά το Υπουργείο Πολιτισμού, το σημερινό δικό μας, που είναι δημιούργημα της Χούντας, το 70 τόσο δημιουργεί το Υπουργείο Πολιτισμού, μέχρι τότε όλες οι αρμοδιότητες του ήταν στο Υπουργείο Παιδείας, ακριβώς. Και παρακολουθώ την ιστορία του, παρακολουθώ τις διαμάχες μέσα στη Σχολή Καλών Τεχνών, πώς κυνηγάνε τον Παρθένη οι συντηρητικοί καθηγητές της Ακαδημίας του Μονάχου, οι οποίοι ήταν τον Ζαχαρία Παπαντονίου. Έχει και ο δικός μου ένα μπλέξιμο τον Ζαχαρία Παπαντονίου.
4: Ο Ζαχαρία Παπαντονίου ήταν και διευθυντής, νομίζω, της σχολής.
5: Ήταν διευθυντής πινακοθήκης και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε φροντίσει με το Βενιζέλο και τον Γιώργο Παπανδρέου για να προσπαθήσουν να εξυγχρονίσουν κάπως. Φέρανε τον Παρθένη και τον Κεφαλινό, αλλά ήταν μια μειοψηφία. Στη συνέχεια, άλλη έκπληξη, ξαφνικά βρίσκεται ιδιαίτερος δύο υπουργών του Μεταξά.
4: Ο Μπαλόγιαννης.
5: Ο Μπαλόγιαννης. Ναι. Ο ένας από
4: αυτούς. Ο Μπαλόγιαννης, ο μετέπειτα Αμίτης.
5: Ναι, βεβαίως. Είναι απολυτήκη, είναι συντηρητικός. Είναι πολύ συντηρητικός.
4: Ναι.
5: Και στα εικαστικά. Και ανάμεσα σε όλα αυτά μπλέκονται διάφορες ιστορίες ανθρώπων που έχει γνωρίσει. Που έχει γνωρίσει πολλούς και ενδιαφέροντες ανθρώπους, γνωστούς και αγνώστους, του οποίους προσπαθώ να ξαναζήσουν, να τους κάνω να ξαναζήσουν.
4: Να
5: λάμψουν λίγο τα φαναράκια τους πάλι.
4: Πολύ γνωστοί άνθρωποι.
5: Και, επίσης,
4: και Έλληνες και ξένοι. Ναι. Και στο Παρίσι αρκετοί.
5: Ναι. Αλλά και άγνωστοι.
4: Και άγνωστοι
5: στον πολύ κόσμο.
4: Ναι.
5: Οι οποίοι έχουν όμως σκεφτεί κάτι να πούνε. Και αυτό που λέω είναι ότι έτσι όπως βλέπω εγώ την ιστορία, η ιστορία με Γιώτα Κεφαλαίου είναι ένα μάζεμα πολλών μικρών ιδιωτικών και αγνώστων ιστοριών
4: που
5: προσπάθησα κατά κάποιο τρόπο να...
4: Μπράβο. Είναι καταπληκτική δουλειά. Δυστυχώς έχουμε μόνο 2 λεπτά. Θα μπορούσα να μιλάω μαζί σου πάρα πολύ ώρα, αλήθεια. Θέλω λίγο να μου πεις για τη σχέση σου με την κόρη του τώρα, του Μπαλόγιαννη. Δηλαδή αυτή η γυναίκα η οποία είναι τώρα πόσο, περίπου 70 χρονών, κάτι τέτοιο. Από ό,τι μου είπες, 70 χρονών περίπου, και η οποία θα έρθει στην Ελλάδα, ας πούμε, όταν παρουσιάσει αυτό το βιβλίο. Είσαστε σε επαφή, πώς να σου παχτεί,
5: είμαστε φίλοι, σε επαφή, γράφουμε συνέχεια.
4: Μπορεί να διαβάσει. Πώς γίνεται, θα το μεταφράσει αυτό.
5: Το έχει πάρει, το έχω στείλει. Το έχει κάνει φίλο γευτερό, το έχει σκανάρει. Προσπαθεί να βρει τρόπο να το,
4: να το περάσει
5: το PDF, να το κάνει Word και μετά να το βρει κάποιον αυτόματο μεταφραστή, να το μεταφράσει. Βέβαια την έχει συνεπάρει το γεγονός ότι ο πατέρας της από την ανωνυμία έχει περάσει.
4: Βέβαια.
5: Έχει πάθος με τον πατέρα της, έχει ψάξει τα πάντα. Θεωρεί ότι είναι ένας καταπληκτικός ζωγράφος ο οποίος έχει αγνοηθεί και αυτά.
4: Ναι.
5: Εγώ δεν κάνω κριτική. Δεν είμαι κριτικός τέχνης. Παρουσιάζω τον άνθρωπο ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρον.
4: Τον άνθρωπο και την εποχή, όπως λες, και την ιστορία. Γιατί εδώ υπάρχει ένα story.
5: Ναι. Και προσπαθώ να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις που δεν είχαμε κάνει ποτέ στους δικούς μας όταν ζούσανε.
4: Ναι.
5: Γιατί είναι μέσα και ιστορίες δικών μας ανθρώπων.
4: Ξέρετε, αυτό ας το κρατήσουμε, επειδή πρέπει να τελειώσουμε. Ας το κρατήσουμε όλοι μας στο μυαλό μας, και εσείς οι νεότεροι και οι παλιότεροι, όσοι ακόμα έχουν τους γονείς τους ή τους παππούδες τους. Μην τους αφήνετε να φύγουν από τη ζωή χωρίς να μάθετε πρώτα πράγματα που ξέρουν, και όταν σας τα λένε. Γιατί το έχω κάνει και γι' αυτό το λέω. Είμαι παθός που λένε. Όταν σας τα λένε και τα ακούτε εκείνη τη στιγμή και τα ξεχνάτε, να σκέφτεστε ότι μπορεί να σας έχουν πει κάτι πολύ σημαντικό που μετά από χρόνια θα θέλετε να το ανακαλέσετε και δεν θα μπορείτε.
5: Έτσι.
4: Άρα βάλτε τους να τα πούν και σε εσάς και σε άλλους, και στους δικούς σας ανθρώπους, στα αδέρφια σας, στους φίλους σας, στη γυναίκα σας, στις σχέσεις σας, οποιονδήποτε. Θα τα βρείτε μπροστά σας, έτσι δεν είναι?
5: Έτσι είναι.
4: Έτσι είναι.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ ωραία ακόμα συζήτηση, γιατί αυτό το βιβλίο είναι αλήθεια πάρα πολύ ωραίο. Λέω να κλείσουμε με Αθήνα του Μεσοπολέμου.
5: Οπωσδήποτε.
4: Του Μεσοπολέμου, δεν είναι το Λόντρα, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη,
5: ναι,
4: Βιέννη.
5: Ναι,
4: γιατί μετά το πόλεμο, τι να πας και να κάνεις και σε αυτά. Διαλυμένα ήταν όλα.
5: Ακριβώς.
4: Πριν ήταν.
5: Ναι.
4: Ότι παρά όλες αυτές τις φοβερές πόλεις, μπρος στην Αθήνα καμιά σας δεν βγαίνει, λέει η Σοφία Βέμπο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέω Ραπίτης. Στέλνουμε και την αγάπη μας στην κόρη του.
5: Ακριβώς.
4: Ραπίτη, που την αγαπάμε
5: πολύ. Θα το γράψω τώρα, μόλις πάμε, ναι, να στείλω mail.
4: Την αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, φιλιά, καλό απόγευμα.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Δεν ξέρω τι άλλο λένε.
4: Ευχαριστώ.
5: Να είστε καλά.

Δε με μέλη εάν όλα ξεχαστήκαν. Πίστεψέ με διόλου δεν πονώ. Κι αν εσύ ξεχνάς κι εγώ ξεχνώ. Δε με μέλη αν η καρδιά σου άλλον θέλει. Δυνατά σου το φωνάζω, δε με μέλη. Δε ζηλεύω αυτόν που αγαπάς. Δε με μέλη όπου θέλει ας πας. Θα ξαναρθείς. Όσα χρόνια κι αμέσως

0: 90,1. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα. Για τον Στράτο Διονυσίου, απλά Στράτο, που πέθανε όταν το ημερολόγιο έγραφε 11 Μαΐου του 1990.

Γεννήθηκα στην Ηρίδα. 10 χρονών, 11 χρονών παιδί. Πήγαμε Θεσσαλονίκη, οικογενειακός. Από γονείς πρόσφυγες. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, εγκατασταθήκαμε εκεί, μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, πιο μπροστά είχα ορφανέψει από πατέρα, ας πούμε, και αναγκάστηκα πλέον να βγω στη δουλειά, από πιτσιρίκος. Έκανα ό,τι είδος δουλειά, δηλαδή, μπορεί να κάνει ένας εργάτης, την έκανα και εγώ, ας πούμε. Ξεκίνησα με το καλαθάκι. Ξέρω εγώ, πουλάγα διάφορα πράγματα, ας πούμε, καραμέλες, μπισκότα, ξέρεις, τα τέτοια πράγματα, ας πούμε. Μεγαλώνοντας έκανα ό,τι φανταστείς, ας πούμε, για να βγάλω το μεροκάματο. Λοιπόν, βέβαια, είχα τη μανία να γίνω τραγουδιστής, γιατί είχα τη φλέβα αυτή, ας πούμε, από τους γονείς μου, γιατί τραγούδαγε και ο πατέρας μου και η μάνα μου, βέβαια, ερασιτεχνικά, όχι επαγγελματικά, αλλά τραγούδισαν πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, και ακούγοντας τους γονείς μου, εγώ πήρα, βέβαια, τη φλέβα αυτή.

Παντρεύτηκα μικρός, 18-19 χρονών, ας πούμε, είχα και το πρώτο παιδί, ας πούμε, εγώ. Λοιπόν, και τους εγκατέλειψα στη Θεσσαλονίκη και τους λέω πάω για ένα μήνα στην Αθήνα να δω, ας πούμε, αν μπορώ να τα καταφέρω για δίσκο, δηλαδή να γίνω τραγουδιστής πλέον, ας πούμε, του δίσκου. Πήγα σε κάποια εταιρεία, μεγάλη εταιρεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, μ' ακούσανε και τους άρεσε. Και μετά είπα το πρώτο τραγούδι της καριέρας μου, δηλαδή το «Δεν είμαι ένοχος». Θέλετε να σου τραγουδήσω λιγάκι, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ένοχος, μα ποιος θα με πιστέψει, ζητά να με δικάσουνε χωρίς να έχω φταίξει. Καταδικάστε με, να δω τι θα κερδίσετε, μια μάνα δίχως γιο με

Αυτό το τραγούδι τότε ήταν υποδικά σαν επιτζές μας στην Αμερική, τον οποίο και το σκοτώσαν βέβαια. Και πήγαινε πρώτα στα πρατήρια τότε, ας πούμε, και ζητάγανε το τραγούδι του Τσέσμαν. Και μάλιστα συγκεκριμένα όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι, έγινε μεγάλη επιτυχία, λέγανε ότι το τραγουδάει ο Καζατζίδης. Δακρύστε, δεσμοφύ.

τότε εκείνη την εποχή είμαι στο Ρανός ο Καζατζίδης, δηλαδή ήταν ό,τι έλεγε ας πούμε ήταν και σουξέ. Ο Καζατζίδης, ο Καβαλάς, ο Αγγελόπουλος, ο Περπινιάδης, ο Ζαγοραίος, ήταν αυτοί οι τραγουδιστές ας πούμε τότε. Βέβαια εμένα από αυτούς όλους με απασχολούσε μόνο ο Καζατζίδης δηλαδή. Και συγκεκριμένα τότε ο Ζαμπέτας ήθελε να με πάει σε κάποια άλλη εταιρεία, γιατί μου λέει εκεί είναι η λύκη και θα σε φάνε, και εγώ λέω δεν πειράζει, θα τυχωθώ και εγώ εκεί και ό,τι γίνει. Τώρα το θάρρος, εγώ πίστευα στον εαυτό μου πολύ ας πούμε, και πήγα στην εταιρεία αυτή που ήταν ο Καζατζίδης. Και αποδείχθηκε ότι ας πούμε τα κατάφερα, έκανα μεγάλες επιτυχίες. Έκλωτε μετά, δεν ξέρω ποιοι ήταν βέβαια οι λόγοι, κάποια στιγμή ο διευθυντής της εταιρείας αυτής μου έβαλε και υπόγραψε ένα συμβόλαιο για 5 χρόνια, ότι είμαστε ευχαριστημένοι από σένα κτλ. Και κάνω ένα συμβόλαιο για μια 5ετία και με ρίξανε στον κάλο.

πάρκο. Το φτιάχναμε από διάφορα, ας πούμε, πέραμε τα καφάσια από τις μπύρες από αυτά και στείναμε το πάρκο και εκεί πάνω βάζαμε τις καρέκλες και πηγαίναμε έτσι την ώρα που τραγουδούσαμε δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά να πούμε, ανεβήκαμε και ήρθαμε στα μαγαζά αυτά.

0: Άλλος δεν χαλάει μία. Εγώ χαλάω λεφτά. Ξέρω που τα χαλάω. Φεύγουν εδώ, εκεί. Έχω και πολλά αυτά, ας πούμε. Πώς το λένε.
1: Νταραβέρια.
0: Ναι, έτσι. Πώς το λένε, Αθανάση. Όχι έξοδα.
2: Όχι, έχει ορισμένα πάθη, ας πούμε. Τα οποία με την καλή έννοια, βέβαια.
0: Δηλαδή θα πάω και στην Ρέσκη, θα πάω και στον υπόδρομο, θα πάω. Δηλαδή εντάξει, με, τη, ναι. με την καλή έννοια.
1: Αυτά όμως φέρνουν και κέρδη. Στον όχι.
0: Ο Πέζον λέει χάνει και ο Πίνον μεθάει, πώς το λένε.
1: Δεν
0: υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις στα τυχερά παιχνίδια. Θα σε γλυκάνει μια, θα σε πικράνει 10. Έτσι δεν θα είναι σίγουρο.

μεγάλος έρωτας της ζωής μου είναι το τραγούδι για μένα. Αυτό γνώρισα από μικρό παιδί και με αυτό παλεύω. 25 χρόνια μέσα στην Αθήνα, τραγουδάω συνέχεια στον κόσμο μπροστά. Εκατομμύρια κόσμος γλεντήσανε μπροστά στα μάτια μου, τους γλέντησα. Τους έχω αφήσει να πούμε ένα... κάτι να θυμώνται. Σαν νέοι, σαν αραβωνιασμένοι, παντρευτήκανε, κάνανε οικογένειες και ακόμα εξακολουθούν και με αγαπάνε.

πιστεύω στον εαυτό μου πολύ. Τώρα αν είμαι είδωλο της πίστας αυτού του ξέχει ο κόσμος. Εγώ τι θα πω. Όταν νυχτώνει, αρχίζει η ζωή από τότε για μένα. Μ' αρέσει, ας πούμε, που δείχνουν την αγάπη τους, ας πούμε.

και με φωνάζουν έστω και στον δρόμο να με δουν, ας πούμε. Γεια σου μεγάλε, ξέρω εγώ. Αυτό με ικανοποιεί. Τώρα το να φωνάζουν βασιλιά ή πατριάρχη ή έτσι αλλιώς. Αλλά αυτό το γεράκι της πίστας, ας πούμε, είναι ένα πλασόγκλα, ας πούμε, το βγάλαν άλλοι, δεν το βγάλα εγώ δηλαδή. Σεβάστηκα τον κόσμο πάρα πολύ, όπως και ο κόσμος με αγάπησε και αυτός με ανέδεισε. Και εγώ με τη σειρά μου κάθε σεζόν, κάθε χρόνο προσπαθώ να κάνω κάτι πιο καλό για να τους ικανοποιήσω.

με επηρέασαν, ας πούμε. Ούτε τα λεφτά, ούτε η δόξα. Απλώς έμεινα όπως ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη και ήρθα εδώ, ο ίδιος είμαι. Όσοι με ξέρουν από παλιά, πρέπει να το διαπιστώσουν.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ναι, τα ενθύμια της ζωής του θα τα αφηγηθεί αμέσως μετά ο Στράτος Διονυσίου. Ακούτε την εκπομπή «Ημερολόγια καταστρώματος», τα αφιερωμένα στον Στράτο Διονυσίου. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Οπρέκας. Αδιάφορον το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου στο στούντιο είναι η όνομα και πράγμα Αγγελάκη Χριστίνα, το μικρό. Χριστίνα μου, φιλιά. Είχα πολύ καιρό να σε δω στον αέρα και πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το αφιέρωμα ακούγοντας λοιπόν τον ίδιο το Στράτο να μιλάει για τη ζωή του, για τις δυσκολίες που πέρασε, για το ότι μπήκε μικρό στον Τωρό, ευτύχησε να κάνει βέβαια τρία παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, το Στέλιο και τον Διαμαντή. Οι τρεις, οι άντρες της οικογένειας συνέχισαν την ιστορία του στο τραγούδι, αλλά να μην μιλάω εγώ, να ακούσουμε το ηχητικό, το οποίο, τα οποία μάλλον ηχητικά σήμερα είναι τα μεν από την εκπομπή, μια εκπομπή του Γιώργου του Παπαστεφάνου στην δημόσια τηλεόραση, από μια άλλη της Βίκης Μιχαλολιάκου και από μια ζωντανή ηχογράφηση πάλι στην δημόσια ραδιοφωνία σε εκπομπή της Σοφίας Μιχαλίτση. Πάμε, Χριστίνα μου, πάμε.

περιπέτεια. Όλη η ζωή, η παιδική μου, να πούμε, ηλικία ήταν περιπετειώδης. Γεννήθηκα στην Ιβίτα, στο νομό Σερών δηλαδή, το 1935. Λέω και τα χρόνια πειράζει. Εκεί γνώρισα έτσι σε καταστάσεις, ας πούμε, δύσκολες. Ήρθε το 41, ήρθαν οι Γερμανοί, ήρθαν οι Βουλγάροι, τα κμματασφαλεία, ξέρω εγώ, όλα αυτά. 41 πίνες αυτά.

πατέρας μου ήταν στην Ιγρήτα, στη γεωπονική, μέσα στα χωράφια, στα στάρια αυτά εκεί. Τέτοια ήταν η δουλειά του. Και ο πατέρας μου και η μάνα μου ήταν φοβερή στη φωνή, χωρίς βέβαια να κάνω κανένα επάγγελμα. Μέχρι αυτή τη στιγμή στα αυτιά μου ακούω τον πατέρα μου, που ήταν καταπληκτικός δηλαδή.

Όταν κάπως μεγάλωσα, έφυγα και πήγα Θεσσαλονίκη. Ο πατέρας μου, όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, είχε πεθάνει. Στη Θεσσαλονίκη, όταν πήγαμε, ήμουνα ήδη. Είχα βγάλει μόνο την τελευταία τάξη του δημοτικού, θυμάμαι, ας πούμε. Εκεί έμεινα, είσαμε τώρα δηλαδή. Βασικά, γνώρισα τη Θεσσαλονίκη εγώ σαν πατρίδα μου. Έπρεπε και εγώ κάτι να κάνω. Πήρα ένα καλαθάκι και το γέμιζα διάφορα πράγματα μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, λουκούμια, καραμέλες, τσιγάρα, αυτά. Και μέσα στα στενά της Θεσσαλονίκης πουλάγα αυτά τα πράγματα, να πούμε, και την έβγαζα. Η μάνα μου πια βγήκε για τη δουλειά, να πούμε, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δούλευε καταρχήν, δούλευε σε καπνό μάγαζα. Και σε διάφορες άλλες, ας πούμε, δουλειές γυναικείες, να πούμε. Φτώχεια, σου λέω, πέρασαμε ένα σχήμα, να πούμε. Πια είχα σκληραγωγηθεί. Θέλοντας μην, να πούμε, είχα σκληραγωγηθεί.

0: ήμασταν μια παρίτσα να πούμε φίλοι. Ένας έπαιζε μπουζουκάκι, ξέρω εγώ, κιθάρα. Εγώ ήμουν τραγουδιστής της παρέας. Και κάναμε μόνοι μας κάτι κάψεις, ας πούμε, για μικρόφωνα και τέτοια, ας πούμε.
1: Αυτό σχεδιάζει.
0: Ναι, και πήγαμε σε διάφορες ταβέρνες, γλεντάγαμε για εμάς, δηλαδή. Και ο κόσμος μας άκουγε, άρεσε, μας κερνάγανε. Ναι, ώσπου σιγά σιγά μαθαίστηκα στη Θεσσαλονίκη μέσα, να πούμε, στα μαγαζιά. Και όταν πήγαμε κάποιο βράδυ έτσι να γλεντήσουμε, το μαγαζί με ανέβαζε στο πάρκο απάνω, για να τους βγάλω πρόγραμμα, τραγούδωσα. Ήμουν θα ήσκη, ήμουν γεννημένος, τέλειος.

0: μεγαλώνοντας, ας πούμε, άλλαξα για διάφορες δουλειές μετά, να πούμε. Τελευταία δούλευα σε κάποιο εμπορογραφτάδικο στη Θεσσαλονίκη. Στα ετοιματζίδικα δηλαδή.
1: Μπαίναμε μαζί στο Βαλαωρίτου με συγκρού γωνία στο εργαστήριο του κυρίου Λουκά. Ήταν ένα εργαστήριο που κατασκεύαζε έτοιμα ρούχα και τον είχαμε στο σιδερωτήριο. Είχε ένα μπάγκο με δύο σίδερα παλαιά που ανάβανε φωτιά με κάρβουνα, τα οποία το πρωί ερχόταν νωρίτερα, τα ανάβαν, αρχίζανε, παίρνανε τα ρούχα, σιδερώνανε, ανοίγανε ραφές, εν συνεχεία το τελειώνανε το ρούχο και το μεταφέρανε στο κατάστημα για πώληση. Ήταν πολύ καλός και στο φέρσιμό του, πάντοτε άκουε, δεν μας δημιούργησε ποτέ πρόβλημα στη δουλειά του επάνω, και αυτό το λέω και το πιστεύω, δηλαδή τον έχω ζήσει τον άνθρωπο εκεί επάνω την εποχή που δουλεύαμε. Όπως συγκεντρώνονταν πάνω στη βεράντα εκεί για το μεσημερινό το ρεπό που είχαν, είχαν μια σκούπα που σκούπιζαν το μαγαζί με υψηλό κοντάρι, την γυρίζανε στα πλάγια μάβα, το χρησιμοποιούσε σαν μπουζούκι και αρχίζει και τραγουδούσε τα δικά του τραγούδια και τη εποχή τα τραγούδια εκείνα τα ρεμπέτικα.
2: Έπαιρνε τα μεσημέρια συνήθως που καθόντουσαν και τρώγανε, έπαιρνε τη σκούπα αυτός και την έκανε μπουζούκι. Και διασκεδάζανε και πέρα πολλά άτομα. Στο γραφείο, διασκεδάζανε. Και ερχόταν το βράδυ, μας έλεγε: «Ω, σήμερα είπαμε εκείνο, σήμερα είπαμε τ' άλλο». Τους έκανα και διασκεδάσανε. Πήρα τη σκούπα, την έκανα μπουζούκι. Λέω: «Τι θα γίνεις, βρε Στράτο, εσύ, αγόρι μου? Αυτό θα σε κάνουμε, γύφτο θα σε κάνουμε. Οι γύφτοι έχουν τα αυτά. Έλα, μωρή μαμά, εγώ μια μέρα θα γίνω τραγουδιστής».

πίτα στο Ντορό, να πούμε, πολύ νέο παιδί και μετά από όλα αυτά, ας πούμε, που είπαμε, παντρεύτηκα και πολύ μικρός και είχα να αντιμετωπίσω, να πούμε, πλέον οικογένεια. Πήγα δηλαδή φορτίο στην πλάτη μου που ήταν νωρίς ακόμα για μένα, να πούμε. Θυμάμαι ότι ήθελα να πάω εθελοντής στην αεροπορία, μου απέρριψαν τα χαρτιά. Οι λόγοι δεν ξέρω ακριβώς γιατί, ας πούμε. Ήθελα να τελειώσω πιο γρήγορα τη θητεία μου, ας πούμε, και αγαπούσα και την αεροπορία, να πούμε. Με απέρριψαν. Εκεί αισθάνθηκα λιγάκι, ας πούμε, άσχημα, γιατί ένιωθα ότι ήμουν Έλληνας μέσα. Αυτός ο διαχωρισμός που υπήρχε δηλαδή δεν τον κατάλαβα ποτέ. Γιατί άλλοι και εμένα με απέρριψαν. Ποιοι ήταν οι λόγοι, ας πούμε. Κάτι μου έλειπε εμένα. Δεν ήμουν σωστός Έλληνας, να πούμε. Μέτρησε και το θυμάμαι, γιατί μετά, ας πούμε, όταν πήγα φαντάρος, με ρίξανε στα πεζικά. Και εκεί στα πεζικά άρχισαν, ας πούμε, πάλι να με έχουν από κοντά, να με παρακολουθάνε. Δεν ξέρω όλα αυτά γιατί. Έφυγα φαντάρος, άφησα τη γυναίκα μου, να πούμε, με τον Άγγελο, με τον άντρο παιδί. Και στο δεύτερο μήνα της θητείας μου, φαντάρος, γεννήθηκε η κόρη.

Αυτός καλά τους θα έλεγε πως θα γίνει τραγουδιστής, το είπε και τα κατάφερε και μπόρεσε να παλέψει με του κόσμου τις αντιξοότητες, να βρει εμπόδια, να του βάλουν εμπόδια, αλλά το ταλέντο σαν ηφαίστειο δεν μπορεί να κρατηθεί, εκρήγνεται και αμέσως μετά όσο χωρέσει από το τραγούδι αυτό. Θα πάμε σε ειδήσεις με την Ιβάνα Γούτου και θα συνεχίσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Έλατε παιδες, πάμε παιδιά, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στη ζωή του Στράτου Διονυσίου. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Οπρέκας, μαζί μου σήμερα στο στούντιο, στούντιο το είπα ή στούντιο, στούντιο, σωστά. Λοιπόν, η μάγισσα του ήχου, έχει και την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η όνομα και πράγμα που είναι σαν αγγελάκι Χριστίνα. Και να πάρουμε την ιστορία από εκεί που την αφήσαμε. Θα ακούσουμε τον Στράτο να μιλάει για τις πρώτες επαγγελματικές του ενασχολήσεις, για τις δυσκολίες που πέρασε στα μαγαζιά που δούλεψε, για τα εμπόδια που βίωσε, που του βάλαν, αλλά που ποτέ δεν το βάλε κάτω. Αυτό που θα ακούσουμε είναι από τις ζωντανές ηχογραφήσεις της Σοφίας Μιχαλίτση στην δημόσια ραδιοφωνία. Χριστίνα μου.

0: Θα θυμηθούμε λοιπόν την πρώτη σας επαγγελματική εμφάνιση. Πού ήταν και με ποιες
1: έχεις? Πρώτη μου επαγγελματική εμφάνιση, δηλαδή εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη?
2: Θεσσαλονίκη ήταν στη γειτονιά μου σε ένα μαγαζί. Φαρίντα του λέγανε. Και το είχε πάρει κάποιος συνάδελφος στο μαγαζί αυτό, που έπαιζε μπουζούκι ο Νίκος ο Μαύρος, δεν ξέρω αν τον ξέρει ο Θανάσης.
3: Υπήρχε και τραγούδι,
2: ο Νίκος ο Μαύρος. Ναι.
0: Του Τσιτσάνα, το λέει ο Αγγελόπουλος.
3: Αγγελόπουλος, αγάπη και γλυκιά μου.
2: Λοιπόν, και πήρα αυτό το μαγαζί και πήγα και εγώ, ας πούμε, στο πάρκο για πρώτη φορά να πούμε να τραγουδήσω σαν επαγγελματίας. Και έπαιρνα ένα ψηλό μεροκαματάκι.
0: Τι
2: εκεί.
0: Ήταν, το θυμόσαι, τι μεροκάμα?
2: 20 δραχμές, δούτε, α πούμε. Γιατί δούλευα στη δουλειά μου και το βράδυ που σκόλαγα, πήγαμε και στο ξενύχτη για να μαζέψω λεφτά να έρθω στην Αθήνα, δηλαδή. Τα έξοδά μου.
0: Ναι.
2: Και έτσι ξεκίνησα.
0: Και ποια χρονιά έχεις στην Αθήνα?
2: Το 60. 1960. Πλέον καθιερώθηκα εδώ, ας πούμε, σαν επαγγελματίας πια. Δούλεψα την πρώτη μου εμφάνιση που έκανα, ήμουν στα γερμανικά, στον Αστέρα, στην Κοκκινιά επάνω, μαζί με την Κέτι Γκρέι.
0: Πώς ήταν τότε, κύριε Διονυσίου, το μαγαζί τη νύχτα?
2: Τότε δεν ήταν έτσι απλωμένη η δουλειά μας πολύ, ας πούμε. Πηγαίναμε, τραγουδάγαμε για 4-5 παρέες μέσα και περιμέναμε όσο που το πλήστον, δηλαδή από τη χαρτούρα, τα τυχερά που θα μας δώσουν. Μεροκάματο, ποιος θα σου δώσει μεροκάματο? Δεν μας δίνανε μεροκάματο για την εποχή.
0: Καθόλου θυμόσαστε τι μεροκάματο πέρανε το 60? Θα υπήρχε ένα εικονικό?
2: Νομίζω 70 δάχνες. Νομίζω 70 δάχνες έκανα.
0: Το 1960.
2: Ναι, το 60 που πρωτοεμφανίστηκα στον Αστέρα μαζί με την Κέτι Γκρέι. Τότε είχα και το τραγούδι, το πρώτο μου τραγούδι που έγινε και επιτυχία, το «Δεν είμαι ένοχος». Το Χρήστο Κολοκοτρώνη. Θα μπορέσω να το πω. Θα μπορέσω, γιατί είναι τραγούδι που θέλει
3: ειδικό, ειδικό τραγούδι.
2: Ειδικό τραγούδι που θέλει μανέ μπροστά. Έχει ένα μανέ πρόλογο, ας πούμε, και μετά μπαίνω στο τραγούδι. Και αυτό ήταν το τραγούδι που με καθιέρωσε, βέβαια. Από εκεί και μετά έκανα πολλές επιτυχίες. Μέχρι το 62-63 έκανα πολλές επιτυχίες. Μετά έρθα σε μια διχόνοια με την εταιρεία μου, με κρύψανε και με ξαναφανερώσανε το 64-65.
0: Από άλλη εταιρεία ή από την ίδια?
2: Από την ίδια εταιρεία. Από την ίδια εταιρεία. Αλλά μπορώ να σας πω ότι όταν ήμουν φαντάρος, έκανα ένα τραγούδι στη Μήνος την εποχή εκείνη. Σαν ντεμπούτο, δηλαδή από δισκογραφία, τραγούδισα στη Μήνος.
0: Ποιο?
2: Ένα τραγούδι Παράγκης και Παλάτια. Αυτό το έλεγε και ο Καράς κάτω σε μας.
0: Ναι. Θα θυμηθούμε λίγο.
2: Ναι.
0: Μια στροφή. Τώρα φε.
2: Μην ωράκι, ναι.

0: αυτό λοιπόν δεν ήταν το πρώτο μου τραγούδι. Ήταν το πρώτο μου τραγούδι σαν φαντάρο που ήμουν και είχα πάρει και το δίσκο και πήγα στο καψό μέσα, ξέρει.
1: Να πούμε ποιο είναι το τραγούδι.
0: Αυτό είναι τον Νίκο Μαύρο. Ο οποίος τώρα έχει φύγει από το επάγγελμα από χρόνια γιατί έπαθε ένα ατύχημα στο χέρι του. Ήταν από τα καλύτερα μπουζούκια που είχαμε, α. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο τραγούδι. Λοιπόν, όταν απολύθηκα όμως, πήρα το συμβόλαιό μου από τη Μήνος και πήγα στην Κολούμπια και είπα το πρώτο τραγούδι αυτό, το Δεν Είμαι Ένοχος, το οποίο έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά μπήκε το νερό στα βλάκι που λένε.

0: από τις
1: δυσκολίες σας να μας πείτε.
0: Τώρα τι να πω το σύμφωνο, τι να σας πω, σαν τι να σας πω δηλαδή.
1: Πήγατε σε κάποιο μαγαζί και σας έδιωξαν.
0: Πολλές φορές αυτό, έχει γίνει πάρα πολλές φορές. Εγώ βρήκα εδώ τον Αγγελόπουλο, βρήκα τον Πυθικό, βρήκα πολλούς τραγουδιστές που όταν ήρθα και κάποτε πήγα να τραγουδήσω μαζί τους. Υπήρχε ο Καζαντζίδης, φυσικά. Εγώ βρήκα εδώ τον Αγγελόπουλο, βρήκα τον Πυθικό, βρήκα πολλούς τραγουδιστές που όταν ήρθα και κάποτε πήγα να τραγουδήσω μαζί τους.
1: Καζαντζίδης.

0: Ξεκίνησα κοκκινιά εγώ, κεφάλα περιβόλα. Ήταν τα καθιερωμένα μαγαζιά τότε, α πούμε. Τα αποζουξίδικα. Επίσης δούλευα στο Φαλιρικό, στις Ζηφιές. Δηλαδή την εποχή εκείνη όταν πέρναγε κάποιος από τις Ζηφιές, θεωρούταν το πρώτο μαγαζί της Αθήνας, α πούμε. Λοιπόν, δούλεψα, ξέρω εγώ, σε διάφορα δεύτερα μαγαζιά, στο Σουμού, στο Κανκάν πήγα μετά, α πούμε. Όλα, δεν μπορώ να θυμηθώ.
1: Πέστε μου, σαν πρώτο όνομα,
0: ναι,
1: ποια χρονιά ήταν που η ταμπέλα έξω από το μαγαζί έγραφε Στράτος Διονυσίου, ναι, που ήταν η φίρμα.
0: Ωραία. Αυτό έγινε από το 69 και μετά. Μέχρι τώρα, νομίζω ότι η ταμπέλα μου είναι μέσα στα πρώτα όνοματα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κι όμως ο στράτος Διονυσίου είχε πάντα την δύναμη να αναγεννάται από τις στάχτες του. Ακούτε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον στράτο Διονυσίου, και κάπου εδώ θα μιλήσουμε λίγο για αυτή την μεγάλη περιπέτεια. Είδαμε βέβαια ότι είχε και άλλες περιπέτειες με τις εταιρείες που τον θάψανε μετά από ένα συμβόλαιο πενταετές. Είδαμε τι αντιμετώπισε στα μαγαζιά, την πόρτα που έφαγε από τον ανταγωνισμό των καταξιωμένων τότε. Αλλά το μεγάλο πλήγμα ήταν η γνωστή ιστορία με την φυλάκιση και την εξορία του όταν βρέθηκε στην κατοχή του, ποσότητα χασίς και ένα όπλο παράνομο. Τότε λοιπόν οι εταιρείες μεγάλες δεν θέλαν να δουλέψει για αυτούς ο στράτος. Τα μαγαζιά τα μεγάλα δεν τον παίρνανε, και κατάφερε μετά πολλών κόπων και βασάνων να πείσει τη Μήνος να του κάνει τελικά ένα συμβόλαιο, και το οποίο όμως είχε όρους μάλλον απεχθείς. Για παράδειγμα, του είπαν ότι θα σταματούσε το συμβόλαιο αν ο δίσκος, ο πρώτος που θα έβγαζε, δεν ξεπερνούσε τις 30.000 αντίτυπα. Τελικά έβγαλε αυτό το «Υποκρίνεσαι», με γενικό τίτλο «Υποκρίνεσαι», που είχε και το ομώνυμο τραγούδι που ακούσαμε, και ξεπέρασε τις 100.000. Τώρα θα ακούσουμε τον Άκη Πάνου να λέει πως εκείνος, όπως και μετά ο Μουσαφίρης και άλλοι πολλοί, αλλά βεβαίως όλα τα οφείλουμε στο ταλέντο του στράτου, έβαλε πλάτη για να μην χαθεί ο στράτος από τις πίστες. Το βασικότερο βέβαια ήταν το ηφαιστειογενές ταλέντο του, που αργά ή γρήγορα δεν μπορούσε κανένας να το κάνει να μην εκραγεί. Χριστίνα μου.

Έκανα δύο επιτυχίες με το Διονυσίου, το γιατί καλογειτόνισα και τι δεν κάνω. Με το Διονυσίου είχα αρχίσει μια συνεργασία πριν αρκετό χρόνο. Ήταν τότε στα ζήτητα της εταιρείας, μάλιστα όταν είχα πει του Λαμπρόπουλου θα χρησιμοποιήσω το Διονυσίου. Μου είχε πει ότι χαρακτηριστικά ότι οι αγέννητοι γεννιόνται, αλλά οι πεθαμένοι δεν αναστένονται. Επειδή μου αρέσει πάντοτε να με ρεθίζουν, ζήτησα αυτό το τραγουδιστή.

0: Είμαστε με το στράτο Διονυσίου, στο κουρείο που κουρευόμουν μέχρι που έφυγε από τη ζωή ο κουρέας μου. Με είχε πρωτοκουρεύσει όταν ήμουν ψηλικάς και κουρευόμουν στον ίδιο κουρέα συνεχώς.
1: Πού, Χαροκόπου, πού
0: είστε? Στο Χαροκόπου, ναι. Στο Μπάμπι το Ροδογιάννη. Εκεί πέρα λοιπόν πηγαίναμε με διάφορους συναδέλφους, συνεργάτες, όπως θέλεις πες τους. Και μεταξύ αυτών ήταν και ο στράτος. Πάμε τώρα να κουρευτούμε, με κουρεύει εμένα ο Μπάμπης, αλλά για ξύρισμα, επειδή βιαζόμαστε, εγώ δεν ξεριζόμουν στο κουρείο, μου λέει και τα πέρα στον Αντώνη δίπλα να πιτσιρικά και να κουρέψω από το στράτο για να φύγετε γρήγορα. Δεν ξερίζει ο πιτσιρικός. Μπαίνει ένα μέσα στο κουρείο, γιατί είχε κόσμο, μπαίνει ένα ακόμη, μου λέει: το ξέρετε αυτό είναι Κυριάκη? Του λέω: όχι. Μου λέει: είναι ο Έτσι. Μου λέει ένα όνομα, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Καλός μου λέει, αλλά είναι κορόιδο. Είχε, μου λέει, ένα αμάξι, ξέρω εγώ, έτσι, το πούλησε και πήρε μηχανάκι. Και μου θυμίζει εκείνη την ώρα και μου λέει: έδωσε ο Βλάκος το ρολόι και πήρε κομπολόι. Μου θυμίζει την παροιμία. Και φεύγοντας με το στράτο, μέχρι να πάμε στην Ιασμίνη στο σπίτι, είχε γραφτεί το τραγούδι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εμείς να δεις, Στράτο μου, πόσο εξακολουθούμε να σε αγαπάμε 30 χρόνια μετά. Ελάτε παιδες, με αυτά και με αυτά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής εκπομπής, τα ημερολόγια καταστρώματος, που ήταν αφιερωμένα στον Στράτο Διονυσίου. Στο Στράτο Διονυσίου που πέθανε όταν το ημερολόγιο έγραφε 11 Μαΐου του 1990, πέθανε ευνηδίως μετά από ρήξη ανευρίσματος κοιλιακής αορτής και ήταν μόλις 55 ετών. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Όμως τον επίλογο θα αφήσω να το κάνει ο Μάκης Μάτσας της γνωστής δισκογραφικής εταιρείας και ο αξέχαστος αγαπημένος Τάκης Μουσαφύρης. Οι δυο τους θα περιγράψουν την τελευταία ημέρα που συνάντησαν το Στράτο, μια μέρα πριν να φύγει. Φιλιά και από την Χριστίνα μας, την Αγγελάκη. Χριστίνα μου.
1: Εχθές, παρότι δεν είχε συγκεκριμένη δουλειά, λες και ήθελε να μας χαιρετήσει όλους. Και πέρασε από τα γραφεία, μπήκε μέσα, πάντοτε όπως είναι, ήταν γλυκός, γελαστός, με τα αστεία του. Πέρασε, μας είδε, μας είπε την καλημέρα του και έφυγε στο στούντιο, όπου έμεινε χθες το βράδυ μέχρι τις 9 η ώρα, ηχογραφώντας το ένα το τραγούδι από αυτά, από τα 12 που είχε να ετοιμάσει. Μάλιστα είχαμε χθες μια μικρή διαφωνία για τον τίτλο. Μου έλεγε ότι θα ήθελε σαν τίτλο το «Ποιος άλλος», που είναι ο τίτλος ενός ομώνυμου τραγουδιού, και εγώ διαφωνούσα και μου είπε χαρακτηριστικά: «Άστο, οι φίλοι μου θα ακούνε τον τίτλο «Ποιος άλλος» και θα λένε «Ποιος άλλος, ο Στράτος».

0: Ποιος άλλος? Έτσι τα λεγόταν ο τελευταίος δίσκος του Στράτου. Αυτόν που γράφαμε μέχρι προχθές την Πέμπτη στο στούντιο. Δηλαδή θέλαμε να πούμε ποιος είναι σήμερα ο εναπομείνας από τους παλιούς, αλλά και εν ενεργεία πρώτος. Ποιος άλλος? Ο Στράτος Διονυσίου. Δεν ξέρω αν θα λέγεται τώρα έτσι ο δίσκος ή πρέπει να λέγεται έτσι. Αυτό δεν έχει καμιά σημασία. Εγώ θα σας μιλήσω όχι για αυτά που λέγονται ότι ήταν μεγάλος, γιατί αυτό πλέον είναι θεώρημα. Όλοι το ξέρουν αυτό. Είναι σαν να κουβαλάς έτσι δημοτική κουκουβάγη στην Αθήνα. Εγώ θα σας μιλήσω όχι για αυτά που έλεγε ο Στράτος, αλλά για την κοίηση των πραγμάτων. Θα σας μιλήσω για την περηφάνεια που έχουν οι ρίζες, και γιατί δεν τις βλέπει κανένας, που κάνουν οποιοδήποτε λουλούδι. Θα σας μιλήσω πάρα πολύ σύντομα και λακωνικά τις τελευταίες στιγμές που έτυχε να είμαι μαζί του. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 10 Μαΐου και είμαστε στο στούντιο το απόγευμα. Ασυνήθιστα χαρούμενος ο Στράτος και τραγουδάει. Και το δείχνει έκδηλα. Μας αγκαλιάζει όλους, γιατί χαίρεται για αυτά που λέει. Λέει κάποια τραγούδια, λαϊκά τραγούδια, τα ζωντανεύει από το χαρτί. Γιατί ο Στράτος ήταν ένας τραγουδιστής που εμείς παρακαλάγαμε και χαιρόμαστε να γράφουμε μαζί του, αλλά όχι μόνο εμείς, και οι λέξεις. Τόσο όμορφα δεν πιστεύω σε άλλο στόμα τραγουδιστού να νιώθαν οι λέξεις που πέραν σειρά-σειρά και βγαίναν στον αέρα. Είχε ορθοφωνία, πάταγε στα πόδια του, είχε μια σιγουριά και αυτά που έλεγε δεν ήταν σαν να ρώτα για τα λέω καλά. Έλεγε έτσι είναι, έτσι τα λέω εγώ, έτσι πρέπει να λέγονται. Στο σπίτι λοιπόν την Πέμπτη υπήρχε μια χαρά ασυνήθιστη. Εγώ έβλεπα δε στη φωνή του μέσα, αυτά τα σκέφτηκα την άλλη μέρα όταν έμαθα αυτά το γεγονός, ότι μέσα στη φωνή του υπήρχε μια υγρασία, ένας διαφορετικός πόνος. Αυτό θα το διαπιστώσουν όλοι μόλις κυκλοφορήσει ο δίσκος, και ειδικά οι ειδικοί που μπορούν να ξεχωρίσουν μέσα στις χρειές κάποιες άλλες χρειές που θηλυκώνουν μεταξύ τους και κάνουν το τραγούδι. Σας μιλάω για αυτά που είναι πίσω από το τραγούδι, σας μιλάω για τον ήχο που περικλείουν οι λέξεις μέσα, που ο Στράτος, χωρίς να το καταλαβαίνει, τα έκανε. Ο Στράτος δεν πήγε στο πανεπιστήμιο να το μάθει. Δεν έκανε ορθοφωνία σε δάσκαλο. Δεν έκανε υποκριτική. Τίποτε. Ο Στράτος, όπως έμαθε τη μητρική γλώσσα από μικρός, έτσι έμαθε στη γειτονιά του να τραγουδάει. Τραγούδαγε αβίαστα. Όπως μιλάμε, όπως πίνουμε νερό, όπως λέμε χρόνια πολλά, όπως λέμε γεια σου. Έτσι ήτανε. Τα τραγούδια του Στράτου, όταν έλεγαν ψωμί, μάνα, πατέρας, φίλος, μπέσα, οικογένεια, πουλιά, Θεός, γίνανταν ζωντανές εικόνες.
1: Και ο τελευταίος του δίσκο βγήκε με τον τίτλο «Ποιος άλλος». Ζητώ ακρόαση Θεού και αλλαγή πλανήτη. Αχ, μωρέ Στράτο, δίκιο που είχες.

0: Προχτές, αφού είπε τα τραγούδια, η τελευταία λέξη που είπε στα τραγούδια, το τελευταίο τραγούδι που είπε, η τελευταία λέξη ήταν η λέξη φοβάμαι. Χωρίς να θέλω να πω ότι το νόημά της πήγαινε σε τίποτε άλλο, απλώς ιστορικά. Όπως η πρώτη λέξη, το πρώτο τραγούδι ήταν είμαι ένοχος και μου φαίνεται ότι άρχισε να στενάξετε. Και η τελευταία λέξη που είπε σε μικρόφωνο στο μαγαζί ήταν η λέξη πονάς, πονάς από ένα τραγούδι που λέγεται Αλήθεια καρδιά μου. Αυτές είναι οι τελευταίες λέξεις. Μέσα σε αυτές, την πρώτη λέξη και τις τελευταίες, περικλείεται μια τριακονταετία που μέσα εκεί τραγούδησε ο Στράτος όλους τους Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές από τους καλύτερους. Και έκανε και κάτι άλλο ο Στράτος. Πίστευε και στους καινούριους. Έβλεπε και κάποια άλλα πράγματα που οι άλλοι δεν τα βλέπανε. Για να μην σας κουράζω όμως, είμαι και ταραγμένος. Όταν τελειώσαμε 8 και 25 ακριβώς το στούντιο την Πέμπτη, πήγαμε μαζί απέναντι στον γκαράζ. Είχε το αυτοκίνητό του και αυτός και εγώ εκεί. Σε μια στιγμή του λέω, έχει το αυτοκίνητό σου τηλέφωνο? Λέει ναι. Πιάνει μακριά. Λέει, έχω πιάσει και στην κόρη του. Θες να τηλεφωνήσεις? Μέχρι Θεό φτάνει. Εγώ εκείνη τη στιγμή, ήταν ένα αστείο έτσι, χιούμορ, τη δαλημάνα μου στο μέτρησα. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Δεν μου είχε πει άλλη φορά. Και με φίλησε, με αγκάλιασε και μου είπε, σε ευχαριστώ πολύ, πολύ που μου δώσεις αυτά τα τραγούδια. Ακόμα εδώ στο αριστερό μου μάγουλο νιώθω τα χείλια του να με φιλάνε. Να μπορούσε να μην φύγουν ποτέ. Ήταν ένα διαφορετικό κλίμα. Είπε τα τραγούδια πάρα πολύ όμορφα. Και όταν την άλλη μέρα με ρωτάγαν πότε έφυγε ο Στράτος, εγώ θυμόμουν ένα τραγούδι που έλεγε «Και η ώρα ήταν 7, ή 8, ή 9, ή δεν ξέρω πόσο». Τι σημασία είναι πότε έφυγε? Σημασία έχει ότι έφυγε. Έφυγε ο άνθρωπος, ο πατέρας των παιδιών του, ο άντρας της γυναίκας του και ο τραγουδιστής των Ελλήνων. Ο τραγουδιστής που μπήκε στα εικονίσματα και ο τραγουδιστής που έκανε με τη φωτογραφία του με τις νταλίκες ταξίδια σε όλη την Ευρώπη. Σίγουρα και θα υπάρχει ο Στράτος, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σίγουρα και θα λείπει σε όλους. Σίγουρα και θα λείπει. Είναι ο μόνος τραγουδιστής που τον δέχονται, αν μπορώ να πω, σε εισαγωγικά λέξη, και οι αντίπαλοι. Είναι θεώρημα. Ο Στράτος είναι Πάσχα, είναι η Κυριακή.
1: Χριστός Ανέστη, παιδες. Καλό υπόλοιπο Κυριακής.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
3: Εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Το Ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανσίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει να όποιος θέλει σήματά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
8: Καλησπέρα σας. Η σημερινή εκπομπή θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Οι δίσκοι που μας ένωσαν». Το άλμπουμ της Κυριακής θυμάται πως στις ελληνικές οικογένειες που άκουγαν έστω και λίγο μουσική υπήρχε πάντα κάτι κοινό. Μία σειρά από δίσκους που υπήρχαν σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια. Είτε αυτή η οικογένεια είχε πολλούς είτε λίγους δίσκους. Είτε άκουγε ροκ, είτε άκουγε λαϊκά, είτε ξένα, είτε ελληνικά. Ύστερα από πολλά χρόνια, σε όσα σπίτια κι αν πήγα, συνάντησα 15 κοινούς δίσκους της ελληνικής δισκογραφίας. Και αυτούς θέλω να θυμηθούμε αυτό το απόγευμα. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Δίσκοι αναφοράς λοιπόν και πρώτη στάση μας, το χαμόγελο της Τζοκόντας.

Βρισκόμαστε λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν ο Quincy Jones κάνει μια σπουδαία δισκογραφική παραγωγή στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε για το χαμόγελο της Τζοκόντας του Μάνου Χατζηδάκη, που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το 1965. Ένας δίσκος από αυτούς που συνήθως αποτελούν την εισαγωγή μας στο έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Πολλοί αρχίσαμε να υποπτευόμαστε το τι εστί Μάνος Χατζηδάκης από αυτό ακριβώς το ορχιστρικό έργο. Εκατομμύρια αντίτυπα πουλήθηκαν από τότε μέχρι σήμερα παγκοσμίως και το χαμόγελο της Τζοκόντας είναι σίγουρα ένας από αυτούς τους δίσκους που θα τον βρείτε σχεδόν σε κάθε δισκοθήκη.

1972 και ο Μάνος Χατζηδάκης ηχογραφεί έναν από τους σπουδαιότερους δίσκους, αν όχι τον σπουδαιότερο, της ελληνικής δισκογραφίας. Στα στούντιο της Κολούμπια της Ριζούπολης, που πλέον έχουν απομείνει μόνο ερείπια, περνάνε την πύλη σπουδαίοι μουσικοί και τεχνικοί, αλλά και δύο από τους πιο ιδιαίτερους Έλληνες ερμηνευτές, ο Δημήτρης Ψαριανός και η Φλέρη Νταντονάκη. Έτσι σιγά σιγά, με επιμονή στη λεπτομέρεια και με ηχογραφήσεις που θυμίζουν τελετουργία, ολοκληρώνεται ο μεγάλος ερωτικός που γίνεται απαραίτητος στις περισσότερες δισκοθήκες της Ελλάδας.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ας πάμε για λίγο και στην τρίτη ανθολογία του Γιάννη Σπανού από το 1975. Ένας επίσης κλασικός δίσκος που δεν λείπει από τις ελληνικές δισκοθήκες. Αποτελούσε τη συνέχεια από δύο προηγούμενες ανθολογίες με μελοποιημένα πείματα και διάφορους τραγουδιστές, μόνο που στην τρίτη ανθολογία τραγουδούσαν αποκλειστικά η Αρλέτα και ο Κώστας Καράλης.

Το Γιάννης Καρύμπα, η ποίηση, η μουσική του Γιάννη Σπανού, το σπασμένο καράβι με τον Κώστα Καράλη ακούστηκε όσο λίγα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Τραγουδήθηκε από όλους μας, διασκευάστηκε και ξαναγύρισε εκεί από όπου ξεκίνησε. Σειρά της Αρλέτας τώρα.

Να πάμε τώρα σε ένα δίσκο μέσα από τον οποίο λατρέψαμε ακόμα περισσότερο την ποίηση και ιδιαίτερα την ποίηση του Νίκου Καβαδία, που μέχρι τότε είχε μελοποιηθεί σε ένα μικρό της μέρος από τη Μαρίζα Κοχ αλλά και από το Γιάννη Σπανό. Ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, κυκλοφόρησε σχεδόν παραχωρητικά από τον Αλέκο Πατσιφά της Λύρα. Είχε πει στο Θάνο Μικρούτσικο ότι θα στον βγάλω το δίσκο, αλλά δεν πρόκειται να πουλήσει τίποτα. Και τελικά πούλησε μερικά εκατομμύρια αντίτυπα.

Ο Γιάννης Κούτρας από το Σταυρό του Νότου, σε ποίηση Νίκου Καβαδία και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ο Σταυρός του Νότου είναι ασφαλώς ένας δίσκος που υπάρχει σε κάθε σπίτι ή σχεδόν σε κάθε σπίτι. Μαζί με τον Γιάννη Κούτρα τραγουδούσαν ακόμα η Εμιλία Σαρή και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.

Το 1985 κυκλοφορεί ένας δίσκος που ανατρέπει όλο το σκηνικό της μέχρι τότε ελληνικής δισκογραφίας. Οι περισσότεροι τον αγοράσαμε μάλλον για λάθος λόγο, αφού είχαμε επηρεαστεί από την επιτυχία που μεταδιδόταν διαρκώς από τα ραδιόφωνα. Αυτή η επιτυχία ήταν το Ρίτα Ριτάκι και ο δίσκος ήταν τα ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα σε παραγωγή του Μανώλη Ρασούλη. Ο δίσκος τελικά, όπως ανακαλύπταμε μέρα με τη μέρα, δεν ήταν απλώς μια ρίτα ή ένα ριτάκι. Ήταν κυρίως ένας Φάνης, ήταν τα κορίτσια της Συγγνώμης, ήταν το γέλα πουλί μου, ήταν και πολλά ακόμα. Ήταν και οι προσωπικές οπτασίες και το υπόγειο.

Ρισκάρα που μας έμαθε όσα μέχρι τότε δεν είχαμε καν πάρει χαμπάρι. Αυτά ήταν τα ζεστά ποτά. 10 χρόνια πριν τώρα, ο Διονύσης Αβόπουλος το 1975 κυκλοφορούσε το άλμπουμ 10 χρόνια κομμάτια. Ένας δίσκος παράσταση. Ο Σαβόπουλος κλείνει μια δεκαετία στη δισκογραφία και συνεχίζει να μας εκπλήσει. Τότε δηλαδή, με μια θάλασσα μικρή και ένα ζεϊμπέκικο με τη Σωτηρία Μπέλου που τραγουδούσε pop, όπως έλεγε, βγαίνοντας από το στούντιο της ηχογράφησης.

Παραμένετε στα παραπολιτικά. 90,1 είναι το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα θυμάται τους δίσκους που μας ένωσαν. Δίσκοι αναφοράς που υπάρχουν σχεδόν σε κάθε δισκοθήκη. Κι ας μην έχουν πάντα πολλά κοινά μεταξύ τους. 1988 και οι Φατμέ, λίγο πριν χωρίσουν, κυκλοφορούν το Ταξίδι. Ίσως η πιο ολοκληρωμένη τους δουλειά και η πιο προσεγμένη παραγωγή από πλευράς αισθητικής τραγουδιών αλλά και αισθητικής εξοφύλου. Ένα ταξίδι με λίγη διάθεση παραπάνω, μιας και τότε ήμασταν ήδη πρωταθλητές. Δεν ξεχνιέται άλλωστε εκείνος ο Ιούνις του 1987, τότε που πετάξαμε στα ουράνια μαζί με την εθνική μπάσκετ.

πρώτη ώρα μας πλησιάζει προς το τέλος της. Κρατάμε τους Φατμέ από το 1988 για φινάλε πρώτης ώρας και επανερχόμαστε με τους δίσκους που μας ένωσαν μια φορά και έναν καιρό. Νομίζω το ξεκίνημα θα το κάνουμε με τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: τώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερο μέρος του άλμπουμ της Κυριακής. Το θέμα μας για αυτό το απόγευμα είναι οι ελληνικοί δίσκοι αναφοράς. Οι δίσκοι που μας ένωσαν και που ένωσαν χιλιάδες οικογένειες και πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα. Εξώφυλλα που συναντάμε σχεδόν σε κάθε σπίτι. Ξεκινήσαμε με τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνο Ελευθερίου, με τον Αντώνη Καλογιάννη και τη Μαρία Δημητριάδη. Ο δίσκος ολόκληρος είχε τραγουδηθεί και από το σπουδαίο Μανώλη Μητσιά, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια πήγαιναν περισσότερο στις φωνές του Καλογιάννη και της Δημητριάδη. Καλησπέρα σας και πάλι. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και οι αγαπημένοι δίσκοι μας γυρίζουν στο pick-up.

κι αν δεν είχαν όλοι τα λαϊκά του Μίκη, ασφαλώς είχαν άπαντες το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ήταν 1969 όταν κυκλοφόρησε αυτό το διαμάντι από τη λύρα του Αλέκου Πατσιφά με το Γιάννη Πουλόπουλο, τη Ρένα Κουμιώτη και την Πόπη Αστεριάδη.

Κάθε δισκοθήκη που σεβόταν τον εαυτό της είχε το δρόμο του Πλέσα και του Παπαδόπουλου, όπως επίσης και το ρεσιτάλ με τον Κώστα Χατζή και τη Μαρινέλα σε ζωντανή ηχογράφηση στο Σκορπιό του 1976. Πολλά και σπουδαία τραγούδια μέσα σε αυτό το δίσκο. Πάμε να θυμηθούμε δύο από αυτά σε στίχους της Σότιας Τσότου.

0: παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δίσκοι αναφορά στο άλμπουμ της Κυριακής, δίσκοι με χιλιάδες αλλά και εκατομμύρια πωλήσεις, δίσκοι που τους βρίσκουμε σε κάθε δισκοθήκη, είτε δική μας, είτε συγγενών, είτε φίλων παλαιότερων. Αφήνουμε το ρεσιτάλ και πάμε στην πρώτη δουλειά του Θάνου Μικρούτσικου με τη Χαρούλα Αλεξίου. Ο τίτλος ήταν «Η αγάπη είναι ζάλι» και μέσα εκεί, εκτός από την τεράστια αυτή ραδιοφωνική επιτυχία, υπήρχαν πολλά διαμάντια. Υπήρχε το ερωτικό, η πυρόγα όπως την αποκαλούν πολλοί, το ερωτικό σε στίχους Άλκη Αλκαίου που το πρωτοείπε στο εμπάργκο ο Μανώλης Μητσιάς, υπήρχε και η Ελένη του Μπάμπη Τσικληρόπουλου.

Και εκεί που λες αλλάξανε τα πράγματα και σηκώνεις το ποτήρι, αρπάζει, κλέβει το όνειρό σου και του

Λίγους μήνες αργότερα και έχοντας μπει πλέον το 1987, ο Γιώργος Νταλάρας εργάζεται πολύ σκληρά στο στούντιο για να κυκλοφορήσει έναν από τους πιο σημαντικούς δίσκους της καριέρας του. Ο λόγος για τα Latin που βγήκαν τελικά στα δισκάδικα εκείνο το σκληρό και καυτό Ιούλη του 1987. Διπλός δίσκος, δουλεμένος μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια. Τραγούδια από Ισπανία, Πορτογαλία και Λατινική Αμερική στον πρώτο δίσκο αυτά και ελληνικά από αυτά που αποκαλούσαμε ρετρό αλλά με Λάτιν ενορχήστρωση στο δεύτερο δίσκο. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα, ο Άλντι Μέολα, η Μάρθα Μορελεόν, η Γλυκερία, η Άλκης της Πρωτοψάλτη, ο Διονύσης Θεοδόσης και τόσοι ακόμα που συνέβαλαν σε ένα άρτιο αποτέλεσμα.

Ξανά πίσω στις αρχές του 1980, τότε που ο Διονύσης Σαββόπουλος μας συστήνει ένα νέο καλλιτέχνη που θα τον αγαπήσουμε σχεδόν ακαριέα. Η Λύρα κυκλοφορεί τα μπαράκια του Βαγγέλη Γερμανού σε παραγωγή του Διονύση Σαββόπουλου και με συμμετοχή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, αλλά και του ίδιου του Διονύση Σαββόπουλου.

Τα θρυλικά μπαράκια με ένα κλίμα που δύσκολα συναντούσε κανείς σε δίσκο εκείνων των ετών, ο Διονύσης Αβόπουλος λίγα χρόνια νωρίτερα είχε κάνει την παραγωγή και σε έναν άλλον θρυλικό δίσκο, την Εκδίκηση της Γυφτιάς του Νίκου Ξηδάκη και του Μανώλη Ρασούλη, με κεντρικό ερμηνευτή τον Νίκο Παπάζογλου. Δίσκο σταθμός πάνω στον οποίο πάτησε σχεδόν ολόκληρη η έντεχνη δισκογραφία από το 90 και μετά.

Ξέρω πως οι περισσότεροι από εσάς σκέφτεστε ότι δεν έχω αναφερθεί σε έναν δίσκο που έχει πουλήσει πολλά εκατομμύρια αντίτυπα και τον έχουμε κυριολεκτικά όλοι στη δισκοθήκη μας. Ελάτε όμως που ένας τέτοιος δίσκος είναι αδύνατο να ξεχαστεί. Κυρίες και κύριοι, τα Νησιώτικα με το Γιάννη Πάριο.

Και κάπως έτσι το άλμπουμ της Κυριακής θα κλείσει και θα μπει ξανά στο ράφι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο. Σήμερα θυμηθήκαμε τους δίσκους που μας ένωσαν. Τους δίσκους που ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις μας είχαμε σχεδόν όλοι στις δισκοθήκες μας. Ο Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και όλοι εσείς ήσασταν οι καλύτεροι και οι πιο διακριτικοί παρέα μας εντός και εκτός στούντιο. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

Πασίγνωστο κινηματογραφικό θέμα που ντύνει από το 1962 μέχρι τις μέρες μας τις περιπέτειες του πιο διάσημου μυστικού πράκτορα, αυτό κι αν είναι οξύμορο, της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας, του James Bond φυσικά. Ο James Bond, ο οποίος δεν φεύγει ποτέ από την επικαιρότητα, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πάντα συζητιέται μέχρι τις μέρες μας. Υπάρχει συζήτηση για το ποιος θα διαδεχτεί τον Daniel Craig. Υπάρχει συζήτηση για το αν μπορεί ο διάσημος Βρετανός πράκτορας να είναι μαύρος ή να είναι γυναίκα. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η συμφωνία Μαμούθ ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων ανάμεσα στην Amazon MGM Studios και στους διαχρονικούς παραγωγούς της σειράς, την Barbara Broccoli, κόρη του αρχικού παραγωγού Albert Broccoli και του Michael Wilson, το οποίο τι σημαίνει περισσότερες ταινίες. Αφορμή ψάχναμε τα θέματα, τα τραγούδια, τα αγαπημένα από τη σειρά ταινιών James Bond, εδώ μέχρι τις 12 στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλησπέρα.

Σπουδαίος Βρετανός τραγουδιστής για κάποιους, ο Φρανκ Σινάτρα της Βρετανίας, ο Ματ Μονρό από το 1963 και το From Russia With Love από τη Ρωσία με αγάπη. Εκεί όπου ο πράκτορας James Bond εστάλει για να βοηθήσει στην αποστασία της υπαλλήλου του Σοβιετικού Προξενείου Τατιάνα Ρωμάνοβα στην Τουρκία. Όλα αυτά. Εκεί όπου η μυστική οργάνωση Spectre σχεδιάζει να τον εκδικηθεί για τη δολοφονία του Dr. No από την πρώτη ταινία της σειράς. Ρόλος έκπληξη για τη Λότε Λένια, τη σύντροφο του Kurt Weill στην ταινία. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Σερλή Μπάση από την πιο διάσημη ταινία ίσως της σειράς και το πρώτο blockbuster, την πρώτη ταινία που έσπασε τα ταμεία. Ο λόγος για το χρυσό δάχτυλο, τον Goldfinger. Εκεί ο πράκτορας James Bond ερευνά ένα μεγιστάνα του χρυσού, ο οποίος σχεδιάζει να μολύνει με ραδιενέργεια το Fort Knox, την αποθήκη του χρυσού των Ηνωμένων Πολιτειών, για να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά του χρυσού. Η Σερλή Μπάση στο πασίγνωστο και αγαπημένο κινηματογραφικό θέμα.

Αυστηρά βρετανική υπόθεση για κάποια χρόνια και ο πρωταγωνιστής της σειράς ταινιών James Bond, αλλά και ο ερμηνευτής. Αυτό άλλαξε βέβαια πολύ γρήγορα. Μέχρι το 1965 πάντως στηρίχθηκε. Thunderball ερμηνεύει ο Tom Jones, το ομότιτλο τραγούδι. Η ταινία ακολουθεί, λέει, την αποστολή του πράκτορ James Bond να βρει δύο ατομικές βόμβες του ΝΑΤΟ που έκλεψε η μυστική οργάνωση Spectre. Το τραγούδι ήταν αυτό.

Για την ιστορία, θέση για το αν μπορεί μια γυναίκα να υποδηθεί τον πράκτορα James Bond πήρε πρόσφατα η σπουδαία και βραβευμένη Βρετανή ηθοποιός Dame Helen Mirren. Είπε πολύ απλά ότι ο διάσημος κατάσκοπος της MI6, της Βρετανικής Μυστικής Υπηρεσίας, αποτελεί δημιούργημα βαθιάς και δομικής ανδροκρατίας, ότι η ίδια δεν ήταν ποτέ θαυμάστρια αυτού του κινηματογραφικού σύμπαντος και ότι αν πρέπει να πούμε γυναικείες ιστορίες κατασκοπίας, υπάρχουν θαυμάσιες πραγματικές ιστορίες, αφού οι γυναίκες, σύμφωνα με την Helen Mirren, υπήρξαν πάντα σημαντικό κομμάτι των μυστικών υπηρεσιών. Λέγαμε νωρίτερα για μη Βρετανούς καλλιτέχνες οι οποίοι κλήθηκαν να γράψουν τραγούδι για τις ταινίες της σειράς James Bond. Η αρχή έγινε με το Thunderbolt του 1965. Προσφορά έκπληξη, η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε από τον superstar της country, τον Johnny Cash. Το δικό του

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με αγαπημένες μουσικές και θέματα, κινηματογραφικά θέματα από τη σειρά των ταινιών James Bond, από τις περιπέτειες του πιο διάσημου μυστικού Βρετανού πράκτορα. 1967 και αμερικανικά και σοβιετικά διαστημόπλια εξαφανίζονται μυστηριωδώς ενώ βρίσκονται σε τροχιά. Κάθε έθνος κατηγορεί το άλλο εν μέσω ψυχρού πολέμου. Ποιος κρύβεται από πίσω? Μια μυστική οργάνωση εγκληματική, η οποία θέλει να προκαλέσει πόλεμο μεταξύ των υπερδυνάμεων. Ποιος θα το λύσει? Ο James Bond. Ποιος θα τον τραγουδήσει? 2. Η Νάνση Σινάτρα στο γνωστό, στο πασίγνωστο κινηματογραφικό θέμα που μόλις τελείωσε. Άλλο ένα που δεν χρησιμοποιήθηκε από την Julie Rogers. Αυτό που

1969, σημαδιακή χρονιά. Ο Σον Κόνερι, ο πρώτος διδάξας στο ρόλο του James Bond, αποσύρεται. Προσωρινά τον διαδέχεται ο George Lazenby. Δεν θα πολυχαιρίσει. Αφήνει ωστόσο πίσω του μια σπουδαία ταινία, τον Her Majesty's Secret Service, στην υπηρεσία της αυτού μεγαλειότητος. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ? Ότι ο Τέλης Σαβάλας, ένας κακός, ο υπέρτατα κακός, ο αρχηγός μιας μυστικής εγκληματικής οργάνωσης, θέλει να μολύνει όλα τα φυτά του πλανήτη, να τα καταστήσει στήρα, ούτως ώστε να κυριαρχήσει και να εκβιάζει την παγκόσμια κοινότητα. Ο James Bond θα το λύσει με τη βοήθεια μιας κοντέσας, της Τερέσα Τι Βιτσέντζο, την υποδίαιτη Νταϊάννα Ρίγκ, την οποία είδαμε πρόσφατα σε χαρακτηριστικό ρόλο στη σειρά Game of Thrones. Στο τέλος θα την παντρευτεί και θα τη χάσει, θα μείνει γύρος πολύ άμεσα. Κάπου εκεί θα ακουστεί και ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της σειράς, με την υπογραφή ενός μεγάλου Βρετανού συνθέτη, του John Barry. Τραγουδάει ο Louis Armstrong αυτό που λέει: «Έχουμε όλο τον καιρό μπροστά μας. We have all the time in the world».

Λίγοι ξέρουν ότι εκεί, πίσω στο 1967, υπήρχε και άλλη μία ταινία στη σειρά ταινιών James Bond, η οποία δεν πέρασε ακριβώς απαρατήρητη, αλλά ήταν σίγουρα προσδόκητη. Ήταν κωμωδία, ήταν παροδία. Τον διάσημο πράκτορα υποδίθηκε ο David Niven, και μάλιστα σε μία περίεργη φάση της ζωής και της καριέρας του, όταν υποτίθεται ότι είχε αποσυρθεί. Αλλά επανήλθε στην ενεργό δράση για να εξιχνιάσει τις εξαφανίσεις άλλων μυστικών πρακτόρων. Θεότρελη κωμωδία, μεταξύ άλλων και στις εμφανίσεις του διάσημου κωμικού Peter Sellers στο ρόλο μιας κυρίας, μιας πρωταθλήτριας του μπακαρά, του χαρτοπαιχνίου, ενώ στο θεοπάλαβο story προστίθεται και μια κόρη, η κόρη του James Bond, με μια άλλη διάσημη κατάσκοπο, τη Μάτα Χάρη. Από αυτή την ταινία, Άκουσον Άκουσον, είναι ένα αγαπημένο τραγούδι από τα χρόνια του 60, με την υπογραφή του Bert Bacharach και του Hal David, το The Look of Love από την Dusty Springfield.

Τελευταία, πραγματική τελευταία και φαρμακερή ταινία για τον Σον Κόνερι. Το Diamonds Are Forever του 1971. Τα διαμάντια είναι παντοτινά. Εδώ ο Bond βρίσκεται στα ίχνη ενός λαθρεμπόρου διαμαντιών. Κάπως έτσι διεισδύει σε ένα κύκλωμα λαθρεμπορίου για να καταλάβει ότι εδώ πέρα το θέμα δεν είναι το διαμάντι ως κόσμημα, αλλά το διαμάντι ως υλικό για ένα υπερόπλο. Ένα διαστημικό όπλο λέιζερ. Και εδώ η Σελίμπαση. Και εδώ πέρα για πέρα κλασικό. Με πολλές επανεκτελέσεις. Το Diamonds Are Forever.

Έξωσον Κόνερ μέσα Ρότζερ Μουρ με θητεία σε άλλους ρόλους κατασκόπων. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε βαρόνους των ναρκωτικών από το Χάρλεμ. Έχουμε διεφθαρμένους δικτάτορες από την Καραϊβική. Έχουμε διάσημες και πανέμορφες μάγισσες που ρίχνουν τα ταρό. Η Τζέιν Σέιμορ στο συγκεκριμένο ρόλο σε πολύ νεαρή ηλικία. Και έχουμε και το Σερ Πολ Μακάρτνεϊ. Πριν γίνει Σερ, έχει μόλις αφήσει το συγκρότημά του, τους Beatles. Και μαζί με τη νέα του μπάντα, τους Wings, γράφει το πέρα για πέρα κλασικό θέμα της ταινίας. Πασίγνωστο και από τους Guns N' Roses. Εδώ, live and let die. Ζήσε και άσε τους άλλους να πεθάνουν.

Είναι 1974, νοπή ακόμα η πετρελαϊκή ενεργειακή κρίση του 1973, κυρίαρχο θέμα στο σενάριο, νοπή η μόδα από τις ταινίες πολεμικών τεχνών, γι' αυτό και η νέα ταινία James Bond έχει πολλές σκηνές κουνκ φου και γυρίσματα στην Ταϊλάνδη, το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο. Ο λόγος για τον άνθρωπο με το χρυσό πιστόλι στο ρόλο του κακού, με αυτό ακριβώς το όνομα, ο Christopher Lee. Στο θέμα της ταινίας, η διάσημη Βρετανή pop star Lulu, The Man with the Golden Gun.

και δεύτερο The Man with the Golden Gun. Από καλλιτέχνη έκπληξη. Από έναν superstar του hard rock και του heavy metal, ο Alice Cooper. Το τραγούδι δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Μπήκε σε προσωπικούς του δίσκους. Πήγαινε έτσι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Λίγα λεπτά πριν τις 11 με τα τραγούδια, τα χαρακτηριστικά θέματα από τις ταινίες με τον πράκτορα James Bond, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Ένα θέμα έκπληξη αυτό που έφυγε, κυρίως γιατί δεν είναι τόσο επικό όσο αυτά που προηγήθηκαν. Και σίγουρα αυτά που ακολούθησαν. Μια Αμερικανίδα superstar, η Carly Simon και το Nobody Does It Better από την ταινία The Spy Who Loved Me του 1977. Η κατάσκοπος που με αγάπησε. Τι έκπληξη. Και πάλι η Ρωσίδα μαζί με τον James Bond τα βάζουν με έναν απομονωμένο μεγαλομανή επιχειρηματία, ο οποίος σχεδιάζει να καταστρέψει τον κόσμο και να δημιουργήσει ένα νέο πολιτισμό κάτω από τη θάλασσα. Σας θυμίζει τίποτα? Και ο επόμενος έχει πάρα πολύ κακά σχέδια. Αυτός θέλει ένα νέο πολιτισμό στο διάστημα. Γι' αυτό και φτιάχνει μια διαστημική κυβωτό και στέλνει εκεί ζευγάρια. Ο λόγος για την ταινία Moonraker του 1979, με πολύ φρέσκια τη μόδα από διαστημικές ταινίες φαντασίας όπως ο Πόλεμος των Άστρων. Και εδώ η Σελίμπαση στο ομότιτλο θέμα. Το Moonraker

Με εθνική υπερηφάνεια το επόμενο, αφού περιλαμβάνει γυρίσματα και στην Ελλάδα. Για την ακρίβεια στα Μετέωρα. Ο μύθος μάλιστα λέει ότι οι μοναχοί στα Μετέωρα δεν ήθελαν καθόλου την παρουσία των κινηματογραφικών συνεργείων, γι' αυτό και έκαναν τα πάντα για να σαμποτάρουν τα γυρίσματα. Όπως Φερρυπίν να απλώνουν μπουγάδες. Ο λόγος για την ταινία Για τα μάτια σου μόνο, For Your Eyes Only, του 1981. Τι χάσαμε εδώ? Ένα σύστημα ελέγχου πυράβλων. Και το ψάχνουμε παρέα με μια πανέμορφη Ελληνίδα κληρονόμο, η οποία θέλει να εκδικηθεί για το θάνατο των γονιών της. Εδώ το θέμα τραγουδάει μια Σκοτσέζα, πιτσιρίκα σούπερσταρ της εποχής, η Σίνα Ίστον, For Your Eyes Only.

Για το φινάλε της πρώτης ώρας, ένα τραγούδι περίσευμα. Ένα τραγούδι αχρησιμοποίητο. Πάντα για το For Your Eyes Only. Η Debbie Harry και το συγκρότημά της, η Blondie, έγραψαν ένα τραγούδι σε επικό χαρακτήρα ακριβώς με αυτό τον τίτλο. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Το βάλαν σε δικό τους δίσκο. Και έτυχε να είναι και καντέμικο, αφού ήταν ο τελευταίος δίσκος που θα κάνανε μαζί για 18 ολόκληρα χρόνια. Blondie και For Your Eyes Only. Σε λίγο και πάλι εδώ, στα παραπολιτικά, στους 90,1. Περισσότερα τραγούδια από τη σειρά των ταινιών James Bond.

Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Σωτήριο είναι έτος 1983 και ο Ρότζερ Μουρ ως James Bond αναλαμβάνει να κυνηγήσει ένα μεγαλομανή σοβιετικό στρατηγό που κλέβει κοσμήματα και αντικείμενα τέχνης από το Κρεμλίνο. Αυτό οδηγεί τον Bond σε έναν εξόριστο Αφγανό πρίγκιπα και μια σεξι συνεργάτιδα με τοπικά αντικό όνομα Οκταπούση. Μεγάλος πονοκέφαλος για τους μεταφραστές, ανά την Ιφίλιο, τα περίεργα ονόματα που είχαν οι παρτενέρ του James Bond από την αρχή και όλα στη σειρά, καλύτερα να μένουν μετάφραστα κάποια. Αυτή ήταν η Ρίτα Κούλιτς, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, κυρίως από το χώρο της country. Και το θέμα της ταινίας Οκταπούση, το All Time High, είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι η Duran Duran και η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία μέχρι εκείνη τη στιγμή. Νούμερο 1 στην Αμερική. Το πρώτο θέμα ταινίας James Bond που τα κατάφερε. Η τελευταία ταινία για τον Roger Moore. Ένα κυνηγητό στον πύργο του Άιφελ με την εξωτική Grace Jones. Κακός ο Christopher Walken. A View to a Kill.

1987. Ολοκένουργιος ηθοποιός να υποδεθεί το James Bond, ο Βρετανός Τίμωθη Ντάλτον. Εδώ ο διάσημος πράκτορας αναλαμβάνει να βοηθήσει ένα στρατηγό της KGB να αυτομολύσει στη Δύση. Ποιος μπαίνει στο δρόμο του? Ένας ελεύθερος σκοπευτής που την χάνει κορίτσι και πανέμορφο και τσελίστρια σε κλασική ορχήστρα. Τα υπόλοιπα στη φαντασία. The Living Daylights. Εδώ το θέμα της σειράς αναλαμβάνουν οι υπερπετυχημένοι Νορβηγοί Αχά. Τη μουσική της ταινίας, παλιά καραβάνα, ο Τζον Μπάρι, ο οποίος λέει δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά με το νορβηγικό συγκρότημα. Δεν πειράζει, το τραγούδι έμεινε.

Δεύτερη και τελευταία ταινία για τον Τίμοθι Ντάλτον, το License to Kill του 1989. Στην Ελλάδα θα προβληθεί με τον ιταλικό τίτλο Προσωπική Εκδίκηση. Και όντως είναι μια ιστορία βεντέτας. Αφού ο πράκτορας παραιτείται από τη μυστική υπηρεσία των Βρετανών, την MI6, για να εκδικηθεί ένα βαρόνο των ναρκωτικών που διέταξε τη δολοφονία του επιστήθιου φίλου του Φίλιξ Λάιτερ. Εδώ το θέμα ερμηνεύει μια σπουδαία soul τραγουδίστρια από τα παλιά, η Gladys Knight.

Ζητήματα νομικής φύσεως κρατήσαν το James Bond μακριά από τις μεγάλες οθόνες για 6 ολόκληρα χρόνια, ανάμεσα στο License to Kill και στο GoldenEye του 1995. Επέστρεψε ωστόσο θριαμβευτικά και με καινούριο ηθοποιό και άκρος ταιριαστό, ίσως τον καλύτερο για κάποιους, ο Pierce Brosnan. Στο GoldenEye ο Bond αγωνίζεται να αποτρέψει έναν απατεώνα και πρώην πράκτορα της MI6 από το να χρησιμοποιήσει ένα δορυφορικό όπλο εναντίον του Λονδίνου, κάτι που θα προκαλούσε μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Η U2, ο Bono και ο The Edge έγραψαν για τη φωνή της Τίνα Τέρνερ το ομότιτλο τραγούδι. Συνέχεια με το Tomorrow Never Dies του 1997. Εδώ ο Bond προσπαθεί να αποτρέψει έναν τρελό μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης από το να δρομολογήσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η παραγωγή της σειράς απευθύνονται στην Αμερικανίδα Sheryl Crow. Αυτή τους επιστρέφει αυτό. Tomorrow Never Dies.

στο πλευρό του Pierce Brosnan στο Tomorrow Never Dies του 1997 γνώριμες φυσιογνωμίες όπως η Terry Hatcher, η Lois Lane του τηλεοπτικού Superman, αλλά και μία από τις διάσημες νοικοκυρές σε απόγνωση και η Michelle Yeoh από τη Μαλαισία, το Oscar πρώτου γυναικείου ρόλου πριν ακριβώς 2 χρόνια για το Everything Everywhere All at Once. Παραλυπόμενο από την ταινία, υπήρχε άλλο ένα τραγούδι με τον ίδιο τίτλο Tomorrow Never Dies, το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Δεν χρησιμοποιήθηκε στους τίτλους αρχής. Έπεσε ευτυχώς στους τίτλους τέλους. Ήταν ίσως και καλύτερο από αυτό της Sheryl Crow. Τραγουδούσε η Καναδή Katie Lang. Υπέγραφε ο Βρετανός David Arnold. Εναλλακτικός τίτλος Surrender.

1999, τίτλος ταινίας The World Is Not Enough, ο κόσμος δεν είναι αρκετός, και γίνεται το έλα να δεις. Δολοφονείται ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας από έναν τρομοκράτη. Ο Bond αναλαμβάνει να προστατεύσει την κόρη του τρομοκράτη, την υποδίεται η Σοφή Μαρσό, και κάπου εκεί ξετυλίγεται ένα σχέδιο αύξησης των τιμών του πετρελαίου και μια πυρηνική απειλή στην Κωνσταντινούπολη. Διάσημοι Βρετανοί ηθοποιοί στο πλευρό του Pierce Brosnan, όπως ο Robert Carlyle αλλά και ο Robbie Coltrane, ο μυθικός γίγαντας Hagrid από τη σειρά Harry Potter. Εδώ το συγκρότημα των Garbage αναλαμβάνει το τραγούδι των τίτλων «The World Is Not Enough».

Τέταρτη και τελευταία ταινία με πρωταγωνιστή τον Pierce Brosnan, το Die Another Day του 2002. Η μοναδική ταινία στην οποία ο διάσημος Βρετανός κωμικός ηθοποιός John Cleese αναλαμβάνει το ρόλο του Q, του εφευρέτη της μυστικής Βρετανικής υπηρεσίας που προμηθεύει τον διάσημο πράκτορα με όλα τα περίεργα gadgets. Στο πλευρό του Pierce Brosnan η Halle Berry, και εδώ ο πράκτορας επιχειρεί να εντοπίσει έναν προδότη της Βρετανικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος συνδέεται και με ένα Βρετανό δισεκατομμυριούχο και με ένα Βορειοκορεάτη πράκτορα. Η βασίλισσα της Pop, η Μαντόνα, χαρίζει στη σειρά μια τεράστια επιτυχία, το Die Another Day.

Καινούρια χιλιετία, καινούριο πρωταγωνιστή, ο Ντάνιελ Κρέγκ, περίεργη επιλογή για πολύ κόσμο, καινούρια φιλοσοφία. Οι παραγωγοί τη σειρά αποφασίζουν να παρουσιάσουν έναν Bond πιο σκοτεινό, πιο ευάλωτο, πιο ανθρώπινο, λιγότερο υπερήρωα, λιγότερο ίσω ικανό για όλα. Εκτό από το να γοητεύει όμορφε γυναίκε, εδώ η εκλεκτή τη καρδιά του είναι η Eva Green, την οποία χάνει στο τέλο, κλείνει το μάτι σε παλιότερη ταινία, το στην υπηρεσία τη αυτού μεγαλειότητο, η φωνή των Soundgarden, ο Chris Cornell, παρέα με τον Βρετανό συνθέτη David Arnold, υπογράφουν αυτό για το καζίνο Royal, You Know My Name.

Στο Quantum of Solace του 2008 τα πράγματα μπλέκουν ακόμα περισσότερο. Μεσολαβεί, σύμφωνα με τους γνώστες, μία απεργία των σεναριογράφων στο Hollywood, η οποία κρατάει για πάρα πολύ καιρό. Επίσης, οι παραγωγοί αποφασίζουν να συμπεριλάβουν θέματα μοντέρνα, θέματα οικολογίας, θέματα οικολογικής τρομοκρατίας. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, ούτε βγάζουν την ίδια δράση. Εδώ ο Bond συνεργάζεται με μία βολιβιανή πράκτορα, που την χάνει και κούκλα, κάτι μας είπες, ενάντια σε έναν παρανοϊκό επιχειρηματία, ο οποίος μηχανογραφεί για να μονοπολίσει το γλυκό νερό της χώρας. Μία περίεργη συνεργασία. Ο Jack White από το συγκρότημα των White Stripes και η Alicia Keys δίνουν το πιο περίεργο ίσως θέμα ταινία James Bond όλων των εποχών. Καθόλου επικό. Το Another Way to Die.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Αυτή ήταν η Αντέλ από το 2012 και το θέμα της ταινίας Skyfall, το πρώτο και περήφανο Όσκαρ για τη σειρά των ταινιών James Bond. Είχαν προηγηθεί και άλλες υποψηφιότητες, καμία τυχερή. Η πρώτη, το Live and Let Die του Paul McCartney. Η δεύτερη, το Nobody Does It Better της Carly Simon. Η τρίτη, το For Your Eyes Only από τη Sina Easton. Στο Skyfall για την ιστορία, ο Bond ερευνούσε μια σειρά από στοχευμένες διαρροές δεδομένων και πληροφοριών και συντονισμένες επιθέσεις στη μυστική υπηρεσία MI6, πίσω από τις οποίες κρυβόταν ένας πρώην πράκτορας, ο Javier Bardem. Η ταινία επίσης σηματοδοτεί την τελευταία εμφάνιση της σπουδαίας Βρετανίδας ηθοποιού Judi Dench στο ρόλο της επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών και την αντικατάστασή της από τον Ray Fiennes. Έτσι περνάμε στο Spectre του 2015, εκεί όπου ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα από το παρελθόν στέλνει το James Bond σε μία αποστολή στην πόλη του Μεξικού και τελικά στη Ρώμη, εκεί που ο Bond διεισδύει σε μία μυστική οργάνωση, την περίφημη Spectre, που τον κατατρέχει ήδη από τα χρόνια του 60 και του 70, από τις πρώτες ταινίες της σειράς, δεύτερο Όσκαρ τραγουδιού, πάλι για Βρετανό καλλιτέχνη. Αυτή τη φορά για το Sam Smith και το Writings on the Wall.

Αυτό ήταν Παναγιώτα Παπαλεξίου, φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια από την κινηματογραφική σειρά James Bond. Τρίτο Όσκαρ και τυχερό για την πιτσιρίκα Billie Eilish και το No Time to Die του 2020. Η τελευταία μέχρι ώρα ταινία της σειράς James Bond. Εδώ ο Bond έχει εγκαταλείψει την ενεργό υπηρεσία με την MI6 και στρατολογείται από τη CIA για να βρει έναν απαχθέντα επιστήμονα και να οδηγηθεί σε μια αναμέτρηση με έναν ισχυρό και εκδικητικό αντίπαλο, οπλισμένο με μια τεχνολογία ικανή να σκοτώσει εκατομμύρια. Το φινάλε άφησε άναυδους εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Έχει νόημα να το πούμε. Άστο καλύτερα. Και αναμένεται η συνέχεια. Αναμένεται ο διάδοχος. Και η συζήτηση φουντώνει. Μέρα με τη μέρα. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά.

Βουτιά βαθιά στη δεκαετία του 70. Στα χρόνια που ήμασταν ακόμα πιτσιρικάδες, στα χρόνια τα φοιτητικά μας, σε μια μαγική δεκαετία. Μαγική και τραγική. Και για όσα τραβάμε σήμερα, αυτή η ρημάδα, η δεκαετία, ήταν η μάνα όλων των καλών και όλων των κακών. Δεκαετία που η Αθήνα έχει πάρει τα πάνω της, η ζωή μας έχει γίνει λίγο πολύ ευρωπαϊκή. Δεκαετία που τα αυτοκίνητα ξεπερνάνε τις 400.000. Δεκαετία που τα μπουζουκομάγαζα δουλεύουν φουλ. Δεκαετία που η τραγωδία και το έπος περπατάνε βήμα-βήμα. Με τη Χούντα, με την ανατροπή της, από τη νέα Χούντα. Και μπαίνουμε ειδικά στο 1973. Δίπλα μου, συνοδοιπόροι, η συνεργάτηδες μου, η Αμαλία Αλεξανδροπούλου και η Σταυρούλα Λανέ. 1973.

Το 1973 μπορεί να χαρακτηριστεί έτος συγκλονιστικό. Πολλά και διάφορα συνέβηκαν εκείνη την περίοδο. Γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή σε αυτόν τον τόπο. Γεγονότα που σφράγισαν τη ζωή των Αθηναίων αλλά και όλων των Ελλήνων. Μέσα στο καλοκαίρι του 1973, την πρώτη μέρα μάλιστα του καυτού Αυγούστου, βρήκε τραγικό θάνατο ο άλλοτε πανίσχυρος αρχηγός του ΚΚΕ. Το νέο δεν άργησε να φτάσει στην Αθήνα. Παρά την δικτατορική λογοκρισία, η είδηση δημοσιεύτηκε και μάλιστα στην πρώτη σελίδα μιας πρωινής εφημερίδας του Ελεύθερου Κόσμου, που έβγαζε ο Σάββας Κωνσταντόπουλος, και κανείς βέβαια δεν πίστευε ότι όλα όσα δημοσιεύονταν μπορεί να ήταν αλήθεια. Όχι γιατί μπορεί να είχε τους λόγους της η εφημερίδα, η φύλα προσκύμενη προς τους δικτάκτορες συνταγματάρχες, αλλά γιατί και οι Σοβιετικοί, όπως είχε γίνει γνωστό, δεν έδιναν σωστές πληροφορίες για τον Ζαχαριάδη, τον οποίον είχαν βάλει στο περιθώριο. Είχε τότε πράγματι ανακοινωθεί ότι πέθανε από καρδιά, αλλά η αλήθεια ήταν ότι ο εξόριστος κομμουνιστής ηγέτης είχε θέσει μόνος τέρμα στη ζωή του. Εξόριστος από χρόνια στη Σιβηρία, μετά την άνοδο του Κρουτσόφ και τη βίαιη ανατροπή του, φοβόταν ότι θα πέθαινε μια μέρα στο παγωμένο Σουργκούτ. Ακόμα και όσοι άκουγαν στο σταθμό των κομμουνιστών το γνωστό με το όνομα Φωνή της Αλήθειας, έμειναν με πολλές απορίες γιατί ο θάνατος του Νίκου Ζαχαριάδη ανακοινώθηκε με τρόπο λακωνικό.

Κανείς δεν ήξερε εκείνα τα χρόνια της Χούντας ότι ο Ζαχαριάδης κρεμάστηκε στο διαμέρισμά του στην οδό Παυλόφ 22, στην πόλη Σουργκούτ. Και πήρε αυτή την απόφαση επειδή πέρασε η διορία που είχε δώσει με επιστολή του στη γυναίκα του Ρούλα Κουκούλου και στο κόμμα, το Κουκουέ, ότι θα τηρούνταν κάποιες υποσχέσεις που του είχαν δώσει. Ότι θα του αναγνωριστεί η ιδιότητα του πολιτικού πρόσφυγα και ότι θα μπορούσε να φύγει από τον τόπο της εξορίας του, το Σουργκούτ. Ο δημοσιογράφος Γιώργος Λεονταρίτης, σε δημοσίευμά του για το τραγικό τέλος του Ζαχαριάδη στην Καθημερινή στις 12 Αυγούστου 1995, έγραφε ότι τον Αύγουστο του 1970, 4 μήνες μετά την απελευθέρωσή του από τη Χούντα, ο Μίκης Θεοδωράκης πήρε πρόσκληση από τη Σοβιετική κυβέρνηση να επισκεφθεί τη Μόσχα. Όταν έφτασε στην Σοβιετική πρωτεύουσα, παρέδωσε ένα μνημόνιο στον Μπρέζνιεφ, με το οποίο ζητούσε να σταματήσουν όλες οι διώξεις και τα μέτρα κατά των Ελλήνων αγωνιστών που ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση και πιο έντονα διαμαρτυρήθηκε για την κράτηση του Ζαχαριάδη. Το αίτημα του Θεοδωράκη υπεστήριξε και ο Γάλλος κομμουνιστής ηγέτης Ζορζ Μαρσέ, αλλά ο Μπρέζνιεφ στάθηκε ανένδοτος.

Το φθινόπωρο η εικόνα της Αθήνας έχει αλλάξει. Πρώτη ένδειξη της αλλαγής με τον επερχόμενο χειμώνα είναι οι μαθητικές ποδιές. Έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στους αθηναϊκούς δρόμους με τους μικρούς μαθητές και μαθήτριες των δημοτικών σχολείων, τα οποία άνοιξαν πρώτα στις 24 Σεπτεμβρίου. Τα γυμνάσια θα ανοίξουν μετά από μια εβδομάδα. Η αγωνία των υποψηφίων στις ανώτατες σχολές δεν έληξε. Τα αποτελέσματα αργούν ακόμα. Τα αποτελέσματα αργούν ακόμα.

Έρευνες που συνεχίζονται το φθινόπωρο του 1973 στην περιοχή του Κορινθιακού, κοντά στο Αίγιο και συγκεκριμένα στις εκβολές του ποταμού Σελινούντος, όπου οι αρχαιολόγοι αναζητούν ερείπια της αρχαίας Ελίκης που καταποντίστηκε κάποτε μετά από μεγάλο σεισμό. Ένα ειδικό σκάφος βρισκόταν για μέρες στην περιοχή με Έλληνες και Αμερικανούς αρχαιολόγους. Οι Αθηναίοι είναι ακόμη τρομοκρατημένοι με την επιδημία χολέρας που ξέσπασε στην Ιταλία. Ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, Δ. Λεο Κάπριο, που πέρασε από την Αθήνα, δήλωσε ικανοποιημένος από τα μέτρα που πήραν οι ελληνικές αρχές για να μην επεκταθεί η επιδημία. Για τη Μαρία Κάλλας, διάβασαν οι Αθηναίοι ότι εμφανίστηκε και πάλι στο Λονδίνο και η υποδοχή του κοινού ήταν θριαμβευτική. Γράφτηκε ότι κάποιος Αμερικάνος που ήταν στο Λονδίνο έδωσε 2.000 δολάρια για να εξασφαλίσει μια θέση στην αίθουσα του Festival Hall που εμφανίστηκε η Κάλλας ύστερα από 8 χρόνια σιωπής.

0: Ήταν Νοέμβρης του 1973. Απ' τις αρχές του μήνα υπήρχε μια νευρικότητα. Διεδίδονται πολλά. Όλοι έβλεπαν ότι κάτι θα γίνει. Είχε προηγηθεί η ιστορία με τα επεισόδια της νομικής σχολής στην οδό Σόλωνος. Οι συγκεντρώσεις φοιτητών στο Πολυτεχνείο και το γεγονός ότι μερικοί άρχισαν να διανυκτερεύουν μέσα σε αυτό άφηναν κάποιες υπόνοιες ότι θα είχαμε μια επανάληψη της πρώτης ανταρσίας των φοιτητών.
1: Το Πολυτεχνείο, όπως παλιότερα η νομική, είχε καταληφθεί από φοιτητές, αλλά και άλλους νέους που είχαν αποφασίσει μια νέα ανταρσία. Σε όλη την Αθήνα έβλεπε τον κόσμο αναστατωμένο επί πολλές μέρες και έτοιμο να πολεμήσει τη δικτατορία. Τη νύχτα της 16ης προς 17 Νοέμβρη του 1973 αποφάσισε το δικτατορικό καθεστώς να επεμβεί.

Οι μυστικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει την ηγεσία ότι η λαϊκή εξέγερση δεν αργεί. Επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες, όπως έγινε γνωστό αργότερα και συγκεκριμένα το 2ο Σύνταγμα Αλεξιπτωτιστών και το 32ο Σύνταγμα Πεζοναυτών, όπως και άρματα μάχης που προέρχονταν από το κέντρο εκπαιδεύσεως των εθωρακισμένων που ήταν στην περιοχή Γουδί, έφτασαν έξω από τα κτίρια του Πολυτεχνείου. Μέσα στα κτίρια και στο προάβλιο δεν ήταν μόνο φοιτητές, αλλά και άλλος κόσμος που είχε αποφασίσει να αντισταθεί. Οι Αθηναίοι έδιναν εκείνο το βράδυ μια μεγάλη μάχη, με αβέβαιη κατάληξη. Γιατί φυσικό ήταν να μην ξέρουν πού θα οδηγήσει μια αναμέτρηση άοπλων με στρατιωτικές μονάδες και μάλιστα με άρματα μάχης. Ένα από αυτά, στις 3 το πρωί, της 17ης Νοεμβρίου, με οδηγό έναν υπήλαρχο, σημάδεψε την κεντρική πύλη. Έστρεψε το πολυβόλο προς τα πίσω και προχώρησε, γκρεμίζοντας τις κολόνες και τη σιδερένια πύλη μαζί με τους φοιτητές που βρίσκονταν στο σημείο εκείνο.

0: επιστροφή και πάλι στο 73 και ιδιαίτερα στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 73. Το τι ακολούθησε μετά την εισβολή στο Πολυτεχνείο έχει περιγραφεί σε πάμπολα βιβλία τα οποία εκδόθηκαν κατά καιρούς για τη συγκεκριμένη ημέρα. Εκείνο που είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί είναι ότι οι φοιτητές στην περίπτωση της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου είχαν οργανωθεί και μάλιστα είχαν εγκαταστήσει ένα σύστημα τηλεπικοινωνιών και από τρία συγκροτήματα μεγαφώνων μετέδιδαν την εκπομπή του αυτοσχέδιου ραδιοφωνικού τους σταθμού. Αναμφισβήτητα, οι μεταδιδόμενες πληροφορίες και τα συνθήματα, με τρόπο μάλιστα που προκαλούσε συγκίνηση, έφεραν πάρα πολύ κόσμο. Όλη σχεδόν η Αθήνα κατευθύνεται προς το Πολυτεχνείο.
1: Η εικόνα αυτή δεν άρεσε στους δικτάκτορες και είναι βέβαιο από πληροφορίες που υπήρξαν αργότερα από πηγές στρατιωτικές ότι δημιουργήθηκε μεγάλη σύγχυση και στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων και στην αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι ο Γεώργιος Παπαδόπουλος δεν ήθελε να επέμβει ο στρατός. Ο Μαρκεζίνης, που ήταν τότε πρωθυπουργός, τον είχε επισκεφθεί με τον τότε Υπουργό Παιδείας, Συφναίο, και έγινε λόγος για καταστροφές οργάνων του Πολυτεχνείου. Ο Παπαδόπουλος και πάλι δεν λύγησε. Ήταν να δώσει συνέντευξη στους ξένους δημοσιογράφους. Τα πράγματα άλλαξαν όταν απέτυχε και η ΚΙΠ να συγγύσει το ραδιοφωνικό σταθμό των φοιτητών, αλλά κάποιοι αρμόδιοι τηλεφώνησαν στον Παπαδόπουλο ότι η αστυνομία ζητάει βοήθεια από το στρατό. Τότε ο δικτάκτορας, που φοβόταν τη δική του ανατροπή από άλλους στρατιωτικούς, είπε το ναι και έγινε η επέμβαση στο Πολυτεχνείο. Από τη στιγμή εκείνη όμως, όπως αποδείχτηκε λίγο αργότερα, άρχισε να κινεί το περιβόητο ο Ιωαννίδης του ΕΑΤ ΕΣΑ, που τελικά ανέτρεψε το Γεώργιο Παπαδόπουλο και αυτό ανακηρύχθηκε αυτός δικτάκτορας με τα γνωστά στη συνέχεια γεγονότα στην Κύπρο.

Ο ίδιος ο Σπύρος Μαρκεζίνης, που ήταν τότε πρωθυπουργός, έγραφε αργότερα το 1979 στις αναμνήσεις του 1972-1974 ότι τα γεγονότα του Πολυτεχνείου άρχισαν ως φοιτητική διαμαρτυρία και κατέληξαν ως τακτική επιχείρηση εξυπηρετούσα σκοπούς αλλοτρίους, εντελώς αντιθέτους και προς τις επιδιώξεις των φοιτητών και προς το πνεύμα το οποίο η κίνηση στον εξέφραζε. Ο Μαρκεζίνης υποστήριζε ότι η παράταση της εκκρεμότητας έδωσε τη λαμπρή ευκαιρία σε όσους στρατιωτικούς αντιπαθούσαν την ομαλοποίηση και κατά κύριο λόγο την επιστροφή των παλαιών πολιτικών κομμάτων στην αρχή, διότι θεωρούσαν τούτο ως απόδειξη χρεοκοπίας της 21ης Απριλίου, να επεμβαίνουν και να αποκαταστήσουν την κλονιστήσα τάξη όπως την αντιλαμβάνονταν οι σκληροί εκείνου του καθεστώτος. Ο Μαρκεζίνης υποστήριζε ότι η βασική επιδίωξη της κυβέρνησής του ήταν να επανέλθει ο πολιτικός κόσμος στα πράγματα. Αλλά έτσι οι στενόμυαλοι στρατιωτικοί, έλεγε, πίστευαν ότι η 21η Απριλίου θα είχαν όλο το νόημά της, αφού ξεκίνησε με την καταδίκη των πολιτικών κομμάτων που τα θεωρούσαν μάλιστα υπεύθυνα για τη μαστίζουσα τον τόπο φαυλοκρατία. Το θέμα των φοιτητικών εκλογών, η κυβέρνηση του Μαρκεζίνη το είχε μεταθέσει μετά τις πολιτικές εκλογές, κάπου γύρω στο Φεβρουάριο του 1974. Επίσης και κάποια άλλα φοιτητικά θέματα σχετικά με τη στράτευσή τους τα ρύθμιζε μάλλον ευνοϊκά. Ωστόσο οι φοιτητές φαίνεται ότι είχαν πάρει τις αποφάσεις τους για αντίσταση.

0: παλαιός πολιτικός Σπύρος Μαρκεζίνης, μέλος κάποτε της κυβερνήσεως Παπάγου και αρχιτέκτονας των μέτρων οικονομίας της δεκαετίας του 50, μετέπειτα αρχηγός του κόμματος των Προοδευτικών, είναι αποκαλυπτικότατος στο βιβλίο του. Σχετικά με την αντίδραση των ξένων για το στρατιωτικό καθεστώς στην Ελλάδα, γράφει ότι δεν υπήρξε σχεδόν καμιά ουσιαστική πίεση. Προσθέτει μάλιστα ότι και οι ηθήνοντες των χωρών του ΝΑΤΟ μονότονα επαναλάμβαναν ότι πολλοί θα ικανοποιούνται από την επιστροφή στη δημοκρατική ομαλότητα, δεν ασκούσαν καμία πίεση. Ακόμα και εκείνοι που εξέφραζαν αθώες φιλοδημοκρατικές γνώμες, φρόντιζαν με προσοχή να τις διατυπώνουν, τονίζοντας με ιδιαίτερη έμφαση την επιθυμία τους να μην ανακατεύονται στα εσωτερικά της χώρας.
1: Όλα αυτά ο κόσμος τα μάθαινε και τα ζούσε. Άκουγε πρώτα-πρώτα ξένους σταθμούς και ενημερωνόταν. Διάβαζε ξένες εφημερίδες κρυφά και φανερά. Είχε πηγές πληροφόρησης όχι λίγες. Υπήρχε όμως και μία απογοήτευση στον κόσμο για την ανυπαρξία εσωτερικής αντιδράσεως και το επισημαίνει αυτό ο Μαρκεζίνης στο βιβλίο του. Η κατάσταση θα αλλάξει πλέον μόνον από τον αρχόν του 1973. Ως τότε όμως ήτο εντυπωσιακή η παθητικότης των Ελλήνων. Συντελούσεις δε και της οικονομικής ευημερίας δεν υπήρχαν αιτία αντιδράσεως. Ο Μαρκεζίνης μιλάει για την εντύπωση που έκανε στους ξένους η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου Άγνιου. Επίσης γράφει ότι πλην της περιπτώσεως της λαϊκής συμμετοχής στην κηδεία του Γεωργίου Παμανδρέου, που έδωσε την εντύπωση ότι υπήρχε ζωηρό πνεύμα αντιδράσεως στο λαό κατά των κρατούντων, ουδέν άλλο γεγονός δύναται σοβαρός να μνημονευθεί, διότι και αυτή η απόπειρα κατά του Γεώργιου Παπαδόπουλου υπό τον Παναγούλη ή το χωρίς αμφιβολίαν πράξης εντόνου και θαραλέας αντιστάσεως, αλλά προσωπική. Ο Μαρκεζίνης θεωρεί αφετηρία των μαζικών αντιδράσεων τις φοιτητικές εκδηλώσεις των αρχών του 1973, οι οποίες κατέληξαν στο κίνημα των ναυτικών. Αν αυτό πετύχαινε, προσθέτει, θα επιβεβαίωνε το γνωστό κανόνα ότι τα στρατιωτικά καθεστώτα ανατρέπονται είτε από εσωτερική διαμάχη, όπως παραλίγο να συμβεί τον Αύγουστο του 1970 και συνέβη τον Νοέμβριο του 1973 ή από εξωτερική καταστροφή, όπως συνέβη τον Ιούλιο του 1974 εννοώντας την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Το 1973 έκλεισε χωρίς άλλα μεγάλα γεγονότα, αλλά με πολλά προβλήματα.

0: Οι Αθηναίοι κάνουν πρωτοχρονιά το 1974 με πολλές σκέψεις. Η ζωή ήταν δύσκολη, τα προβλήματα πολλά. Δεν είχε περάσει ακόμα ο αντίκτυπος από την τραγωδία του Πολυτεχνείου. Τα πρωτοφόλια των περισσότερων ήταν άδεια. Υπήρχαν ακόμα ελλείψεις και σε τρόφιμα και βεβαίως στα καύσιμα που αυξήθηκαν σε ποσοστό 80%. Το μέλλον δεν ήταν πλέον και τόσο βέβαιο. Ένα ρυφηφί στο κοσμηματοπωλείο των αδερφών Καραθανάση στα Καυτεία το ίδιο βράδυ της πρωτοχρονιάς προκαλεί ανησυχίες. Το επόμενο βράδυ γίνεται και ένα ατύχημα στο μεταξουργείο που συγκλονίζει την αθηναϊκή κοινωνία. Μια μητέρα με τις δύο κόρες της καίγονται. Ένας από τους πλέον συμπαθείς καλλιτέχνες εκείνης της περίοδου, ο Σταμάτης ο Γόγοντας, διαψεύδει λίγες μέρες μετά ότι βγαίνει σε πληστηριασμό το κότερό του επειδή χρωστάει 6 εκατομμύρια.
1: Το κουτσομπολιό στα νυχτερινά στέκια δίνει και παίρνει. Οι καλλιτέχνες έχουν και αυτοί προβλήματα. Οι επιτυχίες τους δεν αποφέρουν πάντοτε και τον επιθυμητό πλούτο. Όταν μάλιστα συμμετέχουν στο στήσιμο κάποιων μαγαζιών, δεν είναι πάντα βέβαιο ότι θα αποκομίσουν μεγάλα κέρδη. Κάποτε έρχεται και η καταιγίδα από τα πολλά έξοδα. Η Εκκλησία αλλάζει αρχηγό στις 12 Ιανουαρίου. Έχει παραιτηθεί ο μέχρι τότε Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και η Ιερά Σύνοδος με ψήφους 20 επί 28 ψηφισάντων εκλέγει Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος το Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σεραφείμ. Στα μέσα του Γενάρη οι Αθηναίοι ξυπνάνε ένα πρωί και βλέπουν ότι τα χιόνια έχουν πέσει και μέσα στην πόλη. Η κακοκαιρία τους τρομάζει. Μαθαίνουν από τα ραδιόφωνα και την τηλεόραση ότι στην Ευρώπη πολλοί βρήκαν τραγικό θάνατο από τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Είναι και το πετρέλαιο που έχει ακριβήνει και δεν μπορεί ο καθένας να καίει όσο θέλει για να ζεσταθεί. Στις πολυκατοικίες γίνονται καυγάδες για τα πολλά κοινόχρηστα. Έτσι περιορίζεται και ο χρόνος λειτουργίας των καλωριφέρ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

0: Οι φίλοι της χαρτοπεξίας έχουν όμως και άλλους καημούς. Μαθαίνουν ότι έχει υποβληθεί πρόταση να καταργηθεί το Κουμκάν. Πολλές Αθηναίες που βρίσκουν εκτόνωση με αυτό το παιχνίδι της τράπουλας μοιάζουν όχι απογοητευμένες αλλά εξοργισμένες. Αυτό έλειπε, λένε, να μας οδηγήσουν τώρα και στην παρανομία. Δείχνουν αποφασισμένες να μην υπακούσουν στον νόμο αν αυτός τελικά ψηφιστεί. Πολλές κυβερνητικές πράξεις μοιάζουν αστείες. Γίνονται συστάσεις εκείνη την εποχή από την κυβέρνηση προς τις Ελληνίδες νοικοκυρές να αποφεύγουν τις άσκοπες αγορές. Και φυσικά οι συστάσεις αυτές προκαλούν τα γέλια. Γιατί κανένας δεν καταλαβαίνει τι εννοούν με τις άσκοπες αγορές. Εδώ λένε πολλοί τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε για τις απαραίτητες αγορές και η κυβέρνηση μιλάει για άσκοπες. Ένας σπουδαίος και αγαπητός στο πολύ κοινό θεατρικό συγγραφέας και δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Γιαννουκάκης, κηδεύεται στις 23 Ιανουαρίου του 1974. Το ελληνικό θέατρο πενθεί. Οι επιθεωρήσεις που έχει γράψει μαζί με άλλους, όπως ο Αλέκος Ακελάριος και ο Παναγιώτης Παπαδούκας, είναι αναρρύθμιτες. Η σάτυρα ήταν μέσα στο αίμα του. Άφησε κυριολεκτικά εποχή στο ελαφρό θέατρο.
1: Γνωστό ήταν και το χαριτωμένο σύμβαν με μια νέα ηθοποιό, ένα καινούριο φρέσκο κορίτσι, που ήταν η Μάρθα Γεραγιάννη. Το σκηνικό στο Αγροπόλ και ο Γιαννουκάκης της προτείνει το βράδυ να την πάει σπίτι. Που μένεις κούκλα μου, της λέει, στη Νέα Σμύρνη. Φτάνουν Νέα Σμύρνη, περνάνε την πλατεία, πάνε πάνω και από την ταβέρνα την παλιά του Βαλέσσα. Της λέει, εδώ, όχι λιγάκι παραπάνω. Φτάνουν στα νεκροταφεία, της λέει, εδώ, της λέει, όχι, της λέει, λιγάκι παραπάνω. Περνά και τα νεκροταφεία, ανεβαίνει τον λόφο, φτάνει στον ασχέρματο, της λέει, εδώ, όχι, του λέει, κύριε Δημήτρη, λιγάκι παραπάνω. Παραπάνω, κούκλα μου, της λέει, είναι η παλιά η Σμύρνη.

Οι Αθηναίοι διαβάζουν τις εφημερίδες και απογοητεύονται. Όλο τραγικά νέα. Στις 27 Ιανουαρίου ανακοινώνεται ο θάνατος του στρατηγού Γρίβα, του γνωστού αρχηγού της ΕΟΚΑ Διγενή. Ο Κύπριος αγωνιστής πέθανε από καρδιακή προσβολή. Την προηγούμενη μέρα είχαν σκοτωθεί 5 εργάτες στη σύραγγα του Μόρνου. Κάποια παρήγορα νέα ήρθαν μόνο από τον τομέα της μόδας. Ξαναγύριζαν φαίνεται τα φορέματα του 1925 και κατέβαιναν όλο και χαμηλότερα τα γυναικεία ντεκολτέ. Φυσικά και στο ποδόσφαιρο οι ειδήσεις δεν ήταν καλύτερες. Γίνεται λόγος εκείνες τις ημέρες για χρηματισμό ποδοσφαιριστών, ενώ στο γήπεδο της Νέας Μύρνης, μετά τη λήξη του αγώνα Παναθηναϊκού Πανιωνίου, οι φίλαθλοι και οι παίκτες της πρώτης ομάδας που ιτήθηκε με 1-0 κυνήγησαν τον διαιτητή γιατί τον θεώρησαν υπεύθυνο για την ήττα τους. Η αστυνομία έχει μια επιτυχία. Στο τέλος Ιανουαρίου συνελήφθη μέσα σε οπλοπολείο της οδού Αριστίδου ο δράστης της ληστείας του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας Βενάρδος. Λέγανε τότε ότι είχε φάει σε ταξίδια, αυτοκίνητα και καζίνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό πάνω από 1 εκατομμύριο. Μετά 2 μέρες έπιασαν σαν συνένοχο και την αδερφή του, την ωραία Ανίτα, όπως έγραφαν οι εφημερίδες. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και αποκαλύφθηκε ότι ο Βενάρδος συμμετείχε και στη ληστεία του πρακτορείου Προπό στην οδό Σπύρου Μερκούρη. Έγραφαν ακόμη οι εφημερίδες ότι είχε αρχίσει τη σταδιοδρομία του το 1968 με τη ληστεία σε βάρος του ζεύγους Κατσάνη στα Σπάτα. Πολλά ήταν τα σκάνδαλα εκείνης της εποχής. Ένα από αυτά έφτασε στα δικαστήρια και αποκαλύφθηκε σε όλη του την έκταση, όταν καταδικάστηκε σε 4χρονη φυλάκιση η αποκαλούμενη πρώτη κυρία των ροζ μπαλέτων Σάσα. Διήθινε το μεγαλύτερο δίκτυο παρανόμου έρωτος με πρώτη θεραπενίδα την κόρη της.

0: από τότε γίνεται λόγος για το περιβόητο Ολυμπιακό χωριό. Αλλά στις 28 Ιανουαρίου ανακοινώθη ότι δεν πρόκειται να υλοποιηθεί η ιδέα της δημιουργίας του στο τρίγωνο Αμαρουσίου Φιλοθέης Καλογρέζας, διότι το κόστος θα ξεπερνούσε τα 10 δισεκατομμύρια δραχμές. Ο χρόνος βέβαια τους διέψευσε. Λίγο αργότερα, στις 9 Φεβρουαρίου, κηρύχθηκε εθνικός δρυμός το Τατόι και από την Θεσσαλονίκη ήρθε μια άσχημη είδηση. Πέθανε εκεί η γνωστή σουμπρέτα της ελληνικής σκηνής, η Νανά Ισχυαδά. Είχε παίξει με τον Δημήτρη Χόρν και είχε πάμπολες επιτυχίες στη θεατρική σκηνή.
1: Η περιβόητη ιστορία με την απαγόρευση του Κουμκάν δεν ήταν παραμύθι. Είχε αρχίσει η δίωξη εκείνων που επέμεναν να παίζουν. Όμως ένα δικαστήριο έδωσε μία απάντηση στους διώκτες του. Αθώωσε στις 16 Φεβρουαρίου 7 Αθηναίες που είχαν συλληφθεί να παίζουν Κουμκάν. Στο μεταξύ, πολλές συζητήσεις γίνονταν γύρω από το συγκεντρωθέντα χρήματα για το αποκαλούμενο τάμα που εδώ και χρόνια σχεδίαζε ο δικτάκτορας Παπαδόπουλος. Έτσι, μια μέρα ο πρόεδρος του Ειδικού Ταμείου Ανεγέρσεως του Ναού, του Σωτήρος Κυλίτσης, δήλωσε ότι ουδέν το ανώμαλον υπάρχει στη διαχείριση των χρημάτων για το τάμα του έθνους. Τα ευτράπελα, αλλά και τραγικά της αθηναϊκής ζωής, δεν σταματούν ποτέ. Ένα δικαστήριο δικάζει το γιατρό που αντί της σκολικοειδίτιδας αφαίρεσε από ασθενή τα κρεατάκια της μύτης του. Μία γυναίκα έσφαξε το γαμπρό της παρουσίας της πρώτης μνηστής του και κόρης της. Ένα ζευγάρι βρίσκεται νεκρό σε ξενοδοχείο της Πλάκας. Επιβλήθηκε φυλάκιση 12 μηνών σε κάποιον που παντρεύτηκε 2 φορές μέσα σε 24 ώρες.

Οι αλλοδαποί που διαμένουν στην Αθήνα δεν είναι πάντα αθώοι τουρίστες και λάτρες της Ακρόπολης. Κάνουν και κάποιες άλλες δουλειές. Στα αναφιώτικα της Πλάκας, στο σπίτι μιας Καναδέζας, συλλαμβάνονται 10 νεαροί για εμπορία και χρήση ναρκωτικών. Πολλές πύρες ναρκωτικών εξαρθρώνονται κατά καιρούς, αλλά το εμπόριο αυτών των θανατηφόρων ουσιών ανθεί δυστυχώς. Και σαν να μην μας έφταναν οι δικοί μας απατεώνες, έχουμε συχνά και αλλοδαπούς που μας προκαλούν προβλήματα. Συνελήφθησαν στις 8 Μαρτίου 1975 5 Λατινοαμερικάνοι που έσχιζαν με ξηραφάκια τις τσάντες Αθηναίων και μετά έκαναν ότι τις βοηθούν να σώσουν το περιεχόμενό τους. Με τον τρόπο αυτό είχαν αφαιρέσει αρκετές χιλιάδες δραχμές. Υπάρχουν όμως και πολλοί κλέφτες αυτοκινήτων και μάλιστα τους κυνηγάει και η Ιντερπόλ, γιατί η δράση τους επεκτείνεται και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Να όμως που έρχονται και τα μεγάλα νέα του Λαϊκού Λαχείου. Μια μπακάλισσα στη Νέα Φιλαδέλφια, η Ραχήλ Ευσταθιάδου, κερδίζει στις 14 Μαρτίου 4.800.000 δραχμές. Την άλλη μέρα πήγαν στους Λαχιοπόλες πολλοί που είχαν εγκαταλείψει το Λαϊκό. Πίστεψαν ότι μπορεί κάποια μέρα να έχουν την τύχη της. Εδώ και καιρό είχε αρχίσει σε πόλεις της Ευρώπης μια καινούργια μόδα. Το λεγόμενο streaking, δηλαδή κυκλοφορία στους δρόμους γυμνών. Στο Μιλάνο της Ιταλίας είχαν ήδη συλλάβει μια νέα με το σύνοδό της, επειδή διέσχιζαν κεντρικό δρόμο τελείως γυμνή. Δεν ήταν δυνατό βέβαια η Αθήνα να υστερήσει και σε αυτό. Στις 20 Μαρτίου συνελήφθη ο πρώτος Αθηναίος στρίκερ. Πρέπει μάλλον να μην είχε σώαστας φρένας, όπως έλεγαν μερικοί. Ένας δεύτερος πιάστηκε μετά λίγες μέρες στην Αίγινα. Η αστυνόμευση είναι βέβαια ικανοποιητική, αλλά μερικές φορές οι ενέργειες των αστυνομικών οργάνων ανεξήγητες. 8 μπουάτ κλείνουν μια μέρα στην Πλάκα, για λόγους δημοσίας τάξεως και ασφαλείας, όπως ανακοινώθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Καμιά άλλη εξήγηση. Γεγονός ήταν ότι σε πολλές από αυτές τις μπουάτ άκουγε τραγούδια που δεν ήταν και τόσο επιθυμητά στο δικτατορικό καθεστώς. Κάποιοι κάτι φοβόντουσαν. Τότε ήταν που ο Στράτος Διονυσίου, ο λαϊκός τραγουδιστής, καταδικάστηκε για παράνομη οπλοφορία. Στα τέλη Μαρτίου έρχεται μια πολύ δυσάρεστη είδηση για το χώρο της Ορειβασίας. Η Βασιλική Κοκολάκη, ορειβάτης, ηλικίας 40 ετών, σκοτώθηκε πέφτοντας από υψόμετρο 1.600 μέτρων στον Ολίγυρτο, συμπαρασύροντας το θάνατο και τον Ισαάκ Χελιώτη, 29 ετών.

0: Απρίλιο του 1974 και στο φεστιβάλ τραγουδίου του Μπρέιτον η Ελλάδα πηγαίνει με τη Μαρινέλα και το τραγούδι του Γιώργου του Κατσαρού «Κρασί θάλασσα και τα γόρι μου». Όλοι οι Αθηναίοι και Αθηναίες αισιόδοξοι. Το τραγούδι ακούγεται ωραίο, αρέσει. Έτσι λοιπόν υποθέτουμε ότι και οι ξένοι θα το προτιμήσουν. Αλλά τα αποτελέσματα μας πατσαβουρώνουν. Η Ελλάδα έρχεται στην 11η σειρά. Πρώτη έρχεται η Σουηδία με το Βατερλό και δεύτερη η Ιταλία με την Τζιλιόλα Τσινκονέτη.
1: Η δημοσιογραφία πενθεί για το θάνατο του εκδότη και διευθυντή της εφημερίδας Εστία, Κύρου Κύρου, που πεθαίνει μετά από εγκεφαλικό σε ηλικία 75 ετών. Ο αθηναϊκός τύπος έχασε έναν από τους πιο συνεπείς αγωνιστές του. Οι Αθηναίοι μαθαίνουν στις 24 Απριλίου του 1974 ότι με εντυπωσιακό τρόπο δραπέτευσε από τις φυλακές Κορυδαλού ο ωραίος, όπως τον χαρακτήριζαν, ληστής Θεόδωρος Βενάρδος. Οι φύλακες δεν αισθάνθηκαν καθόλου καλά, αλλά και η αστυνομία έβαλε μεγάλο μπελά στο κεφάλι της. Μετά ένα μήνα περίπου, στις 17 Μαΐου, και ενώ ο Βενάρδος δεν είχε συλληφθεί, κάποιος άγνωστος λίστεψε το υποκατάστημα της Εθνικής στον Άγιο Μελέτιο Σεπολίων, παίρνοντας μάλιστα πολλά εκατομμύρια. Όλοι σκέφτηκαν τον Βενάρδο. Ο ληστής απείλησε τον ταμείο, έχοντας κρύψει το όπλο του σε μια τεράστια ανθοδέσμη. Δεν πέρασαν πολλές μέρες και ο Βενάρδος έστειλε τελεσίγραφο μήνυμα στις αρχές και ζητούσε αμνηστία, όπως και την ανεμπόδιστη αναχώρησή του σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ζητούσε επίσης την απελευθέρωση της αδελφής του Ανίτας. Σε απάντηση ασφάλεια κάλεσε τον Βενάρδο να παραδοθεί σε 24 ώρες και τον επικήρυξε μάλιστα για 300.000 δραχμές. Πέρασαν άλλες 50 μέρες και στις 13 Ιουνίου του 1974 ο Βενάρδος συνελήφθη ενώ κατέβαινε από αεροπλάνο της Ολυμπιακής που ερχόταν από τη Νέα Υόρκη. Εμφανίστηκε μάλιστα με την ταυτότητα του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Γεώργιου Σιδέρη.

Παρά το δικτατορικό καθεστώς και την αστυνομοκρατία, τα επεισόδια στα ποδοσφαιρικά γήπεδα δεν έλειπαν. Στις 25 Απριλίου, σκηνές πρωτοφανούς αγριότητας συνέβησαν στο στάδιο Καραϊσκάκη 8 λεπτά πριν τη λήξη του φιλικού μάτς Ολυμπιακού και της βραζιλιανής Ρίο Μπράνκο. Επί μισή ώρα, 22 παίκτες γροθοκοπούνταν ανηλαιώς, όπως έγραφαν την επόμενη μέρα οι εφημερίδες. Από θεατρικό χώρο ήρθε μια είδηση που δεν είχε σχέση με κάποιο έργο, αλλά με μια καθαρά προσωπική υπόθεση της αγαπημένης του αθηναϊκού κοινού Έλλης Λαμπέτη. Η ηθοποιός είχε υιοθετήσει ένα κοριτσάκι και κάποια μέρα προκλήθηκε ένα σοβαρό θέμα που είχε συνταράξει την ευαίσθητη πρωταγωνίστρια Έλλη Λαμπέτη. Το πρωτοδικείο Αθηνών όμως, που κλήθηκε να δώσει τη λύση, αποφάσισε να μείνει η μικρή Λίζα κοντά στη θετή μητέρα της. Στο μεταξύ, λόγω Πάσχα, είχε αρχίσει στους κινηματογράφους η προβολή μιας ταινίας με τίτλο «Ιησούς Χριστός, Superstar». Η υποδοχή που έγινε από πλευράς κλήρου δεν ήταν και τόσο καλή. Η ιεραρχία ζήτησε μια μέρα να διακοπεί η προβολή της. Στις 17 Μαΐου, 10 νεαροί δημιούργησαν επεισόδια και διέκοψαν την προβολή της ταινίας που παίζονταν στον κινηματογράφο Αττικών. Λίγες μέρες αργότερα και συγκεκριμένα στις 30 Μαΐου 1974, ο Αθηναίος δικηγόρος Βασίλης Παπαδόπουλος μήνυσε το σκηνοθέτη, το σεναριογράφο και τον παραγωγό της ταινίας, γιατί όπως έγραφε στη μήνυσή του, καθυβρίζουν τη θρησκεία.

0: 28 Απριλίου και ξεσπάει ένα σκάνδαλο με τα κρέατα της ελληνικής αγοράς. Και μάλιστα σε αυτό εμπλέκονται και μέλη της κυβερνήσεως του Γεωργίου Παπαδόπουλου, όπως ο Μιχαήλ Μπαλόπουλος, που υπήρξε από τους παράγοντες του τουρισμού.
1: Έκπληκτοι Αθηναίοι μαθαίνουν ότι στο στρατοδικείο Αθηνών θα παρεπεμφθούν 44 άτομα για αυτή την υπόθεση των κρεάτων. Κανείς δεν μπορεί να πει τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα. Το πόρισμα για το σκάνδαλο των κρεάτων είναι, όπως λένε, 97 ολόκληρες σελίδες. Τα στρατοδικεία ξέραν όλοι ότι δίκαζαν υποθέσεις που είχαν σχέση με ενέργειες κατά του καθεστώτος. Παραπέπτονταν σε δίκες κομμουνιστές και άλλοι αποκαλούμενοι αντιστασιακοί. Εκείνες τις μέρες, μάλιστα, είχαν συλληφθεί 36 μέλη του ΕΚΕ και της ΑΑΣΠΕ για ανατρεπτική δράση. Τώρα εμφανίζεται και η υπόθεση με κρέατα και δικάζονται σε στρατοδικεία και πρωταγωνιστές του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης δημιουργεί κάθε τόσο με δηλώσεις του ζητήματα. Μερικοί τον χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα αυστηρό. Καταφέρεται συχνά κατά διαφόρων κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως είναι τα καλλιστεία και βέβαια προκαλεί αντιδράσεις. Οι εποχές έχουν αναμφισβήτητα αλλάξει. Το ντύσιμο έχει αλλάξει. Τον Μάιο του 1974 χαρακτηρίζει δημόσια έκθεση σαρκών τις γυμναστικές επιδείξεις των μαθητριών. Ο Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης, λίγες μέρες μετά, είχε αποκαλέσει το κάπνισμα λιβάνι του διαβόλου και απειλούσε να τιμωρήσει με χρηματική ποινή όποιον ιερέα συναντήσει να καπνίζει. Το όνειρο της επέκτασης του υπόγειου σιδηροδρόμου στην Αθήνα αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Κανείς βέβαια δεν φαντάζεται τότε ότι για να υλοποιηθεί θα περάσουν άλλα 40 περίπου χρόνια. Στη Λεωφόρο Συγκρού το Μάιο του 1974 γίνεται η πρώτη γεώτρηση για τη διερεύνηση του υπεδάφους από που θα περάσει το λεγόμενο μετρό.

0: ένα μικρό φως στο σκοτάδι της δικτατορίας ανάβει στις 14 Μαΐου με την επιστροφή από τη Γιάρο, όπου έμεινε εκτοπισμένος επί 2 μήνες ο άλλοτε υπουργός Γεώργιος Μαύρος. Κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι καλό σημάδι. Ο θάνατος του ακαδημαϊκού Μιχαήλ Τόμπρου στις 28 Μαΐου γεμίζει τις ψυχές όλων των Ελλήνων με θλίψη. Ο γλύπτης που άφησε ένα έργο θαυμαστό και δίδαξε στη Σχολή Καλών Τεχνών πέθανε σε ηλικία 85 ετών μετά από επώδυνη ασθένεια.
1: Στις 5 Ιουνίου αρχίζει στο στρατοδικείο της Αθήνας η δίκη των 40 κατηγορουμένων για την υπόθεση των κρέατων. Μετά διαδικασία 15 περίπου ημερών, ο Επίτροπος προτείνει 4,5 χρόνια φυλακή για τον Μπαλόπουλο, 10 για τον Πάπα Μιχαλόπουλο και από 13 έως 2 για τον Τσόνη και τους άλλους κατηγορουμένους. Ο Μπαλόπουλος στην απολογία του είχε πει ότι θα αυτοπυρποληθεί αν βρεθεί κάποιος να αποδείξει ότι έχει περισσότερες από 450.000 δραχμές. Τελικά στις 27 Ιουνίου το έκτακτο στρατοδικείο επιβάλλει ποινές 4 χρόνια στον Μπαλόπουλο, 10 στον Πάπα Μιχαλόπουλο, 13 στον Τσόνη και 10,5 στον Μαργέλο. Συνολικά καταδικάστηκαν 34 από τους 40 κατηγορούμενους. Οι Αθηναίοι παρακολουθούν πάντα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα όσα λέγονται για τους μεγάλους αστέρες της 7ης τέχνης. Έτσι, στα τέλη Ιουνίου, με ενδιαφέρον διαβάζουν ότι στο πρωτοδικείο της Βέρνης, που εκδικάστηκε η υπόθεση του διαζυγίου της Λιζ Τέιλορ και του Ρίτσαρντ Μπάρτον, βγήκε η απόφαση και ως αιτία ήταν το ασυμβίβαστο των χαρακτήρων. Εκείνη την ημέρα πέθανε στον Ευαγγελισμό σε ηλικία 55 ετών από καρκίνο ο εκδότης της εφημερίδας Ελευθερία Πάνος Κόκας. Η εφημερίδα, που από τη μέρα της εκδοσής της υποστήριζε τη Δημοκρατική Παράταξη, είχε διακόψει την εκδοσή της μετά τη δικτατορία. Ένα μήνα περίπου αργότερα, στις 19 Ιουλίου, πέθανε σε ηλικία 69 ετών ο Γεώργιος Ανδρουλιδάκης, που ήταν και ο τελευταίος αρχισυντάκτης της Ελευθερίας. Τα αθηναϊκά νοικοκυριά δέχτηκαν με ευχαρίστηση την είδηση ότι η ΔΕΗ αποφάσισε να χορηγεί φθηνότερο ρεύμα οικιακής χρήσεως τη νύχτα. Η μέση τιμή ορίστηκε τότε σε 75 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Έτσι οι λογαριασμοί θα ήταν πιο χαμηλοί, γιατί πολλοί θα ήταν εκείνοι που θα χρησιμοποιούσαν το νυχτερινό ρεύμα για τα πλυντήρια, το ζέσταμα του νερού στους θερμοσύφωνες, ακόμη και το μαγείρεμα, που μπορούσε να γίνεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και νύχτα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

15 Ιουλίου του 1974 έρχεται δυσάρεστη είδηση από την Κύπρο. Στρατιωτικό πραξικόπημα, ανατροπή του Μακαρίου, ο οποίος κατόρθωσε να διασωθεί μέσα από το βαλόμενο προεδρικό μέγαρο και πρόεδρος της Κύπρου ορκίστηκε ο Σαμψόν. Ο Μακάριος φεύγει για Μάλτα και από εκεί Λονδίνο. Το δυσάρεστο νέο προκαλεί αντιδράσεις. Η ανησυχία μεγάλη. Η ατμόσφαιρα στην Αθήνα βαριά. Οι πυρκαγιές στη Βάρκηζα και στην Ανάβησο τεράστιες. Προκαλείται πανικός στον κόσμο. Κάτι δεν πάει καλά. Η ΚΙΠ πιστεύει ότι τις πυρκαγιές τις άναψαν πράκτορες των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Μυρίζει πόλεμο. Στην Αθήνα βρέχει στάχτη. Τεράστιες φωτιές ανάβουν στο Τατό ή στα Κιούρκα, στην περιοχή Νταού Πεντέλη, στο Βαρνάβα, στο Πικέρμι. Άλλες πυρκαγιές στις 17 Ιουλίου στην Πεντέλη, τα Μελίσια, την Ανθούσα. Η δουλειά των πρακτόρων της ΜΙΤ κάτι παραπάνω από δυστυχώς αποτελεσματική. Η κρίση ορατή. Δεν περνάνε τρεις μέρες και 20 Ιουλίου η Τουρκία εισβάλλει το πρωί στις 6 παρατέταρτο στην Κύπρο. Κηρύσσεται γενική επιστράτευση. Το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν αναφέρει ότι κατερρύθησαν 4 τουρκικά αεροπλάνα στην Κύπρο. Οι μάχες σκληρές. Οι Αμερικανοί επεμβαίνουν. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ταξιδεύει μεταξύ Άγκυρας και Αθήνας. 22 Ιουλίου η ελληνική κυβέρνηση ανακοινώνει ότι με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας οι εχθροπραξίες θα σταματήσουν στις 4 το απόγευμα. Καταγγέλλονται τουρκικά εγκλήματα εις βάρος αμάχων. Η Τουρκία παραβιάζει την εκεχηρία με συνεχείς βομβαρδισμούς. Ο ΟΗΕ καταγγέλει τις τουρκικές παραβιάσεις.

Η τραγωδία στην Κύπρο ήταν επόμενο να έχει επιπτώσεις στο καθεστώς της Χούντα στην Αθήνα. Πολλοί θεωρούσαν απαράδεκτη την ελληνική στάση κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής. Η Χούντα οδηγήθηκε στην πτώση και στις 23 Ιουλίου οι ένοπλες δυνάμεις κάλεσαν ευνηδιαστικά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να έρθει στην Αθήνα από το Παρίσι για να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Η είδηση προκάλεσε, όπως ήταν φυσικό, ιστερία λαϊκού ενθουσιασμού. Είχε έρθει η ώρα των πολιτικών. Για κάποιες ώρες η χώρα έμεινε ακυβέρνητη. Ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους και όλοι περίμεναν τη νύχτα της 23ης προς 24ης Ιουλίου να έρθει το αεροπλάνο από το Παρίσι. Μια λαοθάλασσα απλώθηκε από το αεροδρόμιο του Ελληνικού μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Ατέλειωτες φάνηκαν οι ώρες, αλλά κάποια στιγμή οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν με ζητοκραυγές την αγάπη τους στον Καραμαλή, που γύρισε για να ηγηθεί της πρώτης δημοκρατικής κυβέρνησης. Ο Καραμαλής ορκίστηκε στις 5 παρατέταρτο το πρωί της 24ης Ιουλίου το 1974 πρωθυπουργός ενώπιον του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ και κατά το τυπικό του, του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού Φέδων Αγγιζίκη. Ήταν ο μόνος στρατιωτικός που δεν είχε εξαφανιστεί. Όλοι οι άλλοι της Χούντας του Ιωαννίδη αλλά και της προηγούμενης του Παπαδόπουλου είχαν κρυφτεί γιατί, όπως ήταν φυσικό, έτρεμαν την οργή του λαού. Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Σχηματίστηκε αμέσως κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας και το πρώτο μέτρο που εξήγηλε ήταν η Γενική Αμνηστία. Από την επομένη άρχισαν να επιστρέφουν οι εξόριστοι. Από τους πρώτους ήταν ο αντιπλοίαρχος Παπάς και 20 μέλη του αντιτορπιλικού βέλους που είχε στασιάσει. Από τη Γιάρο ήρθαν 44 εκτοπισμένοι και ανάμεσά του ήταν ο Αλέκος Παναγούλης που είχε αποπειραθεί να σκοτώσει τον διδικτάκτορα Παπαδόπουλο και άλλοι πολλοί πολιτικοί και εμείς.

Υπουργός Εξωτερικών είχε ορκιστεί ο Γεώργιος Μαύρος, που την άλλη μέρα έφυγε για τη Γενέβη, όπου θα συναντούσε το Βρετανό ομολογό του Κάλαχαν. Εκεί έγινε συνάντηση και με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, αλλά ο Μαύρος δήλωσε τότε ότι η Ελλάδα αποκλείει τη λύση της ομοσπονδοποιήσεως της Κύπρου. Στο μεταξύ στην Κύπρο είχε παραιτηθεί ο Σαμψόν και είχε αναλάβει ο Κληρίδης. 59 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν από τον Κορυδαλό. Ενώ από το εξωτερικό επέστρεψε η Μελίνα Μερκούρη με το Ζήλντα Σεν. Λίγο αργότερα ήρθε και η Αμαλία Φλέμινγκ. Και ενώ η ατμόσφαιρα είναι ακόμη φορτισμένη με τις πολιτικές εξελίξεις και τα τραγικά γεγονότα της Κύπρου, έρχεται στην Αθήνα και μια πληροφορία από το δικαστικό ρεπορτάζ ότι η συμπαθέστατη ηθοποιός Αλίκη Βουγιουκλάκη κατέθεσε στο δικαστήριο ότι ο άντρας της, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, την έδιρε. Ο Αύγουστος είναι ο μήνας των διακοπών, αλλά τη χρονιά εκείνη πολλοί Αθηναίοι δεν έχουν ακόμη φύγει. Από τις πρώτες μέρες έρονται τα απαγορευτικά μέτρα που είχαν επιβληθεί λόγω της γενικής επιστράτευσης. Αποφασίστηκε η σταδιακή αποστράτευση των εφέδρων, γιατί οι πληροφορίες από την Κύπρο δεν είναι καθόλου ευχάριστες. Οι Τούρκοι παραβίαζαν τη συμφωνία της Γενέβης με νέες επιθέσεις στο νησί.

0: από σπανιότατα στην ελληνική ιστορία συμβαίνει να ζούμε.
1: Την εποχή εκείνη εκδηλώθηκε μια μοναδική στα ελληνικά χρονικά λαϊκή ομοψυχία. Ο Μίκης Θοδωράκης και το ΚΚΕ έφτασαν να συστήσουν στις 2 Αυγούστου υποστήριξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που ήταν άλλοτε αντίπαλός τους. Τότε ήταν που επανήλθε σε ισχύ το Σύνταγμα του 1952. Αποφασίστηκε η επαναφορά όλων των καθηγητών ανωτάτων σχολών που είχαν απολυθεί από τη Χούντα. Γενικός διευθυντής στο ΕΙΡΤ τοποθετήθηκε ο ηθοποιός Δημήτρης Χόρν, με αναπληρωτή τον Παύλο Πακογιάννη, που είχε έρθει από τη Βαυαρία, όπου ήταν υπεύθυνος από τις αρχές της δεκαετίας του 60 των ελληνικών εκπομπών της γερμανικής ραδιοφωνίας. Απομακρύνθηκαν τα τάγκ από την Αθήνα, επανήλθαν στις θέσεις τους οι αντιδικτακτορικοί αξιωματικοί του ναυτικού του κινήματος του Μαΐου του 1973 και πολλοί άλλοι που είχαν απολυθεί επί 7 ετίας. Στο μεταξύ, ξέσπασε σάλος από ένα δημοσίευμα των Times της Νέας Υόρκης που κατηγορούσαν τον Αμερικανό πρέσβη Τάσκα ότι ευθύνεται για τα όσα συνέβησαν στην Κύπρο. Αυτός, για να αμυνθεί, είπε ότι όλες οι ενέργειές του σχετικά με την Κύπρο ήταν σύμφωνες με τις οδηγίες που έπαιρνε από το State Department. Η πολιτική ζωή ξαναπήρε το παλιό της ρυθμό. Ανασυστήθηκε η ΕΔΑ υπό τον Ηλία Ηλίου. Ο Ανδρέας Παπαδρέου επέστρεψε στην Ελλάδα.

0: 13 Αυγούστου 1974 ο πρέσβης Τάσκα επιδίδει στον Καραμανλή προσωπικό μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Κίσιγκερ. Ήταν ο κακός δαίμον, όπως έλεγαν, στην υπόθεση της Κύπρου. Αυτός είχε, φαίνεται, σχεδιάσει τα όσα έγιναν. Την επομένη, νέος πόλεμος ξεσπάει στην Κύπρο. Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν τη Λευκοσία μετά το ναυάγιο της διασκέψεως που έγινε στη Γενέβη. Ο Καραμανλής τότε πήρε τη μεγάλη απόφαση. Όλοι έλεγαν ότι καλά έκανε. Αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ η Ελλάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Μαύρος δήλωνε ότι η Τουρκία με την τακτική της επιδιώκει να φέρει στην Ευρώπη τον νόμο της ζούγκλας.
1: Ο Κίσιγκερ έκανε πρόσκληση στο Μαύρο να επισκεφθεί την Ουάσιγκτον. Αλλά η Ελλάδα απέρριψε και αυτή την πρόσκληση. Παράλληλα, η Αθήνα έκρινε περιττή την επίσκεψη του γραμματέα του ΝΑΤΟ Λούνς στην Ελλάδα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου δήλωσε και αυτός τότε ότι η Ουάσιγκτον είναι ένοχη για τη σφαγή στην Κύπρο, για τη διχοτόμηση του νησιού και απέδωσε στο ΝΑΤΟ την εθνική περιπέτεια. Κάποια ώρα στις 17 Αυγούστου, ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ετσεβίτ δίνει εντολή στα τουρκικά στρατεύματα να σταματήσουν την προέλασή του στην Κύπρο και λέει ότι επιθυμεί το διάλογο στη Γενέβη. Ο Καραμανλής συνεχίζει τη στεναρή και υπερήφανη εθνική στάση. Ανακοινώνει ότι οι αμερικανικές βάσεις στην Ελλάδα τίθενται υπό έλεγχο. Έτσι, φουντώνει ο αντιαμερικανισμός. Γίνονται πολλές εκδηλώσεις υπέρ της Κύπρου στην πλατεία Συντάγματος και ανακοινώνεται από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξεως Γκίκα ότι έδρασαν προβοκάτορες. Στις 23 Αυγούστου, οι Times του Λονδίνου έγραψαν ότι ελληνικά φάντομ επέστρεψαν από την Κύπρο υπό την απειλή των πυρών του έκτου αμερικανικού στόλου. Στις 26 Αυγούστου κάηκε το θέατρο Μινώα. Ήταν για το θεατρικό κοινό μια απώλεια. Κάποια εγκλήματα, όπως αυτό στο Ρέντι, που κάποιος σκότωσε τη φίλη του γιατί είχε υποψίες ότι τον απατούσε, δείχνουν ότι η ζωή συνεχίζεται με τα γνωστά της καλά και κακά. Πολλά σκάνδαλα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ένα από αυτά ήταν και εκείνο της Δέσποινας Παπαδοπούλου, συζύγου του δικτάτορα, που λέγανε πως έπαιρνε κάποιο μισθό χωρίς να εργάζεται. Πράγματι, στις 4 Σεπτεμβρίου, ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για απάτη κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Η Δέσποινα Παπαδοπούλου κατηγορήθηκε ότι εισέπρατε το μισθό της από την ΚΥΠ χωρίς να εργάζεται.

300 πρωτοκλασάτοι της Χούντας μπήκαν στη λίστα και απαγορεύτηκε η έξοδός τους από την Ελλάδα. Ήταν επόμενο. Έπρεπε κάποια ώρα να ξεκαθαριστούν οι παλιοί λογαριασμοί. Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος μήνυσε 15 από τους πραξικοπηματίες της 21ης Απριλίου. Τότε ήταν που ο εισαγγελέας Τζεβάς άρχισε εξέταση για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Στις 8 Σεπτεμβρίου, ένα αμερικανικό Boeing 707 πέφτει στο Ιόνιο και σκοτώνονται 88 επιβάτες του, μεταξύ των οποίων 22 Έλληνες και Ελληνοαμερικανοί. Στο μεταξύ, συνεχίζονταν οι διαδηλώσεις για την Κύπρο. Πέρασαν κάποιες μέρες και, αφού έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε ο Τούρκος Πρωθυπουργός Ετσεβίτ, στις 16 Σεπτεμβρίου εγκατέλειψε την Ελλάδα ο Αμερικανός πρέσβης Τάσκα. Στις 19 Σεπτεμβρίου ήρθε ο νέος πρέσβης Τζακ Κιούμπιτς. Από την Αμερική ήρθε και μια κάπως ευχάριστη είδηση. Στις 24 Σεπτεμβρίου η Βουλή των Αντιπροσώπων, αγνοώντας τις τάσεις του Κίσιγκερ, ψήφισε τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας στην Τουρκία μέχρι να γίνει η ειρήνη στην Κύπρο.

Έρχεται και ο Οκτώβρης του 1974, γεμάτος από γεγονότα. Δυσάρεστη είδηση στις 2 του μηνός ότι σκοτώνεται στη Σαντορίνη ο επιφανέστερος των αρχαιολόγων, καθηγητής Μαρινάτος, κατά τη διάρκεια ανασκαφών. Ήταν ο άνθρωπος που αποκάλυψε θησαυρούς σε αυτό το γνωστό για τα ηφαίστεια νησί του Αιγαίου. Το σημαντικότερο απ' όλα, ότι ανακοίνωσε την ηλικία αυτού του πρωτοαιγαιακού πολιτισμού. 4 με 5 χιλιάδες χρόνια προ Χριστού. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που συνδύασαν το θάνατό του με όχι και τόσο τυχαίο γεγονός. Η εισαγγελία αρχίζει έρευνα για τους βασανισμούς κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ο Καραμαλής εξαγγέλει εκλογές σε 45 μέρες. Στα κόμματα αρχίζει η κυνηγικότητα. 7 Οκτωβρίου αναγγέλνουν την ενιαία καθοδότους η Ένωση Κέντρου με τις νέες δυνάμεις και το ΠΑΣΟΚ με τη Δημοκρατική Άμυνα. Παρόλο που είχαν απαγορευτεί συναυλίες του Μίκη Θεοδωράκη για λόγους ασφαλείας, στο γήπεδο Καραϊσκάκη που γίνεται η πρώτη συναυλία συγκεντρώνεται ένα πλήθος 50.000 ατόμων και τον αποθεώνει. 11 Οκτωβρίου φτάνει η είδηση ότι πέθανε στο Παρίσι η Τίνα Νιάρχου. Την επομένη Νιάρχος και Χριστίνα Ωνάση ζητούν να γίνει νεκροψία. Η πορεία των ανακρίσεων για την περίοδο της επταετίας συνεχίζεται και κάθε τόσο οι Αθηναίοι πληροφορούνται πολλά και διάφορα. Πρώτα-πρώτα αποκαλύπτονται μεσαιωνικά βασανιστήρια στα κρατητήρια της ΕΣΑ. Οι γορίλες του Ιωαννίδη τίθενται σε τρίμηνη αργία. Κυκλοφορούν κάποιες διαδόσεις ότι με αμνηστευτικό διάταγμα θα προστατευτούν οι βασανιστές. Στην Αθήνα γίνονται πολλές διαδηλώσεις. 22 Οκτωβρίου ανακοινώνεται το πόρισμα βόμβα του εισαγγελέα Τσεβά για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και θεωρούνται υπεύθυνοι όλοι οι ηγέτες της Χούντας που παραπέμπονται σε τακτική ανάκριση.

0: Στο μεταξύ, κάποιος πυρομανής, όπως εξακριβώθηκε αργότερα, τρομοκρατεί τα ξενοδοχεία της Αθήνας. Βάζει φωτιά και εξαφανίζεται. Φωτιά όμως έβαλε και στην κυβέρνηση κάποια πληροφορία ότι η Χούντα, αμετανόητη, ετοιμάζει κάποια συνωμοσία. Η κυβέρνηση ενεργεί άμεσα. Εκτοπίζει στη Τζιά τους Παπαδόπουλο, Πατακό, Μακαρέζο, Λαδά και Ρουφογάλη. Μια αποκάλυψη ότι ο δικτάτορας είχε ξοδέψει 6 εκατομμύρια δραχμές για τη διαρρύθμιση του γραφείου του στο Πεντάγωνο προκαλεί σάλο. Ο εισαγγελέας αφετών Κουτσάκος ζήτησε την ποινική δίωξη 50 αξιωματικών της Χούντας για εσχάτη προδοσία. Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου γίνεται με πανηγυρικό τρόπο στη Θεσσαλονίκη, όπου εκφωνεί βαρισίμαντο λόγο ο Καραμανλής. Το Νοέμβρη, και ενώ ο Καραμανλής υπόσχεται ένα σύνταγμα αληθινά δημοκρατικό, ο Παπαδόπουλος επικαλείται το επαναστατικό δίκαιο για να αποφύγει τη δίκη. Οι εφέτες στους οποίους είχε τεθεί ερώτημα αποφαίνονται ότι δεν υπάρχει αμνηστία και γι' αυτό οι χουντικοί πανικοβάλλονται από την άσκηση διώξεως. Απαγορεύεται η αποδημία στον Ιωαννίδη. Από τις πρώτες μέρες του Νοεμβρίου αρχίζουν οι προεκλογικές συγκεντρώσεις και ομιλίες όλων των πολιτικών αρχηγών. Το πολιτιακό είναι εκείνο που καίει περισσότερο τους αρχηγούς των κομμάτων. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος καταθέτει στον ανακριτή για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και αποκαλύπτεται ο ρόλος της CIA. Το δημοψήφισμα ορίζεται στις 8 Δεκεμβρίου 1974. Ένα σεισμός στις 14 Νοεμβρίου συγκλονίζει την Αθήνα. Γίνονται ζημιές στα κτίρια, αλλά ο πανικός είναι μεγαλύτερος. Οι Αθηναίοι ξενυχτούν στους δρόμους και στα πάρκα. Μερικοί κοιμούνται μέσα στα αυτοκίνητά τους. Φοβούνται να ανέβουν στα διαμερίσματα των πολυκατοικιών. Μετά τρεις μέρες γίνονται οι εκλογές. Στις 17 Νοεμβρίου, που είναι συμβολική ημέρα, τότε έγινε και η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το αποτέλεσμα δίνει στο κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή ένα ποσοστό 54,5%. Στην Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις 20,42%. Στο Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου μόνο 13,68%. Στην Ενωμένη Αριστερά 9,14%. Η Νέα Δημοκρατία του Καραμανλή κερδίζει 220 έδρες και σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στις 21 Νοεμβρίου.
1: Στις 15 Δεκεμβρίου παρατήθηκε από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ο στρατηγός Φέδρων Κυζίκης. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, τον οποίο προτάθηκε, αρνήθηκε να γίνει Προέδρος Δημοκρατίας, προσωρινός. Η Αθήνα μαθαίνει το θάνατο του Κώστα Βάρναλη που κηδεύεται στις 18 Δεκεμβρίου 1974 στο πρώτο νεκροταφείο. Τα Χριστούγεννα οι Αθηναίοι τα γιόρτασαν ήρεμα. Τα οικονομικά χάλια. Υπήρχαν προβλήματα και ο Πρωθυπουργός είχε ζητήσει λιτότητα και θυσίες για το νέο έτος 1975. Η Δημοκρατία μετά από 7 χρόνια είχε ξαναγυρίσει στη χώρα μας. Εδώ αγαπημένοι μου κλείνουμε αυτό το διπορικό μας σε δύο πολύ μεγάλα χρόνια. 1973-1974. Άπαντα τα άσματα που απολαύσατε γραφτήκαν εκείνες τις δύο χρονιές. Από μένα, από τις συνεργάτηδες μου, την κυρία Αμαλία Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυρούλα Λανέ, στέλνουμε
0: την αγάπη μας και την καλημέρα μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.